0: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1+1 δώρο.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όρο.
9: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
10: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr.
11: Έργο τέλεια νέα.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος, εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
17: Digital Markt.
16: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
17: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
18: GPS και βυθώματο έχεις?
17: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
18: GPS λογικό έχεις?
17: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
18: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
17: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
18: Μεϊμάρης.
19: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
20: Δάσκαλε, δάσκαλε.
21: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
22: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Νέο Σκάλ.
21: Νέο Σκάλ. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
23: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά μονοτικά,
21: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
23: λέβητες και σόμπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
21: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
23: Νέο Σκάλ. Προέκταση με άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-767-900.
21: Νέο Σκάλ και όλα καλά.
24: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Άντε, καλή πιο δυνατά λίγο. Τι είναι αυτό?
0: Καλή δυνατά είναι.
1: Πα. Με δύναμη, με ενέργεια.
0: Καλομήνα.
1: Τι καλομήνα να πούμε. Καλό χειμώνα θα λέμε.
0: Εντάξει, φεύγει. Φεύγει ο χειμώνας. Έρχεται η άνοιξη.
1: Πού τον είδες να φεύγει? Πάλι θα σου έλεγα τι καιρό είναι βάλει σήμερα. Φοβερή πρωτομαγιά.
0: Καλή. Κατεβάσαμε πάλι τα μπουφανάκια. Κατεβάσαμε πάλι τα χειμωνιάτικα. Ωραία. Δροσερά.
1: Σ' άρεσε πάντως.
0: Βοριαδάκι, βαραδάρακος, τέλεια.
1: Έτσι ρε, δεν ξενερώνουμε ποτέ εμείς. Yellow Radio 101,7, κυρίες και κύριοι. Εδώ είστε συντονισμένοι και θα είστε μέχρι και τα ρολόγια σας θα δείξουν 2 η ώρα. Η εκπομπή αυτή λέγεται Να είχαμε να λέγαμε και απέναντι μου βρίσκεται η Ξανθομαλούσα, μοναδική Σταυρούλα Νικολοπούλου.
0: Γεια σας, γεια σας. Και απέναντί μου ο τρελός με αυτή την μπλούζα, τρελός πραγματικά.
1: Ναι, είναι λίγο τρελή η μπλούζα, τι να κάνουμε τώρα.
0: Πέτρος Φτύκας. Με έχει επηρεάσει ο καιρός.
1: Τι σε έχει κάνει ο καιρός? Τι θες, θα κοιμάσαι όλη μέρα?
0: Ναι. Κοίτα τώρα, έβγαλε συννεφιά. Έχει και αυτό το αεράκι, είναι ότι πρέπει για ύπνο.
1: Μια χαρά, εδώ σου λέω, ανοίξαν όλα τα μπιτσόμπαρα, χαμός γίνεται.
0: Με ρούχα όμως πήγανε.
1: Με ρούχα, τι θα πάνε, με μαγιό?
0: Δεν μπόρεσα να βάλω με μαγιό τελικά. Δεν πειράζει, το γιο πνεύματος.
1: Κρίμα ρε παιδί μου να το παλεύεις όλο το χειμώνα, να κάνεις θερήσεις, να πηγαίνεις 3 φορές την εβδομάδα στο γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Και πρωτομαγιά που είναι να ανοίξεις τον πιτσόμπαρο να έχει τέτοιο καιρό, ρε παιδί μου.
0: Και όπως λένε ότι μετά από πόσα χρόνια.
1: 70.
0: Μετά από 70 χρόνια θυμούνται ότι ξαναέγινε έτσι πρωτομαγιά να έχουμε τόσο κρύο.
1: Ναι, έτσι λένε. Έτσι λένε. Τι να σου πω τώρα, εγώ δεν κρατάω τέτοιες λεπτομέρειες.
0: Θα μας τα πει και εφητζόμαστε στις 12:30 για τον καιρό, τον καλό μας τον καιρό. Εγώ νομίζω μυρίζω άνοιξη καλοκαίρι από εβδομάδα, ναι.
1: 12:30 εφητζούμα, να δούμε Έφη μου τι καιρό θα έχουμε και γενικά να μάθουμε καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην Ελλάδα τα επόμενα 24 ώρα. Μετά τη μία θα συζητήσουμε με τον Χρήστο Γκάλη, παρόλο που δεν έχει ο Άρης υποχρεώσεις,
0: ναι.
1: Ενώ στην καλαθοσφαίριση, μπασκετικές.
0: Ναι, διότι έχουμε τη EuroLeague, τα EuroLeague, Final Four, έγινε μες τη βδομάδα του χαμού.
1: Του χαμού πραγματικά έγινε.
0: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Για όλα αυτά που λέμε τώρα, για EuroLeague, για EuroCup, για, γενικά για μπάσκετ θα συζητήσουμε με τον Χρήστο.
0: Και για την ομάδα του.
1: Για την ομάδα, εντάξει.
0: Πώς προετοιμάζεται, ναι, για τα play-off με την ΑΕΚ που παίζει.
1: Έχουμε ακόμα. Κατά τα άλλα, δεν θέλω να ακούσω άλλα σενάρια σήμερα. Φτάνει με τα σενάρια, δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή ο Φόσκολος λιγότερα σενάρια έχει κάνει. Φτάνει. Κάθε 2 μέρες και ένα σενάριο. Δεν βαρεθήκατε ρε παιδί μου? Εδώ ο Γιώργος λέει, πέρυσι λέει μέχρι 5 Μαΐου είχαμε αναμένο Λέβητα. Δεν ξέρω πού είσαι.
0: Σε ποιο σημείο,
1: πού είσαι,
0: πού βρίσκω, πού
1: Καστοριά
0: βρίσκεσαι,
1: είσαι.
0: Ναι. Φλόρινα είσαι, πού είσαι.
1: Πού είσαι. Εκτός αν είσαι κρουλιάρης. Τα μηνύματά σας στέλνω στο 6936-512-099, δηλαδή στο κίτρινο Viber. Ανοίξτε το κινητάκι σας, βάλτε αυτό το νούμερο στο Viber, το 6936-512-099, και σε λίγο θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές. Θες να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε?
0: Τι μουσική διάθεση έχεις?
1: Κοίτα, σήμερα η μουσική διάθεση...
0: Περίεργη.
1: Είναι περίεργη, ναι.
0: Όπως είναι ο καιρός.
1: Κάπως έτσι.
0: Ωραία.
1: Θα ξεκινήσω με 2002 GR. Δεν είσαι έρωτας εσύ.
0: Τι είμαι?
1: Ρε, για τον Άρη είναι το τραγούδι.
0: Α, συγγνώμη.
1: Όλα για σένα πια τα παίρνεις.
0: Συγγνώμη.

0: 2/5/2026 και έχω να σου πω ότι δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Γιατί ρε παιδάκι μου, δεν γιορτάζει κανείς. Καμία γιορτή.
1: Δεν έχει, όχι. Τι δεν να? Έχει. Δεν γιορτάζει.
0: Λοιπόν, λέει Παγκόσμια ημέρα, λέει Αγγυλοποιητική σπονδυλολαθρίτη. Α, οκ, εντάξει. Παγκόσμια ημέρα, λέει, για την ομοιοποίηση τη κάναβη. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα τόνου. Τόνου, τι τόνου. Τόνου που τρώγεται ή ο τόνος που.
1: Όχι, ο τόνος που τρώγεται. Και Παγκόσμια ημέρα των blogger.
0: Α, και blogger, Παγκόσμια ημέρα.
1: Εντάξει, τώρα τι τα πάντα λες, έχουν, δεν να μην έχουν οι blogger.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα έχω να σας πω ότι το 1893 διοργανώνεται, λέει, στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγιά.
1: Βέβαια. 1966 ο Σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow παντετάρει, λέει, την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης PIN.
0: Α, σοπαρέ.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν σήμερα το 1977 απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη.
1: 1998 ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα γεννήσεις. Έχω να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1975 ο David Beckham. Ξέρετε όλοι ποιος είναι ο David Beckham.
1: Ναι. Από θανάτους 1941 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη Πινελόπη Δέλτα, Ελληνίδα συγγραφέας έργων για παιδιά και νέους, αλλά και προσωπικότητα με ζωηρή συμμετοχή στα εθνικά θέματα.
0: Πινελόπη Δέλτα,
1: Ναι, ναι. Και ο Τζεφ Χάνεμαν, Αμερικανός κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος των Slayer, φεύγει από τη ζωή το 2013.
0: Γιώργος, μετά από όλα αυτά που διαβάσαμε, λέει, μόλις έφαγα τα τελευταία σουβλάκια και παντσέτες που έμειναν από χθες, λέει, έσκασα. Μπράβο, αγόρι μου, αφού κατάφερες χθες με τέτοιο καιρό και έψησες και έκανε, μπράβο.
1: Κοίταξε, μπράβο. Επειδή ο καιρός ήταν χάλια, μάλλον ο κόσμος έμεινε εδώ στα περίχωρα και τσίκνησε εδώ στα περίχωρα.
0: Στη βεράντα, λέει, στη βεράντα έψησε.
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, λέει, Πέτρο, ακούγεται, λέει, ότι έχεις κάνει πρόταση, λέει, στον Καρυπίδη να αγοράσεις τον Άρη. Ναι, μόνο εγώ δεν έχω κάνει πρόταση στον Καρυπίδη. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάνει και από μία πρόταση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι ακούγεται.
1: Δεν κάνεις και εσύ μία.
0: Ναι, ανά δύο μέρες υπάρχει μια νέα πρόταση.
1: Ωραία.
0: Μια νέα, άλλος η πρόταση έρχεται από Κύπρο, άλλη έρχεται από Αγγλία, άλλη έρχεται από Αφρική. Πάντως έχουμε ανά δύο μέρες και μια πρόταση.
1: Εγώ πάλι διάβασα άρθρο που
0: τι,
1: συνεχίζει ο Καρυπίδης με νέα την επόμενη σεζόν.
0: Μην τα λες αυτά τώρα. Όχι, όχι.
1: Αυτό
0: υπάρχουν
1: δεν το
0: προτάσεις.
1: Διάβασε κανένας. Αυτό δεν το διάβασε.

0: Φοβερή πρόταση. Είπε ότι για τα δέσποτα τα οποία κυκλοφορούν τέλος πάντων στις πόλεις και τα μαζεύουν, όσο τα μαζεύουν δηλαδή. Λοιπόν, εάν δεν τα ζητήσει, λέει κανείς, ή αν δεν.
1: Ευθανασία.
0: Ναι, μετά από 3 μήνες λέει να τα κάνουμε ευθανασία. Ναι, γιατί να ζούμε.
2: Τι είναι αυτό, τι λέει. Σοβαρά μιλάτε.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λέμε.
2: Αντί να κάνει ένα. Ένα μέρος έτσι που
1: ναι, ο κάθε δήμος, τα δέσποτα να τα στηρώσει, να τα στηρώσουν, να τα περιθάλψουν, να τα βολιάσουν όλα αυτά και να είναι εκεί πέρα που μπορείς και πάει κανένας άνθρωπος και πάρει κανένα σκυλάκι.
0: Όχι, ο Μπέος
2: δεν περίμενα και κάτι.
1: Καλά, ναι.
0: Ο Μπέος έπιασε την άλλη. Σου λέει γιατί να τα καθόμαστε να τα συντηρούμε.
1: Ναι. Ευθανασία. Εκεί.
2: Ωρε φίλε, τι ακούμε.
1: Και πού σε ακόμα.
2: Και δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούω τίποτα καλύτερα. Τώρα είμαστε σε Νιρβάνα κατάσταση.
1: Ναι, είμαστε.
2: Πήγαμε εντωμεταξύ, έχω ένα φίλο που έχει καντίνα. Και πελάτη εκεί στο μαγαζί.
1: Ναι.
2: Λέει πήγαμε 2 φορές, λέει γιατί 2 φορές λέει φάγαμε.
1: Ναι. Γιατί και αυτή η έξοδα.
2: Ήμασταν λίγο υποψιασμένοι, λέει. Στην πρώτη ήμασταν σίγουροι.
1: Ναι.
2: Ότι θα δουλέψουμε.
1: Ναι.
2: Και αυτοί, ξέρετε, παραγγέλνουν, πολύ πράγμα.
1: Ναι, αυτό λέω, γιατί αυτοί ξοδευτήκανε, δεν
0: την
1: μιλάμε.
0: Από την αρχή της εκπομπής σας είπα, σκεφτείτε και αυτή την πλευρά.
1: Ναι, γιατί δεν μιλάμε, οι καντίνες δεν έχουν χρώμα, δεν είναι Άρης, δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι Ηρακλής, δεν είναι τέτοιο. Πάνε παντού.
2: Ο άνθρωπος Ηρακλής.
1: Ένα, είδες, Ηρακλής. Θέλω να πω ότι πάνε παντού σε όλους τους αγώνες. Και αυτοί
0: μπήκανε
1: μέσα.
2: Πάθανε, ναι. Εντάξει, αυτά τα πράγματα γίνονται. Εγώ πήρα για να σας πω ένα γεια.
1: Καλά έκανες.
2: Δεν έχουμε κάτι το ενδιαφέρον, κάτι τέτοιο.
0: Πώς δεν έχουμε.
2: Πώς
0: δεν έχουμε. Κάθε 2 μέρες έχουμε νέο επενδυτή.
2: Τι,
0: αλλάζει το όνομα.
2: Εν τω μεταξύ, έχει ζελθεί ο εγκέφαλός μου.
0: Γιατί βρε.
1: Γιατί το λες.
2: Είχα το μεταξύ καθίσει σε ένα όνομα. Και λέω άμα θα έρθει αυτό το όνομα, ταιριάζει και όλα αυτά το ένα τ' άλλο.
1: Και μετά?
2: Μετά όταν ο Σαγωνάκιας είπε ότι αυτός θα είναι στον Άρη, απελπίστηκα, λέω δεν είναι αυτό. 99% δεν βγαίνει. Οπότε το έχασα.
1: Το άφησες.
2: Το άφησα, ναι, και περιμένω να...
1: Το καινούριο
2: να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Ξέρω εγώ
0: τι να γίνει.
1: Θα γίνει, αυτό είναι το θέμα.
2: Θα γίνει, δεν θα γίνει. Πάντως είμαστε σε μια τάση.
1: Ναι.
2: Έχουμε μια τάση. Μια τασούλα την έχουμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει μια ξεκούραση λίγο για να επανέλθουμε.
2: Ναι. Έχουμε εντωμεταξύ αύριο και το ποδόσφαιρο. Τι θα το βάλουμε, το μάτς κανένα over θα το βάλουμε.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Βάλουμε
2: ένα σημείο, δεν μπορώ να βάλω.
0: Ναι, θα βάλουμε να δούμε τη φιέστα αύριο του Όφη. Ξέρω τι να δούμε. Να
2: πούμε. Καλά, ναι, θα έχει και φιέστα. Είναι και αυτό,
1: να μην έχει. Να μην έχει.
2: Εντάξει, οι άνθρωποι το παλέψουν.
1: Καλά κάνουν, εντάξει. Θα πρέπει να...
2: Αν είσαι πάλι τα ίδια, εμείς τα δικά μας να κοιτάξουμε, θα μπορέσουμε και... Καταρχάς τώρα είμαστε το τελικό διαιτησία και αυτό το πέρα σχέτος και επειδή οι Έλληνες μας κυνηγάνε πιο πολύ φυσικά, οι διαιτητές.
0: Ναι.
2: Τους έπαιξαν πολύ καλά, ρε φίλε, εντάξει.
1: Ναι. Ήταν καλοί οι διαιτητές, ναι.
2: Τι άλλο.
1: Ναι.
2: Τι άλλο θέλω να
0: αυτό είναι και...
2: Εμάς μας έδινε το πέναντι κάτι που ας πούμε στο 92 που έγινε με τον Παναθηναϊκό στο Βόλο.
1: Ναι.
2: Θα γίνονταν άλλα πράγματα θα λέγαμε.
1: Καλά, ναι, σίγουρα.
2: Τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει.
2: Αν μην αρχίσουμε, μην εσκαλίζουμε τώρα τις
1: πληγές. Τις πληγές, ναι.
2: Και μεταξύ έχω πάθει και ένα καρπιέ σωλήνα τώρα. Είμαι με νάρτικα στο χέρι.
1: Α, ναι.
0: Γιατί
1: παλιά
0: έπεσες.
2: Όχι ρε, εντάξει, από τόσα χρόνια κίνηση με χέρι κάνουν.
1: Ναι.
0: Α, τι εννοείς κίνηση με χέρι.
2: Αυτό άλλο γραφική ύλη.
0: Α, αυτό εννοείς.
2: Ναι, για το χέρι. Για το
0: ναι,
2: χέρι,
0: κατάλαβα, ναι.
2: Πρέπει να μείνει το τέτοιο.
1: Σε ακινησία.
2: Ναι, ακινησία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Να μην σκλωράρεις, να μην βλέπεις τίποτα.
2: Θα πάρουμε 15 μέρες, καμιά άδεια.
1: Ναι, μια...
0: Αναρωτική.
2: Δύσκολο αυτό το βλέπω. 2-3 μέρες μπορεί να πάρουμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Γεια σου Φράγκο.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου Φράγκο. Λοιπόν, πάμε στο Viber. Εκεί στο Viber μας περιμένει ο Θανάσης. Έλα, Θανάση.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Πολλά.
1: Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Με το καλό να έρθει το καλοκαίρι.
0: Κάτσε να δω τι έγραψες πρώτα, ρε. Καλησπέρα, λες, σε 6 μήνες ούτως ή άλλως.
3: Θα κάνω

0: ευθανασία.
1: Ναι, ευθανασία. Πω, δεν τα κάνουν ευθανασία, λάθος έχεις.
0: Θα κάνουν σε 6 μήνες, θα κάνουν ευθανασία.
1: Πού μωρέ στην Ελλάδα σε 6 μήνες θα κάνουν ευθανασία.
0: Άμα, τέλος.
1: Τι.
0: Ας τώρα, εσύ, εντάξει, τώρα, τι να σου.
2: Για ποια τα ζώα μιλάμε.
1: Ναι, για τα κατοικίδια.
0: Για σε 6 μήνες, όταν τα παίρνει η δημόσια υπηρεσία,
1: ναι.
0: Αν δεν υιοθετηθούν, θα κάνουν ευθανασία. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνανε μονάδες δικές τους και τα μαζεύουν.
2: Ναι.
0: Και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που υιοθετούν ακόμα σκυλάκια και γατάκια από το δρόμο, έτσι, και έχουμε ξεφύγει από αυτό της ράτσας και πληρώνουμε μία ράτσα 1500-1600, έτσι. Και ας πούμε στη Ρόδο που πήγα πέρσι ή πρόπερσι, ξαφνικά δεν υπήρχαν σκυλιά στο δρόμο, όλοι τα είχαν. Δεν είδα εγώ.
2: Θα σου πω κάτι. Άκουσε. Θα σου πω κάτι, Θανάση. Όταν έρχεται το καλοκαίρι, να ξέρεις, και έρχονται οι τουρίστες, τα μαζεύουνε.
0: Τα μαζεύουνε και υπάρχει.
2: Τα μαζεύουνε και όταν τελειώνουνε, τα ξαναβγάζουνε, τα ξαμολάνε, να ξέρεις.
0: Όχι, κορίτσι μου. Εγώ ξέρω ανθρώπους στην Γερμανία και στην Αυστρία που έχουν πάρει και τα στείλανε με το τέτοιο, με το αεροπλάνο κιόλας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άνθρωποι
2: δεν αφισβητώ
0: από την
2: αυτό.
0: Ελλάδα στην Αυστρία και στην Γερμανία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, υπάρχουν ναι, τέτοια, αλλά θέλω να σου πω τι κάνουν οι Δήμοι γενικότερα.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που ψάχνω και βλέπω τώρα είναι ότι η νομική διαδικασία απαγορεύει την ευθανασία στην Ελλάδα.
2: Ευθανασία δεν είναι. Τώρα μόνο να το κάνουν.
1: Μόνο εάν υπάρχει ανίατη ασθένεια.
0: Θα τα πούμε. Ειδικά το αν είναι σκυλιά, α πούμε, σαν αυτό που έχω εγώ ή κάτι άλλο.
2: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Τα σαβουρώνουν.
2: Καλά, αυτό
0: λοιπόν,
2: εξαρτάται.
0: Εγώ θέλω να πω περαστικά στο Φράγκο, μην μα τα λέει έτσι απότομα με το χέρι. Γιατί αλλού πήγε το μυαλό μα.
1: Αλλού πήγε, αλλά.
2: Εγώ δεν μιλάω, δεν ξέρω.
0: Εσύ μην μιλά, είσαι κοριτσάκι τώρα.
2: Εγώ δεν ξέρω.
0: Έχει αυτέ τι Ιαπωνέζε που είναι με τα κοτσιδάκια και γυρνάμε το τέτοιο. Εσύ και η Μανουέλα. Λοιπόν, εγώ άλλο σα πήρα να σα πω.
1: Για
0: λοιπόν, καθόμαστε και ακούμε τώρα εδώ. Έχει τώρα ρε παιδιά, περνάμε κάνα πεντάμινο. Περίπου.
1: Και βάλε.
0: Ναι, και βάλε. Μπράβο, εσύ το πιέσες. Μπράβο, ρε ψηλέ, και αυτό σε αγαπάω. Λοιπόν, για την αλλαγή ιδιοκτησίας και έτσι και αλλιώτικα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω σαν απλός οπαδός και φίλος του Άρη, έτσι, μιας ομάδας η οποία για μένα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Για μένα ο Άρης είναι ο καλύτερος, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι ο χειρότερος. Λοιπόν,
2: δεν
0: έχω καταλάβει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μετά τα γεγονότα που έχουν ακουστεί για να μας στείλει στον ΑΣΥΓΜΑ το χαρτί έχει στυλώσει τα πόδια του και είναι λογικό γιατί ένα μαγαζί γωνία το οποίο σου δίνει όπως μια γελάδα γάλα δεν το αφήνεις έτσι.
2: Εύκολα.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, ακούω δημοσιογράφους που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη. Τώρα πώς ασχολούνται, δεν ασχολούνται, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ μ' αρέσει, τους ακούω. Κάποιοι λένε έτσι, κάποιοι λένε έτσι. Λοιπόν, ο Αθανασιάδης λέει: υπόγραψε, λέει στον Ηρακλή και εμείς εντάξει. Ο Διούδης θα φύγει. Ο ένας θα φύγει. Ο άλλος θα κάνει, ο άλλος θα δείξει. Λοιπόν, ρε παλικάρι μου, εκεί που είσαι και είσαι πρόεδρος του Άρη, που ήρθες 34 χρονών και έγινε 45. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβεις κι εσύ ότι όταν δεν πάει κάτι, δεν πάει. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένο συμφέρον. Όπως ακούσαμε τελευταία, εσείς μπορεί να τα ακούσετε τώρα, αλλά αν το ψάξετε να το δείτε, ότι λέει φεύγει ο πρόεδρος της ΑΕΚ και ξαναπαίρνει ο Γιώργος Μελισσανίδης στην ΑΕΚ.
1: Mm.
0: Έτσι, δηλαδή αλλάζουμε τα πουκάμισα, τα βάζουμε έτσι, το πουκάμισο το θαλασσί που έλεγε ο
2: Νταλάρας.
0: Λοιπόν,
1: ωραίο τραγούδι, ναι.
0: Μπράβο. Η ουσία είναι μία. Από την ώρα που εγώ, σαν οπαδός, σαν φίλος της ομάδας, και όσοι είναι 10, 20, 30, 1000, 100, 100.000, 800.000, 1 εκατομμύριο. Δεν σε θέλω. Γιατί και εσύ δεν με βοηθάς να βρω μια διάδοχη κατάσταση και εγώ σε πληροφορώ αν ακούς που τι να μ' ακούς τώρα σε εμένα τώρα το Θανάση.
1: Ωραία, εσύ ωραία τα λες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί δεν βοηθάς και εσύ ρε φίλε να βρω μια διάδοχη κατάσταση όπως τη βρήκα στο μπάσκετ που πέρασα τα πάνδυνα που έφτασα σε σημείο να πληρώνω παίκτες που στην τρίτη αγωνιστική ήταν με ρήξη χιαστού και τους πλήρωσα και πλήρωσα και τα μπαν και το ένα και το άλλο. Γιατί δεν με βοηθάς και εμένα ρε φίλε να βρω τη χαρά μου. Δεν έχω άλλη χαρά. Η μοναδική μου χαρά για μένα που ζω έξω είναι αυτή η ομάδα την οποία τη λατρεύω και την αγαπάω. Δηλαδή δεν μπορείς σε εμένα να μην είσαι άρρωστο.
1: Άρρωστε, άρρωστε, θα πρέπει σιγά σιγά να βάζεις άνω τελεία, γιατί μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή και ο Χρήστος Ογκάλης.
0: Ο Χρήστος Ογκάλης ξέρει ένα πράγμα και πιστεύω αυτή τη στιγμή αυτά που λέω να μ' ακούει. Ότι το όραμα που βρήκαμε στον μπασκετικό Άρη αυτή τη φορά, εύχομαι από καρδιάς, μέσα από την ψυχή μου και ως συναργιανή, και να σταματήσουμε να κατηγορούμε και να κάνουμε, απλώς θέλουμε να κάνουμε, να το δούμε και στον ποδοσφαιρικό Άρη. Αυτό θέλω να σας πω, σας εύχομαι ένα όμορφο Σάββατο.
2: Επίσης.
0: Χριστάρα, έψησες.
1: Κάτσε να ανοίξω τη γραμμή.
2: Τώρα θα μας πει.
3: Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα. Χριστάρα, έψησες.
3: Ναι, στον μπαλκόνι του σπιτιού μου.
1: Είδες.
0: Γιατί δεν με φώναξες, ρε. Εντωμεταξύ, ο Πέτρος καθόταν νηστικός και με έλεγε, τον πήρα τηλέφωνο χθες και με έλεγε, περίμενε, θα αρχίσει ο Χρήστος.
1: Ακόμα περιμένω.
0: Όχι, ρε. Ο Χρήστος είναι σε διατροφή, ρε. Έτσι, κοτόπουλο.
3: Αυτός Φασολάδα είχε και δεν μας καλήσει.
1: Φασολάδα.
0: Εμένα με κάλεσε. Δεν ξέρω για σένα. Εμένα με κάλεσε και πλήρως.
3: Εμένα δεν με έχει καλέσει ποτέ.
0: Επίτηδες.
3: Ούτε αυγά τη γανιτά δεν μας κάνει.
0: Γιατί συνέχεια ζητάς τη γιόνη. Γι' αυτό είναι το
1: θέμα. Πώς τους έβγαλα να με κράξουν.
2: Δεν ξέρω. Εσύ το κάνεις.
1: Γεια σου, Θανάση.
0: Άντε. Βάλει και ένα φέρι στο τέλος που είναι φέρι, Άρης φέρι.
1: Ναι. Γεια σου.
0: Γεια χαρά σας. Γεια σου, παιδάκια.
1: Λοιπόν, πάμε στον Χρήστο Γκάλη, ο οποίος μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Χρήστο μου. Βεράντα και εσύ χθες,
3: Βεράντα,
1: λέω.
2: Ναι, εντάξει, όλη η βεράντα, γι' αυτό μυρίζω όλη η πόλη.
3: Δυστυχώς δεν φάγαμε στη βεράντα όμως.
2: Όχι, δεν φάγαμε, καλά. Ναι. Όχι, ρε, κρύο είχε.
3: Είχε κρύο.
2: Πολύ κρύο.
1: Λοιπόν, ζήτησα από τον Χρήστο να μιλήσουμε λίγο μπασκετικά, γιατί η εβδομάδα είχε πολύ μπάσκετ, είχε Ολυμπιακό, είχε Παναθηναϊκό, είχε τελικό EuroCup, είχε πάρα πολλά πράγματα μέσα. Δεν ξέρω τι σε ευνηδίασε, νομίζω αυτό το οποίο...
3: Να πούμε λίγο το θέμα του. Ποιο? Για τον Άρη, λίγο το ρεπορτάζ.
1: Α, θες από Άρη, οκ, ναι.
3: Τίποτα, η ομάδα κάνει την προετοιμασία της, χαλαρούς ρυθμούς, έχει εκτός δύο παίκτες. Εντάξει, ακολουθούν το πρόγραμμα της αποθεραπείας, μιλάμε για τους...
2: Χάρελ και Φόρεστερ, ναι.
3: Λοιπόν, δεν υπάρχει πίεση, γιατί ο Άρης θα μπει τελευταίο στη μάχη των play-off,
1: ναι.
3: Καθώς η ΑΕΚ έχει και το Final Four της FIBA Champions League. Οπότε χρονικά ο Άρης σε περίπου δύο εβδομάδες θα έχει αγώνες, οπότε χαλαρά το πάει ο Μίλ και καλά κάνει.
1: Λογικό.
3: Αυτά όσον αφορά για το ρεπορτάζ. Εντάξει, περιμένουμε τις εξελίξεις από με τη λήξη του πρωταθλήματος, των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Εντάξει, ακούγονται πολλά, λέγονται πολλά. Θα μας πούνε και οι θύνοντες για το τι σκέφτονται, τι θέλουν να κάνουν.
2: Για τη νέα σεζόν.
3: Η επίσκεψη Αντετοκούμπο και Τσιάο στο γήπεδο, εντάξει, είναι ένας προάγγελος ευχάριστων ειδήσεων όσον αφορά για την επόμενη μέρα του μπασκετικού Άρη.
2: Ωραία.
3: Αφήνουμε αυτά.
1: Για πάμε λίγο τώρα Ευρώπη.
3: Πάμε λίγο με τη σειρά ανάποδα, να πάμε λίγο πρώτα στο FIBA Europe Cup, που έχασε ο ΠΑΟΚ μέσα στον τελικό. Εντάξει, παιδιά, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο αποδεικνύεται αυτό που λένε, ότι αν δεν προσέξεις το θέμα του προπονητή, το πληρώσεις, και ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε, γιατί αυτό το του χρόνου θα έχουμε τον
1: Τρικέρι.
3: Ναι, το χρόνο θα έχουμε τον Τρικέρι, αλλά φέτος δεν μας νοιάζει ποιος θα είναι. Είναι λίγο, πώς θα το πούμε, επιπόλαιο, κατάλαβες.
2: Είναι.
3: Και το πλήρως.
2: Είναι.
3: Δεν το ακούω πολύ από τους ΠΑΟΚτσίδες, μάλλον φοβούνται να το πούνε, ότι ο ΠΑΟΚ καθαρά έχασε από έλλειψη προπονητή. Δηλαδή ο αντίπαλος, ο Ισπανός ο προπονητής, τον έκανε τον δικό μας ό,τι ήθελε με στους παιδιούς.
1: Ναι.
3: Το φόρτουσε φάουλ τους παίκτες τους καλούς. Του εξουδετερώσε αυτή την κίνηση που είχε ο Ταϊρή, όλα.
2: Αυτή η ομάδα, η Μπιλμπάου δεν ήταν
1: η Μπιλμπάου, ναι.
2: Του χρόνου αυτή μπορεί να πάει, ας πούμε, για EuroLeague, γιατί δύο φορές δεν πήρε το...
1: Όχι, δεν είναι για EuroLeague. Όχι,
3: δεν είχα
1: άλλο...
3: μια σχέση Σταυρούλα.
2: Ναι, όχι, εγώ ρωτάω, δεν ξέρω.
3: Είναι FIBA.
1: Είναι FIBA.
2: Α, είναι πιο κάτω, κατάλαβα.
1: Αυτή που έχει δικαίωμα να πάει είναι η Μπουρκ, έτσι δεν είναι?
3: Η Μπουρ.
1: Η οποία θα πάει όμως.
3: Δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί εδώ ρωτάει και ο Γιώργος. Λέει, κάπου διάβασε, λέει ότι το σκέφτεται αν θα παίξει EuroLeague ή όχι.
3: Καταρχήν δεν έχει προπονητή η Μπουρκ, γιατί ο Φωτού το είχε δηλώσει από το ξεκίνημα της χρονιάς ότι από τη στιγμή που ανέλαβε και την Εθνική Γαλλίας για ένα χρόνο λίγο θα προσπαθήσει λίγο να φτιάξει την Εθνική Γαλλίας, οπότε δεν θα πάει σε καμία ομάδα. Θα σταματήσει από την Μπουρκ. Τώρα όσον αφορά τώρα, τι να σου πω, τι θέλουν να σκάρουν. Άμα πάει, αν δεν πάει.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι έδειξε η Μπουρκ ότι μπορεί και χωρίς ένα τέλος πάντων τεράστιο οικονομικό μπάτζετ να πάει και να διεκδικήσει πράγματα.
3: Ναι.
1: Θέλω να πω, δεν είναι μια ομάδα 15 εκατομμυρίων.
3: Κοίταξε, κυρίως η Μπουρκ έκανε, δεν έκανε τις μεγάλες μεταγραφές, αλλά έκανε, δυνάμωσε πάρα πολύ το γαλλικό της τέτοιο.
1: Στοιχείο.
3: Ναι, το γαλλικό της κορμό. Τον δυνάμωσε πάρα πολύ, έβγαλε και παίχτες τους οποίους δεν τους ξέραμε, τους είδαμε. Γενικότερα ήταν μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, ήταν μια ομάδα προπονητή. Και η Μπεσίκτας ήταν ομάδα προπονητή, παιδιά. Εντάξει, μπορεί να είχε πιο γνωστά ονόματα, μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά ήταν μια ομάδα καλά δουλεμένη προπονητή. Εντάξει, ήταν μια τιτανομαχία όσον αφορά για αυτό το επίπεδο. Και είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι άμα έχεις καλό προπονητή, η ομάδα σου ανεβαίνει πολλά level, άσχετα με το πόσο αξίζει στο μπασκετικό χρηματιστήριο.
2: Σωστά.
1: Βέβαια, εδώ ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα για να αφήσεις αυτόν τον προπονητή να δουλέψει, να αποδεχτείς και κάποιες ήττες που θα κάνει. Κατάλαβες, είναι λίγο να έχεις και υπομονή.
2: Ναι.
3: Ναι. Ακριβώς.
1: Γιατί ακριβώς. Διαφορετικά δεν γίνεται. Πρέπει να αφήσεις να κυλήσει.
2: Κουτσάρι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τώρα πάμε όσον αφορά για την Ευρωλίγκα. Καλά, για το FIBA Champions League τώρα για την ΑΕΚ όσοι αγωνιούν. Έχουμε ακόμα μέλλον για το Final Four. Είναι σε περίπου 9 μέρες. Ναι, 9 μέρες.
1: Ναι,
3: τώρα όσον αφορά για την Ευρωλίγκα, παιδιά, οι καλύτερες ομάδες πήρανε προβάδισμα.
2: Πήρανε.
3: Η αλήθεια είναι ότι η έκπληξη δεν είναι το ότι δεν πήρε καμία νίκη η Χαποέλ στην έδρα της Ρεάλ. Μένα η έκπληξη είναι ότι πέρασε με 0-2 ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ήταν μεγάλη, μεγάλη.
1: Έκπληξη μεγάλη.
2: Μεγάλη.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ό,τι όπως έπαιζε ο Παναθηναϊκός και τουλάχιστον εντός έδρας η Βαλένθια ήταν καλή, έπαιζε καλά.
1: Βέβαια.
3: Τώρα το 0-2.
1: Και
3: μπράβο στον Παναθηναϊκό, ναι. Μπράβο στον προπονητή του.
1: Και πρέπει να πούμε ότι δεν άλλαξε και κάτι φοβερό ο Αταμάν. Δηλαδή πάλι με
2: το ίδιο
1: κλειστό, με το κλειστό ρόστερ πήγε χωρίς να κάνει κάτι.
3: Εντάξει, γύρισε και ο Λεσόρ που του είχε λύσει αρκετά προβλήματα.
1: Βέβαια.
2: Ναι, γιατί τώρα λείπει ο Λούκας. Δεν ξέρω αν θα προλάβει. Ναι. Λένε ότι θα προλάβει για το Final Four, δεν ξέρω.
3: Είναι ένα ρόλο.
1: Δύσκολο.
2: Ναι, έτσι λένε τώρα.
1: Δύσκολο, αλλά ο κοντός εκεί, ο Σόρτς, η αλήθεια είναι ότι τον έχει αναπληρώσει πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει φοβερή δουλειά.
3: Ναι.
1: Κοντός, αλλά τη δουλειά την κάνει.
2: Ναι.
3: Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ήταν παίχτης επίπεδου τόσα χρόνια. Απλώς το μπόι του ούτε καν το βλέπαμε.
2: Ναι.
3: Όλα τόσα χρόνια. Στον Παναθηναϊκό θυμήθηκαν ότι είναι πολύ κοντός.
2: Ναι, αλλά έχει ένα άλμα ο άτιμος.
1: Ναι, είναι όπως και να
3: έχει. Έχει και άλμα, έχει και ταχύτητα, έχει και ευφυΐα. Δηλαδή, είναι πολύ καλός παίχτης.
1: Έτσι είναι, σε αυτή τη ζωή.
2: Ναι.
1: Ό,τι πληρώνεις παίρνεις, έτσι πάντα.
2: Όπως και ο Ντέιβις, αυτός είναι που το βάλε στο τέλος.
1: Στο τέλος,
3: ναι.
2: Εντάξει, ήταν...
3: Αυτός ήταν γνωστός.
1: Ναι, αυτό γνωστός.
3: Ο Ντέιβις απλούστατα αυτό που λέγαμε είναι ότι πήρε πολλά περισσότερα λεφτά από όσο άξιζε, γιατί έτυχε σε μια περίοδο που τον θέλαν πολλές ομάδες.
2: Ναι.
3: Οπότε βγήκε σε δημοπρασία και πήγε στην ομάδα που του δώσε τα περισσότερα.
1: Ναι, απλά πράγματα. Πραγματικά εκπλήσουμε, ρε παιδί μου, όταν έχεις ένα παίχτη, για τον αν θέλω να σχολιάσω, ένα παίχτη τόσο πολύ καλό παίχτη,
2: πολύ καλός,
1: τον οποίο, ρε παιδί μου, όμως μπορείς να του παίξεις μέσα στο παιχνίδι ένα παιχνίδι μυαλού και να τον βγάλεις εκτός παιχνιδιού. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν το έχει καταπολεμήσει τόσα χρόνια.
3: Άμα το είχε καταπολεμήσει, θα έπεσε στο NBA.
2: Σωστό, ναι. σωστό.
1: Αυτό που δηλαδή, λέει,
3: ναι. σωστό. Άμα είχε διορθώσει τις αδυναμίες του, θα έπαιζε στο NBA.
2: Σωστά, ναι, ναι. Πραγματικά.
1: Ο Ολυμπιακός από την άλλη, πολύ φυσιολογικά, εύκολα, πήρε ναι. δύο νίκες ευκολά.
3: Εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν και έτυχε πάνω στη Μονακό, η οποία Μονακό, εγώ να σου πω την αλήθεια, παραξενεύτηκα που παίζει ακόμα.
1: Ναι, όντως.
2: Κι όμως παίζει. Ναι.
1: Κι όμως.
2: Ναι, ναι. Κι όμως παίζει.
1: Κι όμως κατάφερε, έφτασε εδώ που έφτασε.
3: Ναι, εντάξει, είπε το πριγκιπάτο, ρε παιδί μου, για να μην γίνει ρεζίλη, ότι θα αναλάβουμε, θα καλύψουμε εμείς.
1: Ναι.
3: Να μειώθηκε το μπάσκετ, το μπάντζετ με τις αποχωρήσεις. Και το καλοκαίρι κοντά είναι, Μονακό είναι, τράπεζα έχει.
2: Μεγάλη τράπεζα.
1: Ναι.
2: Μεγάλη.
3: Χιλιάδες πλούσιοι την εμπιστεύονται.
2: Βέβαια. Όλο και κάποιος θα πάει.
3: Είναι μπασκετική ομάδα του Μονακό.
1: Ερώτηση έχω εδώ πέρα. Λέει, στο EuroCup θα επιστρέψουν Μούρθια, Μπανταλώνα, Τενερίφη και Μπιλμπάο.
3: Αφήστε ρε παιδιά.
2: Δεν ξέρουμε ακόμα.
3: Ιουλίου είναι.
2: Νωρίς είναι.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
2: Ναι, ναι.
3: Και πού να ξέρω.
2: Ναι, ναι. Τι είναι.
1: Ρε παιδί μου, αν έχει διαβάσει κάτι ο άνθρωπος.
2: Ούτε οι ίδιες οι ομάδες ξέρουν.
3: Δεν διαβάζω. Ναι. Και εγώ και σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου δεν θα παίξει στο EuroCup που λένε για να πάει στην Ευρωλίγκα. Θα παίξει στο Basketball Champions League.
1: Ναι. Ναι,
3: γιατί
1: ναι.
3: δίνει 200.000. Εντάξει, ακόμα είναι όλα σπηλιά.
2: Είναι νωρίς, νωρίς.
3: Το θέμα είναι. Ποιοι θα κάνουν τελευταία στιγμή αίτηση, θα δηλώσουν συμμετοχή και ποιος θα επιλέξει το EuroCup. Αυτό.
1: Το ίδιο ακριβώς ρωτάει εδώ και ο Ζαχαρίας για το EuroCup. Λέει, αν θα έρθουν καινούργιες ομάδες, λέει π.χ. Νάπολη.
3: Θα έρθουν, αφού βλέπουν ότι.
1: Επίσης ρωτάει αν ξέρεις τίποτα για το σύστημα διεξαγωγής, λέει, θα μείνει ίδιο. Δεν έχουμε ακούσει και τίποτα να σου πω τώρα.
3: Παιδιά δεν το πειράξανε, όπως δεν πειράξαν και το σύστημα διεξαγωγής Ευρωλίγκας. Αυτό έγινε πριν από λίγο καιρό, πριν από 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες η Γενική Συνέλευση Ευρωλίγκα.
2: Mm-hmm.
3: Δεν το πειράξαν το σύστημα διεξαγωγής.
2: Μάλιστα.
3: Άρα του χρόνου δεν περιμένουν
2: μάλλον. Αλλαγές, ναι. Ωραία.
1: Δεν μου λες, Χριστό μου, τώρα φαντάζομαι για το τρίτο παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού δεν περιμένουμε κάποια έκπληξη. Φαντάζομαι θα το καθαρίσουν.
3: Όχι, όχι. Δεν περιμένω κανένα από τα ζευγάρια. Δεν περιμένω καμιά έκπληξη. Τελείωσε. Δεν είναι ό,τι μπορούσε. Αν θα μπορέσει να μειώσει η Χαποέλ, όλα τα υπόλοιπα τα βλέπω φυσιολογικά. Δεν...
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Ναι, όπως
3: δηλαδή
1: και...
3: ο Παναθηναϊκός πήρε 2 νίκες στις λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι τις πήρε.
1: Βέβαια. Τις πήρε και πολύ σημαντικές και έγινε και ένας κακός εκεί πέρα χαμός, τιμωρήθηκε και ο Γιαννακόπουλος.
2: Τα γνωστά. Τα γνωστά.
3: Όποιος και αν τα κάνει, ό,τι και αν τα κάνει, τα καταδικάζουν τώρα, εντάξει. Και είναι να τα καταδικάζουν τώρα.
2: Ναι, ναι,
3: όχι
2: ναι, ναι.
3: έκανε χειρονομίες, ναι, όχι ναι, ναι. το
2: πήρε
3: ένα.
2: Στη γραμματεία.
3: Οι άλλοι κάνανε. Εντάξει.
1: Ναι, ανέβηκαν και story, όχι θέλουν να με συλλάβουν και τέλος πάντων
2: τέλος
1: έγινε
2: πάντων,
1: ένα
2: αυτά
1: παιχνίδι.
2: Είναι τα επικοινωνιακά.
3: Ναι, ανέβασαν και story και τους Ισπανούς να κάνουν χειρονομίες.
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί και αυτοί φάγανε ένα
1: καλά δεν πήγε ο άλλος που κυνηγούσε τον Άννα να μπαίνοντας στα ποδητήρια και ξανατραυματίστηκε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο παίχτης της Ισπανίας, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, άλλος και αυτός θα μου πει. Στο κυνήγι τον Άν και τραυματίστηκε.
2: Και εκεί στον Ολυμπιακό, ο Τζέιμς από το Μονακό που
3: έφυγε. Ναι, έκανε χειρονομίες.
2: Έκανε τυχε, ναι, έκανε και αυτός. Τέλος πάντων.
3: Τιμωρήθηκε.
2: Τιμωρήθηκε και αυτός.
1: Ναι, το έμαθε. Από το Twitter λέει έμαθε την τιμωρία.
2: Εντάξει.
3: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι εντάξει, χάνεις, ρε παιδί μου, να χάνει και με αξιοπρέπεια τώρα.
1: Σωστά.
3: Και φυσικά άμα και. Τώρα ο νικητής θα πανηγυρίσει, άσου να πανηγυρίσει, τι, αφού έχασες τώρα, υπάρχει χειρότερο πράγμα το να χάσεις.
1: Σωστά.
3: Δηλαδή το να μαλώσεις τώρα με τους νικητές
1: ναι.
3: ή ψάχνεις να βρεις δικαιολογίες στην αποτυχία σου.
1: Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι, Χρήστο, ότι είμαστε πολύ κοντά στο να, το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα, ίσως υπάρχει πλέον το ενδεχόμενο, να πάνε 2 ελληνικές ομάδες. Δεν είναι και απίθανο πλέον. Δηλαδή πριν να ξεκινήσουν. Πριν να ξεκινήσουν τα play-off τώρα, δηλαδή έβλεπες ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μια δύσκολη θέση. Δεν το πολύ πιστεύαμε.
3: Δεν έπαιζε καλά ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
3: Πολλά αγωνιστικά προβλήματα. Εντάξει, είχε και τα. Ξέρεις, κακή απορία δημιουργεί και λίγο
1: κρίνια
3: στα αποδυτήρια. Οπότε κανένας δεν περίμενε την μεταξέλιξη, μάλλον την. Πώς το πούμε, την. Μετατροπή του Παναθηναϊκού από μια ομάδα με πολλά προβλήματα σε ένα συμπαγές σύνολο το οποίο κέρδισε μια καλή ομάδα.
1: Πραγματικά.
3: Καλή ομάδα.
1: Ναι.
3: Και με παίκτες οι οποίοι τώρα φέτος συστήθηκαν όπως ο Μορένο, το playmaker, τον οποίο τον είχαμε γνωρίσει και εμείς αντίπαλο στο Eurocup από τον Άγιο Δομήνικο.
1: Ναι.
3: Πολύ καλός παίχτης. Τώρα αυτός ο παίχτης αναμένεται να γράψει πολλά χιλιόμετρα στην Ευρωλίγκα. Τώρα θα μείνει στη Βαλένθια, θα πάει σε άλλη ομάδα, σίγουρα θα πάει σε άλλη ομάδα. Νομίζω πρέπει να πάει στην Real Madrid, από ό,τι είχα ακούσει. Θα δούμε. Αλλά είναι μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού. Είναι μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού.
1: Έλα να σε πάω τώρα αλλού, σε δήλωση που έκανε ο δημοσιογράφος ο Βαγγέλης ο Ιωάννου, ο οποίος είπε ότι...
2: Αποπροσεγγίζουν το Σπανούρι.
1: Ναι, ότι θα ξαναγίνει, λέει, προσέγγιση, το οποίο δεν ξέρω εγώ, Χρήστο μου, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
3: Και η ΚΑΕ δεν το διαψεύδει, αλλά... Το θέμα είναι ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει να πάρει έναν πολύ καλό προπονητή, γιατί έχει ξεκάθαρους στόχους. Θέλει να πρωταγωνιστήσει και στο ελληνικό πρωτάθλημα, τετράδα στο πρωτάθλημα, αλλά κυρίως αυτό που τον καίει είναι τετράδα στην Ευρώπη, να έχει να αποκτά δηλαδή την ευρωπαϊκή εμπειρία που χρειάζεται, προκειμένου να πάει μέσα στα επόμενα χρόνια να κατακτήσει το Eurocup. Τώρα...
1: Ναι,
3: καλός προπονητής δεν είναι ο Σπανούλης.
2: Πώς δεν είναι.
3: Από τη στιγμή που είναι καλός προπονητής ο Σπανούλης, είναι και αυτός μέσα στα ονόματα. Εντάξει, και ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς γράφει.
1: Ναι, όντως.
3: Πολλοί γράφουν. Να σου πω κάτι. Εγώ το απολαμβάνω. Το απολαμβάνω γιατί...
2: Ακούγεται, ναι, ναι.
3: Όχι. Πλέον δείχνει, και να μην έχει συζητήσει με τον Σπανούλη και να έχει συζητήσει με ένα άλλο, αλλά δείχνει όμως πλέον ότι... για top level προπονητή.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: στοχεύεις ψηλά είναι η αλήθεια, και αυτό είναι καλό.
3: Ναι. Και ο top level προπονητή σίγουρα προϋποθέτει και ένα υψηλό μπάντι.
1: Βέβαια.
3: Που γκρινιάζουν για τον μπάντι, το ότι είναι ψηλό και χαμηλό και το ένα και το άλλο. Εκεί... Καλή ομάδα μπορείς να κάνεις, να το έλεγες και προηγούμενος. Ναι. Μπορείς να κάνεις καλή ομάδα και να είσαι στα 3-4 εκατομμύρια όπως είναι η Μπουρκ.
1: Ναι, τέλος πάντων, νομίζω ότι οι προπονητές όπως είναι ο Σπανούλης και άλλοι προπονητές Ευρωλίγκα επιλέγουν σίγουρα ομάδες με πιο υψηλό μπάτζετ. Έτσι, μιλάμε για ομάδες 10-15 εκατομμύρια μπάτζετ.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το θέμα το τι θα σου δώσει η ομάδα. Δηλαδή, την προοπτική, κατάλαβες. Δηλαδή, όταν πήγε ο Ιτούδης στη Χαποέλ, πήγε γιατί τον είπε ο άλλος ότι θα έχω απεριόριστο μπάτζετ. Όχι, γιατί έχει μια προοπτική ομάδα αυτή, κατάλαβες.
2: Ναι.
3: Πήγε στο Eurocup, έφυγε από την Ευρωλίγκα, πήγε στο Eurocup, πήρε μια ομάδα,
1: ναι.
3: Το κατέκτησε, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν πολύ στις λεπτομέρειες, απέκλεισε την Βαλένθια στα ημιτελικά, ναι. Και πήγε τελικό.
1: Σωστά, ναι. Δεν ξέρω κάτι άλλο το οποίο έχουμε να συζητήσουμε μπασκετικό για αυτή την εβδομάδα. Κοίταξε, έγινε κάτι άλλο.
3: Λίγο επειδή τώρα ξεκίνησε, στράβωσε η φετινή χρονιά, μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν είχες κάτι ουσιαστικό να κυνηγήσεις. Εντάξει, τώρα παίζεις με την ΑΕΚ, η οποία είναι πολύ καλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχεις και το διζαβαντάζ της έδρας. Το βλέπουμε δύσκολο για να προκριθείς την τετράδα. Δεν αποκλείεται όμως. Θα πας να παλέψεις να κάνεις ό,τι μπορείς καλύτερο.
1: Εννοείται.
3: Αλλά και πάλι και να μπεις με στην τετράδα θα είναι μια μικρή επιτυχία σε σύγκριση με τι θα μπορούσες να κάνεις τη φετινή χρονιά.
1: Ναι.
3: Έγιναν πολλά λάθη. Υπάρχουν δικαιολογίες για αυτά τα λάθη. Τα περισσότερα δικαιολογούνται, κάποια άλλα δεν δικαιολογούνται. Το
2: εντάξει,
3: θέμα
2: εγώ
3: είναι
2: θέλω
3: ότι...
2: να πιστεύω από τα λάθη μαθαίνουμε.
3: Ναι. Εντάξει, υπήρχε πίεση του χρόνου, υπήρχαν τα
2: πολλά,
3: χρέη,
2: ναι,
3: υπάρχει
2: ναι.
3: Ο φόβος των ιδιοκτητών, πόσα είναι τα χρέη, είναι 3,3, μην είναι 4,3, 5,3, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Άμα χρωστάς πολλά χρόνια και πολλά, στο τέλος χάνεις το μέτρημα.
2: Ναι, δεν ξέρεις, ναι.
3: Και το ξέρουμε, αυτό συμβαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλο τον κόσμο. Όταν παίρνεις μια επιχείρηση η οποία χρωστάει, λες, κάτσε να
1: βάλω... Καλά, γι' αυτό μπαίνουν αρκετοί οι λογιστές
2: για να...
1: μέσα, βρε.
2: Καλά,
3: μην νομίζω ότι οι λογιστές τα βρίσκουν όλα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, φαντάζομαι το μεγαλύτερο μέρος το βρίσκουν.
2: Ναι, κάτι βρίσκουν.
3: Αυτό, βρήκαν το μεγαλύτερο μέρος. Πλήρωσαν 3,3 τα χρέη. Τα χρέη τελικά βγήκανε 3,6. Απλούστατα δεν ήταν 4,3 που φοβόντουσαν, κατάλαβες.
1: Εντάξει, μικρή η διαφορά, μικρή.
3: Μικρή σε σύγκριση με τα λεφτά.
2: Με αυτά που...
3: Το προηγούμενο,
2: ναι, όχι, είναι πολλά. Ναι,
3: είναι πολλά, κατάλαβες. Το θέμα είναι ότι ξεχρέωσες. Ξεκινάς από το μηδέν.
1: Σωστά.
3: Πλέον ό,τι χρήμα μπαίνει, λέμε τώρα έσοδα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πηγαίνουν.
3: Μισή από την τσέπη του ιδιοκτήτη πηγαίνουν στην ίνη ομάδα.
2: Ναι, και μένουν εκεί. Ναι, μένουν.
3: Ναι, δεν χρειάζεται να πληρώσεις παλιούς για να έχεις την καινούργια ομάδα να παίζεις. Κατάλαβες.
2: Ναι.
3: Αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Να δουν και το θέμα του γηπέδου, τι μπορούν να κάνουν. Κάνουν εργασίες, το σουλουφώνουν, το κάνουν πιο λειτουργικό. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά.
1: Βέβαια, βέβαια. Το γήπεδο.
3: Δηλαδή, μπορεί κάποιοι θέλουν, να θέλουν απότομη αλλαγή από τη μία μέρα στην άλλη να πάμε στην Ευρωλίγκα.
2: Πιστεύω
3: ότι ναι, ότι το πυροτέχνημα είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εντυπωσιακό στο ξεκίνημα. Αλλά το πυροτέχνημα σε κάποια στιγμή θα σκάσει.
1: Καλύτερα.
3: Ενώ άμα πορεύεσαι με ένα πλάνο και πάνω σε αυτό το πλάνο ανοίγεσαι, πιστεύω θα δημιουργηθούν πιο στέρεες βάσεις για να παραμείνεις στα υψηλά σαλόνια του μπάσκετ έτσι όπως ονειρεύεσαι και έτσι όπως θέλει όλοι μας. Κατάλαβες.
1: Και το να χτίζεις και να βελτιώνεις ειδικά το γήπεδο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι αλλαγές που θα γίνουν είναι αυτές οι βάσεις που μπαίνουν.
2: Η βάση ακριβώς. Είναι και οι ακαδημίες, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
2: Εδώ διαβάζω η ομάδα μπάσκετ παιδών του Άρη, κέρδισε το Μαντουλίδη και πήρε την πρόκριση για το Final Four της πρωταθλήματος της Θεσσαλονίκης, που έχει να αντιμετωπίζει τη Χάνθ, GPEA, τον 10 και μετά πάνε πρόκριση για την τελική φάση του πανελλήνιου πρωταθλήματος.
1: Ωραία, μπράβο τα παιδιά, να βγουν και άλλα φιντάνια από μέσα.
3: Ναι, το παιδικό είχε πάρει και πέρυσι πρόπερση για πάρει το Πανελλήνιο.
1: Α, μπράβο, ναι. Πέρυσι νομίζω.
3: Πέρυσι. Με πρωταγωνιστή το γιο του Σιγάλα.
1: Ναι. Σωστά. Το πιο, ναι.
3: Ο οποίος είναι NBA project.
1: Ναι, κάτσε, ο Σιγάλας δύο γιους δεν έχει.
3: Ναι, νομίζω αυτός είναι ο μικρός.
1: Ο μικρός, α, μπράβο, ναι. Γιατί ο άλλος παίζει κάπου σε μια άλλη ομάδα, Α1, δεν θυμάμαι πού.
3: Α2,
1: συγγνώμη, ναι.
3: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Γιώργο Σιγάλας, έτσι βγάζει τον ένα παίχτη μετά τον άλλο. Τι νομίζεις?
3: Είναι αυτό που λένε, το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά.
2: Ναι. Ωραία.
1: Ωραία. Τελευταία ερώτηση να κάνουμε στον Χρήστο Γκάλη. Το πιστεύεις, ναι. Το πιστεύεις αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης, τετραήμερο...
2: Εργασία. Έλα ρε παιδιά.
3: Αφού ρε παιδιά, η ανεργία εκτοξεύεται παγκοσμίως, υπάρχει οικονομική κρίση, αναγκαστικά θα πάμε σε τέτοιες λύσεις.
1: Θα πάμε τετραήμερο λες, πολύ ωραία. Ναι.
3: Άσχετα τώρα άμα το κοροϊδεύουν, αλλά πώς αντιμετωπίσεις την ανεργία. Η τεχνολογία ίσα-ίσα, δηλαδή βλέπεις ότι στα εργοστάσια, στα αυτοκίνητα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν την τεχνολογία και σε όλους τους τομείς, τώρα λέω για την σε όλη τη βιομηχανία χρησιμοποιείται την τεχνολογία και μειώνουν τη θέση της εργασίας.
1: Μη σου πω και στα ραδιόφωνα.
3: Έχουμε τον πόλεμο του πετρελαίου που ανεβάζει συνέχεια τις τιμές. Οπότε καθημερινά ανεβαίνουν όλα αφού από τη στιγμή που ανεβαίνει η ενέργεια. Αναγκαστικά θα πάμε σε τέτοιες λύσεις γιατί δεν γίνεται να μπορέσεις να λύσεις αλλιώς το πρόβλημα.
1: Εγώ περιμένω το πρώτο AI ρομπότ το οποίο θα έρθει να αντικαταστήσει το Χρήστο Γκάλη στο Yellow Radio.
2: Δεν αντικαταστεί.
1: Γιατί θα εμφανιστεί, δεν γίνεται.
2: Δεν υπάρχει αντικαταστάτης.
3: Να σου πω και εγώ αυτό περιμένω να πάρω πρόωρα σύνταξη αλλά δεν θα μπορούσα.
1: Αυτά είναι.
2: Ευχαριστώ.
3: Τα 53 δεν πήρε σύνταξη κανένα.
2: Κανείς.
1: Καλά μην το λες.
3: Εντάξει, άμα ήμουν πιλότος στην πολεμική αεροπορία θα είχα πάρει σύνταξη στα 50 και τώρα θα ήμουν στην πολιτική αεροπορία, αλλά ήμουν πολύ ψηλός για να γίνω Ίκαρος.
1: Αυτό έφταιγε, το ύψος.
2: Το ύψος.
1: Ναι, πρέπει να είσαι και ένα ύψος, πώς θα γίνει. Λοιπόν, ωραία. Χρήστο Γκάλη, σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
3: Γεια σου,
1: Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Νομίζω μια χαρά τα συζητήσαμε με τον Χρήστο Γκάλη.
2: Ναι, εντάξει, γιατί ήταν μπασκετική εβδομάδα έτσι κι αλλιώς.

0: Εδώ ο Γιώργος λέει κανένα τελικό, λέει για αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε. Λέει παιδιά, κάτι να δούμε, γιατί συνήθισε τώρα να βλέπει τελικούς.
1: Τελικό. Μπορώ, όχι, δεν έχει.
0: Μπορώ να σε στείλω σε μια πανέμορφη καντίνα, άμα θες.
1: Έχει όμως Φόρμουλα 1, άμα θέλεις, Grand Prix Μαΐου, που Κυριακή αύριο 11 η ώρα το βράδυ είναι ο αγώνας. Ξέρετε, λόγω ώρας είναι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Ναι, σήμερα το βράδυ έχει τις κατατακτήριες στις 11 η ώρα, οπότε όποιος θέλει Φόρμουλα 1.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, η ώρα είναι και 58. Σας αφήνουμε, κυρίες και κύριοι. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε αύριο στις 12 η ώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και την συντροφιά που μας κρατήσατε. Αύριο θα έχουμε και Δημήτρη Οσαλή να συζητήσουμε τα ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, αύριο ο Φιάρης, 5 η ώρα το απόγευμα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Σύλλογο να προχωρήσει και θα βοηθήσουν τις εξελίξεις τις οποίες νομίζω ότι θέλει όλος ο κόσμος του Άρη. Θέλω να πιστεύω ότι οι εξελίξεις θα τρέξουν και ότι ο Άρης θα πάει στο επόμενο βήμα του και την σεζόν 26-27 θα την ξεκινήσει με τον κόσμο στο γήπεδο και με τον κόσμο να έχει πάρει ένα μπουστάρισμα από αυτά τα οποία θα συμβούν το καλοκαίρι. Και το μαχαίρι και το καρπούζι είναι σε μια συγκεκριμένους ανθρώπους και σε συγκεκριμένη οικογένεια. Εγώ όσο σημαντική τη θεωρώ την θητεία μιας διοίκησης, τόσο σημαντικό θεωρώ και τον τρόπο του επιλόγου της. Εάν ο επίλογος της διοίκησης Καρυπίδη είναι αυτός που βοηθάει το σύλλογο στο να εξελίξει, να συνεχίσει τη διαδρομή του, θα έχουν και αυτοί οι άνθρωποι την ανάλογη αντιμετώπιση, θεωρώ, από όλο τον κόσμο. Είναι σημαντικό το ποιος ορίζει τις εξελίξεις και τη μετάβαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικά αποφασίζεις πού θέλεις να βάλεις τον εαυτό σου στην ιστορία. Άσχετα με την θητεία σου που έκανες 100 πράγματα και από αυτά τα 100 στη διαδρομή αυτή ο κόσμος έκρινε πόσα από αυτά τα 100 πράγματα έκανες ήταν σωστά και πόσα λάθος, και το αποτέλεσμα της προσπάθειάς σου άμα ήταν τελικά θετικό ή αρνητικό. Το πρόσημο ακόμα για τη διοίκηση Καρυπίδη δεν έχει μπει οριστικά και αμετάκλητα. Το πρόσημο μπαίνει από το οριστικό φινάλι. Θέλω να πιστεύω ότι θα, εφόσον πηγαίνουμε σε ένα τέτοιο επίλογο, θα γίνει με τρόπο που θα αξίζει από εμάς μια αντιμετώπιση απέναντι στην οικογένεια Καρυπίδη θετική, ότι κοίταξε να δεις, αυτοί οι άνθρωποι 10 χρόνια, 11 χρόνια κάναν την προσπάθειά τους, προσπαθήσανε με τα λάθη τους, με τα σωστά τους, ήταν πρωταγωνιστές μιας μετάβασης, βέβαια πήρε και πολλά χρόνια, αλλά του συλλόγου, αλλά εν πάση περιπτώσει βοηθήσανε να τσουλήσει η ομάδα στον επόμενο. Και αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο από κανέναν. Ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης, εκτός από τα χειροκροτήματα που πήρε στη θητεία του, τα όποια χειροκροτήματα πήρε στη θητεία του για την όποια προσπάθεια έκανε, την αποθέωση τη γνώρισε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξε στη μετάβαση, Θοδωρή Γαρυπίδη. Οπότε αντιλαμβάνεστε όλοι ότι μόνο αδιάφορο ή ασήμαντο δεν μπορεί να είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων που έχουν στα χέρια τους τον Άρη για το πώς αντιλαμβάνονται τη συνέχεια του ίδιου συλλόγου. Ελπίζω να συνεργαστούν, να είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με οτιδήποτε το ζητηθεί από τον ΑΣΥΓΜΑ για να προχωρήσουν εξελίξεις. Αν πάλι το κάνουν και δεν βρεθεί άνθρωπος, τότε φυσικά το μαγαζί δεν μπορεί να κλείσει. Θα συνεχίσουν να κάνουν την προσπάθειά τους με τον όποιο τρόπο την κάνουν για να γυρίσουν την κατάσταση. Μπας και ο Άρης κάνει μια διαφορετική χρονιά από αυτή που έχει, και φυσικά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα στην ομάδα με την φωνή μας και τη σωματική μας παρουσία και να φωνάζουμε Άρης κάθε Κυριακή να τη βοηθάμε την ομάδα να κερδίζει. Αλλά αν θέλετε στην οικογένεια Καρυπίδη να πείσετε στον κόσμο ότι όλα αυτά που πολλές φορές λέγατε τους τελευταίους μήνες, εμείς εδώ είμαστε, μακάρι να έρθει ένας άνθρωπος. Και φυσικά είμαστε ανοιχτοί προς κάθε συζήτηση και σε κάθε έλεγχο και σε κάθε οτιδήποτε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνετε πράξη και να, και να συνεργαστείτε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ούτε το μπούλο μπορεί να ζητάει κανένας έτσι, γιατί η περιουσία σας είναι και φυσικά θα πρέπει να καρποθείτε το αντίτιμο. Εννοείται αυτό. Δεν μπορεί να ζητάς, είναι αδιανόητο να ζητάς τον άλλον να φύγει από τον μπούλο ότι από την επιχείρησή του. Δεν νομίζω ότι κανένας είπε αυτό και εξάλλου δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, ούτε είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι δίκαιο ούτε για την ίδια την οικογένεια και ούτε είναι και κάτι το οποίο θα συμφέρει τον Άρη να, χωρίς να υπάρχει κανένας, να μείνει ακέφαλος στην καινούργια χρονιά. Αλλά όπως σωστά προχωρά στο σχεδιασμό, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί κάποιος ιδιαίτερος λόγος να μην κάνεις 5 πραγματάκια που συζητούνται και άσε τους ανθρώπους τους άλλους να ψάξουν. Μπορεί εσύ να μην πιστεύεις ότι θα βρεθεί κάποιος, αλλά δεν είναι αυτό τι σε χαλάει να ψάχνει ο Χατζηαθανασίου, ας πούμε, κάθε μέρα κάποιον επενδυτή. Σε χαλάει. Όπως και ο Χατζηαθανασίου και ο κάθε Χατζηαθανασίου και κάθε οπαδός του Άρη είναι υποχρεωμένοι και ο Εραστέχνης να είναι δίπλα σου στην προσπάθειά σου να τα καταφέρεις όσο είσαι εκεί. Και φυσικά εννοείται ότι πρέπει να πληρωθείς αν βρεθεί ένας άνθρωπος να σε πληρώσει το αντίτιμο, γιατί περιουσιακό σου στοιχείο είναι και φυσικά είναι λογικό να πάρεις τα χρήματα που δικαιούσε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι οι εξελίξεις μέσα στο Μάιο θα τρέξουν και όλοι θα ταυτιστούν στο σύλλογο γύρω από ένα σκοπό να βοηθήσουμε τις εξελίξεις να προχωρήσουν. Παράλληλα πρέπει να βοηθήσουμε να ταυτιστούμε και σε έναν άλλο σκοπό, ότι εφόσον υπάρχει απόλυτη συνεργασία για τις εξελίξεις, παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει και απόλυτη συνεργασία για την στήριξη της ομάδας μέχρι να βρεθεί ο άνθρωπος, ο άλλος. Οπότε πρέπει να συμφωνήσουμε και στα δύο κομμάτια, όλοι οι θεσμικοί φορείς του Άρη και όλοι οι οργανισμοί του Άρη, ότι όλοι πρέπει να συνεργαστούν για την αποτελεσματικότητα των εξελίξεων και όλοι πρέπει να συνεργαστούν ταυτόχρονα για μια ομάδα όσο γίνεται πιο έτοιμη για την επόμενη χρονιά της. Όσο και να φαίνεται πολύ δύσκολο, πρέπει ο κόσμος παράλληλα με την απέτησή του για αλλαγή, παράλληλα να είναι και δίπλα στην καινούργια χρονιά, στην δίπλα στην ομάδα, να τη βοηθήσει με ένα δυνατό Άρης να πετύχει έννοι νίκης. Για κάμα, αυτή δεν είναι η του οπαδού. Αυτό είναι. Εδώ τώρα εμένα γιατί με αφήσανε μόνο μου. Και γιατί δεν ήρθε κανένας. Κάτσε αυτό να το κλείσουμε γιατί δεν αρέσει τον Πασχάλη. Αλλά δεν βλέπω τον Νίκο να έρχεται για κάποιο λόγο. Τι έγινε. Μιλάει με κανένα επενδυτή. Οπότε αυτή είναι η ιστορία στην οποία πάνω πρέπει να περπατήσουμε. Επίσημοι και ανεπίσημοι, έχοντες και κατέχοντες θεσμικό ρόλο ερασιτέχνης, ΠΑΕ, κόσμος, δημοσιογραφικός κόσμος, οπαδικός κόσμος, όλοι να συμφωνήσουμε σε δύο πράγματα παράλληλα. Ότι όλοι μας πρέπει να συμφωνήσουμε σε ότι θα κάνουμε το παν για να βοηθήσουμε να μεταβεί ο σύλλογος σε μια άλλη κατάσταση, αλλά παράλληλα και όλοι μας πρέπει να κάνουμε το παν ώστε ο Άρης, εφόσον δεν βρεθεί, δεν έχει αποτελεσματικότητα η προσδοκία, να μην παίζει σε ένα γήπεδο με 500 άτομα στην καινούργια χρονιά, όπως κλείνει η φετινή. Φυσικά δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό. Εννοείται ότι θα παίζει σε ένα γήπεδο στην αρχή της χρονιάς, δεν μπορεί να πάσει 500 άτομα. Θα έχει μια συγκεκριμένη πληρότητα και μετά φυσικά η ομάδα θα είναι αυτή που θα δείξει με την εικόνα της, θα παίξει καταλυτικό ρόλο. Εννοείται. Τα έχουμε πει 100 φορές αυτά. Οπότε καλά κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης από τη μία και προσπαθεί να στήσει μια ομάδα για τον χρόνο, δείχνει ότι η ομάδα δεν είναι ακέφαλη και κάνει και τις επαφές της με προπονητές, με παίκτες. Δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι. Κακό θα ήταν να υπήρχε το απόλυτο χάος και να μην γινόταν τίποτα. Αλλά παράλληλα με όλα αυτά νομίζω ότι δεν σε κοστίζει τίποτα, Θόδωρε Καρυπίδη και Ειρήνη. Δεν σας κοστίζει τίποτα να βοηθήσετε να τρέξουν και εξελίξεις με την υπογραφή. Α, ήρθες!
1: Συγγνώμη, παιδιά. Καθυστέρησα από τους πανηγυρισμούς μέσα στην πόλη.
0: Ε, ήρθε. Θα την πει στη χαζομάρα, δεν ήξερα. Δεν ήξερα, θα την πει στη χαζομάρα. Τι άνθρωποι είστε εσείς. Από Ναβαρίνο ήρθες.
1: Ε?
0: Από Ναβαρίνο
1: ήρθες. Είχα πάει Ναβαρίνο γιατί είχα μια δουλειά, η δρόμη είναι κλειστή και είναι χαμός.
0: Ναι.
1: Μην κυκλοφορείτε γιατί είναι πάρα πολύ σε κόσμος έξω και πανηγυρίζει. Ναι,
0: ακόμα.
1: Ακόμα. Εντάξει, θέλει προσοχή.
0: Να σε πω κάτι. Ναι. Πριν δύο χρόνια μας ερωτούσανε, όχι τον Απρίλιο του 25, τώρα έχουμε Απρίλιο 26.
1: Είναι πλησιάσει στο αεροδρόμιο το μεσημέρι.
0: Ναι, όχι, τώρα έχουμε Απρίλιο 26.
2: Ναι.
0: Πάνε Απρίλιο 24, όχι 25. 25 ναι. Έγινε κάτι. Αυτό που έγινε και το 26. Λοιπόν, πήγαινε στα Χριστούγεννα, ρε παιδί μου.
2: Ποια Χριστούγεννα?
0: Όχι, παιδί μου, τον Φεβρουάριο του 25.
2: Ναι, ωραία. Φεβρουάριο
0: 25. Όχι, 25-24.
2: 24.
0: Όχι, το 25, σωστά.
2: Εποφάσισε, ρε
0: 25. Λοιπόν, 25, το μπέρδεψε. Και σε ρωτήσανε, η Μπιλμπάο βάζει στο χέρι σου τη φωτιά ότι έχει μπασκετική ομάδα στην Ισπανία 1.
2: Ήξερα, ναι, ήξερα.
0: Το ήξερε.
2: Ναι.
0: Το υπέθετε.
2: Καλή ομάδα είναι η Μπιλμπάο.
0: Ποδοσφαιρική.
2: Και στο μπάσκετ έχουν καλή ομάδα. Εγώ, να σου, κάνω, εγώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Τι έχει κάνει η Μπιλμπάο στο μπάσκετ πριν από τα τελευταία δύο χρόνια.
2: Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Τι θες?
2: Εμείς σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Ναι.
2: Δύο χρόνια το ένα δεν το παίρναμε. Αν πηγαίναμε τελικό.
0: Δηλαδή... Όχι, εμείς θα πέραμε και τα δύο και δεν θα το.
2: Εγώ δεν σου πω στην υπερβολή. Εγώ σου λέω το ένα, αδελφέ, δεν θα το έπαιρνα.
0: Δεν το έπαιρνα,
2: ναι. Ναι, δηλαδή τώρα, σε παρακαλώ.
0: Καταρχάς, είναι μια διοργάνωση που παίζει μια μισή ομάδα και βγαίνουν δεύτερη.
2: Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Εγώ μέσα από αυτή τη διοργάνωση ανακάλυψα ότι στην Πορτογαλία παίζουν μπάσκετ. Ένα είναι το κρατούμενο. Ένα το κρατούμενο.
0: Ναι, αυτό δεν το ήξερα κι εγώ.
2: Ούτε εγώ το ξέρω. Δηλαδή, σταυρό μου σου κάνω. Δεν το ήξερα ότι παίζουν μπάσκετ στην Πορτογαλία. Δηλαδή, άκουγα την Πόρτο, λέω Πόρτο. Ναι. Στον dragout,
0: ναι. Ούτε,
2: όχι μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλήθεια,
0: έτσι τα ίδια συναισθήματα κι εγώ.
2: Δεν ήξερα ότι.
0: Καλά και το Μπιλμπάο τώρα, μην τρελαθούμε. Ξέραμε, Μπιλμπάο είναι μεγάλο οργανισμό, μεγάλο σύλλογο, αλλά ποδοσφαιρικό.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Και λέει, φωνάζανε, λέει πάω. Εσύ δεν θα φωνάζει πάω, καμία σου να πάω στην Μπιλμπάο. Σε βάλανε στο χάρτη οι άνθρωποι τα ηλίκη δύο χρόνια. Σε έχουν κάνει μάχα να φωνάζει πάω.
2: Φέρτε του και του χρόνου. Μην πάτε πουθενά, πρέπει να λένε στην Μπιλμπάο. Καθίστε το πέρα σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Μια από τι πιο δυσάρεστε ειδήσει στα αυτιά των οπαδών στην Μπιλμπάο είναι ότι αλλάζει διοργάνωση.
2: Πιστεύω, πιστεύω ότι η Ευρωλίγκα είναι έτοιμη να αποδεχτεί το αίτημα. Πιστεύω ότι είναι πολύ έτοιμη, να ξέρει. Πάρα πολύ.
0: Πριν 13 χρόνια έχει προπονηθεί τον Κατσικάρι.
2: Γι' αυτό σου την ξέρω την Μπιλμπάο. Ναι, ρε. Φώτιζε, μα. Χίπστερ τώρα. Ο πρώτο χίπστερ προπονητή στην Ελλάδα ήταν. Ο Φώτη Κατσικάρι.
0: Ναι, εμένα εγώ του συμπαθούσα τον Κατσικάρι.
2: Ωραίο.
0: Δεν πέτυχε στον
2: Άρη. Ωραί... Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Επειδή είμαι φυσιογνωμιστή, έχει ένα ωραίο έτσι, παρουσιαστικό ω άνθρωπο, ρε παιδί μου, ω προπονητή. Τον βλέπει να στέκεται στην άκρη του πάγκου και σ' αρέσει. Γουστάρει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι και αυτό έκανε πράγματα στην Ισπανία. Δηλαδή, αν πα στην Ισπανία και ρωτήσει τον Κατσικάρη, τον έχουν σε εκτίμηση.
0: Ναι, ναι.
2: Έκανε πράγματα στην Ισπανία.
0: Έκανε
2: πράγματα στην Ισπανία. Okay. Και μην ξεχνάμε ότι και στην εθνική έχει κάτσει και σε εμά ήταν.
0: Όχι, η καρδιά του είναι καλή. Στον Άρη δεν πέτυχε.
2: Νομίζω ότι ήταν οι συνθήκες που δεν τον βοήθησαν στον Άρη να πετύχει, να ξέρεις. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο συνθήκες.
0: Στην Dream Team δεν ήταν. Εκεί πέρα στην Κακιούζη μέσα.
2: Καλά, εντάξει, Dream Team στα χαρτιά ήταν. Δεν είναι πραγματικό.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Έτσι ήταν. Δεν παίρνω γραμμές σας.
2: Τι έπαιρνες γραμμές.
0: Λοιπόν, τελευταία μέρα σήμερα.
2: Γιατί, τι το.
0: Πρώτο Μαγιά δεν είναι αύριο.
2: Α, εγώ νομίζω τελευταία μέρα γενικά λέω τι έγινε. Ναι,
0: αύριο όχι, δεν το κλείνουμε.
2: Δευτέρα. δεν κλείσαμε άλλε φορέ. Θα κλείσουμε τώρα. ναι, αύριο δεν θα είμαστε εδώ πέρα, είναι μια πραγματικότητα. Τι θα κάνει Πρωτομαγιά?
0: Τι θα κάνω Πρωτομαγιά? Δεν θα έχει καλό καιρό καταρχά.
2: Τι λε, αφού μια χαρά είναι, εγώ τον είδα.
0: Τώρα είναι καλά.
2: Και τι? Αύριο θα είναι καλά.
0: Από σήμερα το απόγευμα λένε οι ειδικοί.
2: Πέραμε να μην κλείσει.
0: Χαλάει από σήμερα το απόγευμα και φτιάχνει την Κυριακή. Άντε, εγώ να στα λέω.
1: Αφού το βλέπα χθε.
0: Και ο Βασιλιάδης έπεσε στον Μπιλμπάο.
1: Πολύ καλός παίχτης.
0: Ο Βασιλιάδης.
1: Ναι.
2: Βρωμόχερο. Κόσμο Βασιλιάδης. Ο Πάοκ τον Πάοκ είχε βγει, αλλά δεν είναι καλός. Και ο Βασιλόπουλος είχε μια καλή φορνιά το Πάοκ. Μαυροκεφαλίδη, Βασιλιάδη
0: ναι.
2: Και Βασιλόπουλο. Καλή φουρνιά είχε τότε.
0: Ναι.
2: Με προπονητή Μπάνε Πρέλεβιτς. Η δύναμη της ήττας.
0: Ένα πράγμα που παραδέχομαι στον Πρέλεβιτς,
2: ναι,
0: και στον Λευτέρη τον Κακιούση και άλλα στον Πρέλεβιτς, είναι ότι συνειδητοποίησε ότι δεν είναι καλός προπονητής και δεν συνέχισε να κοροϊδεύει, ναι, τον κόσμο. Και σταμάτησε γρήγορα.
2: Ότι εντάξει, έχω ένα όνομα, δεν θα πατήσω τόσο πάνω σε αυτό, ας πούμε.
0: Για πράγμα που δεν έκαναν άλλοι.
2: Όντως, πρέπει και σήμερα το βράδυ. Ναι, όντως έχεις δίκιο. Και έξι μποφόρ, πω.
0: Ρε, χαλάει καιρό.
2: Πάλι καλά που δεν σήκωσα τα πλαστικά.
0: Εμένα θα με ακούς για τον καιρό.
2: Καλά, ναι, γιατί είσαι στο μαγαζί. Αύριο δεν λέει πολύ βροχή. Λέει συννεφιασμένος και θα πάει μέχρι 16 βαθμούς. Δεν πάμε πουθενά αύριο δηλαδή. Θα ψήσω σπίτι. Θα ψήσω σπίτι.
0: Μέσα.
2: Έξω.
0: Αφού λέει μπαλφόρια και
2: αέρας. Στο μπαλκόνι.
0: Δεν φυσάει στο μπαλκόνι σου.
2: Έχω πλαστικά.
0: Α.
2: Ναι, προστατευτικά.
0: Τέντε στάσει έβαλε.
2: Θα τη διαγραστώ, τι τέντε στάσει θα τη διαγραστώ το καλοκαίρι, γιατί έχει κάποια κενά και θέλω να μου βάλει κάτι πλαστικά.
0: Α, τα χράτς.
2: Όχι, έχει πλαστικά, αλλά δεν πιάνουν όλο, δεν κλείνουν όλο τον μπαλκόνι και μπαίνει ο αέρας μέσα.
0: Α.
2: Οπότε θέλω να μου καλύψει ένα-δύο σημεία εκεί πέρα οι τέντες, στα δικέ σου εκεί πέρα.
0: Ωραία.
2: Και μια καλή τιμούλα μας κάνουν.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν.
0: Μαριάννα και άρρωστο.
2: Και βροχή λέει και βράδυ Σαββάτο, μάλιστα.
0: Την Κυριακή όμως.
2: Ήλιο όμως λέει το Σάββατο που εσύ έχεις μαγαζί, ήλιο λέει το Σάββατο πρωί, Ρεμίτσο.
0: Και Κυριακή καλά.
2: Και Κυριακή.
0: Να πάνε τα παιδιά στο γήπεδο.
2: Ποιο γήπεδο?
0: Πάω Ολυμπιακός.
2: Α. Όφι άριστη Κυριακή. Πρέπει να κάνουμε προαγγελία σήμερα το αγώνα αυτό.
0: Στην Κρήτη παίζουμε.
2: Στην Κρήτη παίζουμε, ναι. Πρέπει να κάνουμε προαγγελία του μάτς.
0: Πάλι καλά που δεν παίζουμε στο Χαϊλάου.
2: Στο Χαϊλάου θα παίξει την άλλη εβδομάδα.
0: Άλλο την εβδομάδα.
2: Είναι τρία μάτς 7 μέρες μετά. Άρη Σόφι, 10 του Μάη. 13 του Μάη, Βόλος Άρης. 17 του Μάη, Άρης Λεβαδιακός. Και ενδιάμεσα, που θα λείπω εκείνη τη μέρα, το έχω δηλώσει και εσύ διεύθυνση, το ξέρεις και εσύ, γιατί σε αφορά. 15 Μαΐου έχει Άρης ΠΑΟΚ τελικό στο Αγρίνιο ΚΑΠΑ 19.
0: Είχαμε ξαναπέξει πριν καμία δεκαετία ΠΑΟΚ Άρης.
2: Στην
0: Τρίπολη.
2: Ναι, ήταν, ναι, μετά στο Θεό προπονητή,
0: ναι,
2: το 2012.
0: Ναι.
2: Ήταν. Όχι, τότε ήταν Final. Επειδή στην ΚΑΠΑ 19 το έχουν Final Four. Γι' αυτό. Τώρα το κύπελλο στις ΚΑΠΑ 19 θεσπίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Εμείς φέτος τι μετράμε, δύο ανόδους. Γυναικείο μπάσκετ και.
2: Ναι, και αντρικό βόλιο. Καλά πήγαν. Εντάξει.
0: Μόνο καλά πήγαν.
2: Το αντρικό βόλιο όμως το θέλει λεφτά το χρόνο. Ένα μισό εκατομμύριο μπάτζετ έχει.
0: Ποιος?
2: Το αντρικό βόλιο. Ένα μισό εκατομμύριο θέλει το χρόνο.
0: Θέλει.
2: Θέλει. Κοίτα, πάντως, αν
0: το μισό εκατομμύριο το θέλει για να μείνει στην κατηγορία ή για να πρωταγωνιστείς.
2: Αυτό θα ρωτήσω τον Ιάσο να κάνει.
0: Όταν λέμε θέλει, τι εννοούμε? Για την παραμονή ή για τον πρωταγωνιστή?
2: Χρειάζεσαι. Τουλάχιστον μισό εκατομμύριο.
0: Ναι, για ποιο λόγο?
2: Ρωτήσω τον Ιάσο να.
0: Ο Ιάσο τώρα δεν έχει πίνει στου δρόμου του Μπιλμπάου και πανηγυρίζει.
2: Πάντως, αν κρίνουμε από τις επιδόσεις του.
0: Έχει λευκό πύργο αιώνιου,
2: και βασικού μας αντιπάλου αυτά τα χρόνια, παρότι αυτοί είχαν ψηλώσει ένα φεγγάρι και εξισώθηκαν με τον Ολυμπιακό που έχει καμιά τετραπλάσιους, πενταπλάσιους τίτλους από αυτούς και βάλει, δεκαπλάσιους.
0: Τι φεγγάρι, τώρα τελικό παίζουμε.
2: Αν κρίνει από τις επιδόσεις του Πάουκ φέτος στα κρίσιμα μάτια στους τελικούς, έχουμε ελπίδες στην ΚΑΠΑ 19, γιατί έχει καλή ομάδα Πάουκ στην ΚΑΠΑ 19.
0: Α, για το ποδόσφαιρο μιλάς τώρα.
2: Για το ποδόσφαιρο μιλάω, ρε αγάπη μου τώρα.
0: Δεν με απάντησε, τον Μπιλμπάο έχει λευκό πύργο?
2: Τον Μπιλμπάο δεν έχει λευκό πύργο.
0: Κάτι άλλο που κατεβαίνουν και πανηγυρίζουν αυτοί έχει? Να πάει ο Άσονας.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ήδη εκεί. Κάποιο μνημείο έχουν, κάθε πόλη έχει ένα μνημείο.
0: Μισό εκατομμύριο λέει, θες για την παραμονή προφανώς λέει.
2: Ναι.
0: Στο Βόλι. Ναι. Ό,τι είναι τότε, κάνουμε.
2: Έχει πάει 10 και 18.
0: Έχει χάσει μισή εκπομπή πάλι, την έφαγες.
2: Πιστεύω πρέπει να φύγεις.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Και καλά, πολλοί πρέπει να φύγουν, αλλά. Ωραία αυτό ήταν. Ότι στημένο ήταν. Ας ελπίσουμε ότι θα φύγουν όσοι είναι να φύγουν. Αυτά. Κάτσε να. Γιατί δεν με αφήνει εδώ πέρα να κάνω πράγματα αυτός εδώ, ρε. Άσε να κάνω αυτό που θέλω. Ρε φίλε. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν εδώ πέρα. Πρέπει να φύγουμε, αλλά δεν με αφήνει να φύγουμε.
2: Γιατί?
0: Γιατί είναι εδώ πέρα, δες εδώ τι γίνεται.
2: Θα ψήσει αύριο στο μαγαζί, όχι, αλλά πιστεύω.
0: Σκάστε εμένα.
2: Θα βρέχει.
0: Ναι.
2: Αλλά θα είσαι ανοιχτός, κανονικά.
0: 365 μέρες το χρόνο.
2: Αδελφέ, ναι, αύριο δεν είναι αργία, είναι απεργία.
0: Ναι. 365 μέρες το χρόνο είμαι. Εδώ πέρα δεν με αφήνει να κάνω τίποτα.
2: Δεν μπορούμε το κεφάλαιο. Είσαι κομμάτι του κεφαλαίου κι εσύ. Δεν μπορούμε το κεφάλαιο.
0: Ναι, είδα και τους άλλους που δεν είναι κεφάλαιο, τι κάνουνε.
2: Ποιο?

0: Αυτά.
1: Ναι, θα διαβάσουμε και ένα μήνυμα. Μήπως είναι ξεκάθαρο ότι δεν τη δίνει, λέει, την πάει ο Θοδωρής από εγωισμό, αλλά και γιατί έχει τον Άρη ασπίδα για ποιες δουλειές, λέει ο Ηλίας. Θα έχουμε, λέει, πρόβλημα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ασπίδα για τις δουλειές και θα σου πω γιατί.
1: Ποιες δουλειές, αλήθεια.
0: θα σου πω το εξής. Ο Άρης λειτουργούσε για την επιχειρηματική δραστηριότητα του Καρυπίδη ως ασπίδα όσο είχε το λαϊκό έρισμα. Γιατί ήξεραν ότι έχει από πίσω του μια πολύ μεγάλη μάζα κόσμου.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως ξέρουν να απαντήσουν ότι αυτή τη μεγάλη μάζα κόσμου δεν το στήριζε. Οπότε μην το βλέπετε. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε.
1: Το μαγαζί του Αγγερίδη, λέει, πανηγυρίζουν. Δεν πάνε στο Λευκό Πύργο.
0: Α, ο Ντίνος έχει, ναι. Ο Ντίνος έχει μαγαζί στον Μπιλμπάο. Σωστό. Πιστεύω θα βγει στο δασκάλου μετά.
1: Τους έφερε μεγάλη άβρα και ο Ντίνος στον Μπιλμπάο. Την άβρα του ποτέ τους έφερε.
0: Πιστεύω και θα γίνει πάρτι.
1: Λες να τους έχει μάθει το ποτέ. Το σύνθημα.
0: Πότε.
1: Εγώ αν ήμουν Αγγελίδης θα τους το μάθαινα. Θα πηγαίνα στο μαγαζί, δηλαδή αν ήμουν εγώ Αγγελίδης είχα μαγαζί εκεί πέρα. Θα χώρισα το μαγαζί μισού και μισό και τους έλεγα: εσείς θα φωνάζετε ποτέ, εσείς θα φωνάζετε ποτέ. Μη στεναχωριέστε, μη σας νοιάζει τι σημαίνει. Ξέρω εγώ τι σημαίνει.
0: Στα ελληνικά ή στα ισπανικά.
1: Στα ελληνικά, ρε, εσύ, τι λες τώρα. Στα ισπανικά είσαι να μην το φωνάζεις.
0: Θες να το βάλουμε σε πέρα, να το βάλω. Google Translate.
1: Το πότε ποτέ.
0: Ναι,
1: αλλά καλό να είναι. Τη μετάφραση ισπανικά.
0: Ναι.
1: Α, ναι, πες μου λίγο.
0: Λοιπόν, ένα πότε με ένα ερωτηματικό. Ωραία, πότε.
1: Ξέρετε, διαβάζει ισπανικά, ρε, μεγάλε.
0: Θα δω. Μπορείς να βάλεις και ήχο. Πότε. Περίμενε. Πότε. Θα τα βάλω όλα. Ποτέ.
1: Δεν θα φύγουμε ποτέ από εδώ όμως.
0: Ποτέ.
1: Θα φύγουμε ποτέ.
0: Ποτέ. Λοιπόν.
1: Δεν είναι από τα καλύτερα συνθήματα που.
0: Να βάλω στην αρχή και το πότε θα κάνει ξεστεριά.
1: Το έβαλα εγώ πριν, δεν πειράζει.
0: Όχι, να το βάλω και στη μετάφραση.
1: Όχι, θα μπερδέψουμε τη γλώσσα μας.
0: Όχι.
1: Θα στραμπολίσουμε. Άστε, δεν είναι εύκολο ισπανικά από εδώ που λέει. Δεν είναι εύκολο.
0: Πότε θα κάνει και φεύγει μετά. Ξαστεριά.
1: Πέρσι είχαν πάει, λέει, με το κύπελλο στο μαγαζί του Ντίνου. Θα πάρουν το ίδιο κύπελλο να πάνε, είναι άλλο.
0: Λοιπόν,
1: το ίδιο δεν είναι.
0: Περίμενε, ισπανικά το ίδιο είναι.
1: Το ίδιο δεν είναι.
0: Περίμενε.
1: Αφού εκεί είναι το κύπελλο.
0: Εκεί είναι, ναι. Δεν ξέρω που του έδωσαν καινούργια.
1: Το στο γυρνάνε και του φέρνουν άλλο.
0: Λοιπόν. Περίμενε. Να το, περίμενε.
1: Μοντέλο 26.
0: Περίμενε.
2: Cuando será una noche estrellada. Nunca.
0: Nunca.
1: Nunca είναι το ποτέ.
0: Nunca.
1: Ναι, και το πότε.
0: Cuando será una noche estrellada. Πότε θα κάνει ξεστεριά είναι αυτό. Και το νούνκα είναι ποτέ.
1: Αλήθεια τώρα. Ναι. Αλήθεια. Και το διάβασε και καλά, ρε Θηρίο.
0: Σε παρακαλώ.
1: Α, το έχεις.
0: Αφού έχω περάσει 5-8.000 σπάνια την εβδομάδα. Θα βάλουμε κι εμείς κάτι.
1: Α, το έχεις.
0: Ισπανός τεχνικός διευθυντής. Ισπανοί παίχτες. Εντάξει, δεν γίνεται. Θα το έχουμε.
1: Άτε ρε. Με ξέπληξε θετικά τώρα.
0: Δεν ξέρω ισπανικά.
1: Ναι, αλλά το διάβασε σε λίγο με ένα αέρα.
0: Μ' αρέσουν τα ισπανικά.
1: Ναι,
0: αλλά.
1: Αλίμονο. Α, αρέσει να μιλήσω. Τι γελάς, αλίμονο υπάρχει. Ναι.
0: Αλλά πρέπει να βρεις κατάλληλες προϋποθέσεις.
1: Ναι, εννοείται. Πάντα οι συνδίκες είναι απαραίτητες.
0: Λοιπόν. Εδώ μου λέει άλλος, μου λέει. Αλλιώς είναι το ποτέ. Μάλιστα. Πώς είναι. Χαμάς είναι το ποτέ. Χαμάς.
1: Περίμενε. Χαμάς.
0: Χαμάς.
1: Χι. Όχι κάτι άλλο.
0: Χαμάς, έτσι μου λέει.
1: Χαμάς.
0: Συνάλλω σου ξέρει ισπανικά. Ναι, αλλά εδώ Γιάννη μου που το έβαλα στο τρανσλέτη μου το έβαλε νούνκα.
1: Συγγνώμη λίγο. Αν έχει λίγο. Τι θα γίνει, θα μα αφήσει να φύγουμε εδώ πέρα, έχει κάνει παπάδε. Άμα δηλαδή το πρώτο γράμμα το κάνει λίγο λάθο.
0: Ναι.
1: Έχει πρόβλημα με το Χαμάς.
0: Τώρα μου το λέει Χαμάς, αυτό μου το βγάζει νούνκα. Δεν ξέρω τώρα απόψη δίστανται. Αλλά ο συνάλλο ξέρει ισπανικά που μου το έστειλε.
1: Ξέρει.
0: Ξέρει, ναι, ξέρει.
1: Άρα το Χαμάς είναι το ποτέ.
0: Μάλλον. Γιάννη, μήπως είναι νούνκα, αφού νούνκα μου το έβγαλε στο translate.
1: Γιατί λέει φωνάζουν χαμάς, έτσι. Τι φωνά, πώς το φωνάζει. Τι γελάζει. Εσύ μου είπες ότι χαμάς.
0: Είναι άδελφος τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω. Ακούει κόσμος πάντως, δηλαδή στέλνει μηνύματα. Βλέπω εδώ πέρα χαμός. Την καλημέρα μου και στον
1: Μιχαλή. Κουάντο.
0: Κουάντο. Κουάντο.
1: Κουάντο.
0: Κουάντο.
1: Νούνκα.
0: Κουάντο
1: νούνκα. Κουάντο ρωτάει, νούνκα απαντάει.
0: Πότε.
1: Άρα εγώ σε λέω κουάντο.
0: Νούνκα.
1: Κουάντο.
0: Νούνκα.
1: Κουάντο. Νούνκα. Νούνκα. Τι θα γίνει τώρα, περάσει όλα. Εντάξει. Άντε. Φιλάκια.
0: Άντε.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Ασταμάτητο ράλι στις τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 125 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent σκληραίνει τη στάση του ο Τραμπ. Η Ουάσιγκτον εξετάζει νέα στρατιωτικά σενάρια κατά της Τεχεράνης. Επιμένει στον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Το Ιράν διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει και ότι θα απαντήσει αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός. Αντιδράσει στην Άγκυρα από τις δηλώσεις Δένδια ότι η Ελλάδα θα προστατεύσει το Αιγαίο πολύ καλύτερα από ό,τι έκανε μέχρι σήμερα. Θα έχουμε την ικανότητα να απαντήσουμε με σημαντικό αριθμό στρατηγικών πυράβλων από πλατφόρμες που θα είναι κατανεμημένες όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης τον εγκαλούν για προκλητική και επιθετική ρητορική. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει από την ηγεσία της Ελλάδας τέτοιου είδους δηλώσεις, σχολίασε το CNN Turk. Ισραηλινά ταχύπλοα μπλόκαραν πλοία του Παγκόσμιου Στολίσκου για τη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης. Πλησίασαν τα σκάφη, έστρεψαν μπλέιζερ και ημιαυτόνομα όπλα διατάζοντας να γονατίσουν, ανέφερε η ομάδα. Δημοσιοποίησε και βίντεο στο οποίο ακούγεται αξιωματικός του Ισραηλινού ναυτικού να καλεί τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία. Επιστολή Πιερακάκη στο νομικό συμβούλιο του κράτους ζητά επιτάχυνση των διαδικασιών για Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη. Ο υπουργός καλεί να εξετάσει κατά προτεραιότητα τις εκκρεμείς αιτήσεις για εξοδικαστική ή συμβιβαστική επίλυση διαφορών, καθώς και τα αιτήματα παραίτησης από ένδικα μέσα. Σοκ από τον θάνατο 13χρονου που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στα Μακρύσια Ηλίας. Πληροφορίες ότι την ώρα που κινούνταν χθες το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του χωριού, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα προκειμένου να αποφύγει παρκαρισμένο αυτοκίνητο και συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα που έρχονταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Για το πρώτο δίμηνο του 2026 τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε ήδη 17 ατυχήματα με πατίνια. Στον ανακριτή οδήγησε σήμερα ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και εφετείο στην Αθήνα. Του ασκήθηκαν διώξεις για 3 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. Στο αυτόφορο δικάζεται σήμερα η μητέρα του 5χρονου αγοριού που έμεινε μόνο του στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και άρχισε να πετά αντικείμενα από τον μπαλκόνι εκ του ορόφου. Κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Γενικά έθριος θα είναι αρχικά ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν. Στη Θεσσαλονίκη καλός ο καιρός αυτή την ώρα, βαθμιαία όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρα με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες.
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη.
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε. Στο Μόστρα. Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Ergo τέλεια νέα. Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φυλάκι ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
26: Νέο σκάλα, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
28: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
2: Digital Markt.
1: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ήφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και ejectionservice.gr.
3: Lease Access.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Πάμε, πάμε. Γιατί πιάσαμε το κουβεντολό με το Χάτζη. Και πάλι εκπομπή στην ώρα της δεν ξεκίνησε. Yellow Radio 101,7. Χωρίς... να ακούσουμε το intro, χωρίς τίποτα, μπαίνουμε κατευθείαν, απότομα, και πάμε με το 10ο καλό παρέα μέχρι τις 12, να αποχαιρετήσουμε μαζί τον Απρίλιο και να αποδεχθούμε έναν Μάιο που αναμένεται αρκετά γεμάτος και ελπίζουμε να είναι και ένας Μάιος που θα φέρει κάτι παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα το οποίο καίει όλους μας. Και αναφέραμε βέβαια το δικτυσιακό της ΠΑΕ, είτε προς αυτή την κατεύθυνση, προς την άλλη που είναι η επόμενη μέρα με την υπάρχουσα κατάσταση. Ο μήνας που ξεκινάει αύριο έχει ψωμί. Και θα τον υποδεχθούμε από τη Δευτέρα βέβαια ραδιοφωνικά, γιατί αύριο δεν θα τα πούμε. Οπότε σήμερα μεταξύ όλων των άλλων θα κάνουμε και ένα pre-game του αγώνα της Κυριακής με τον Όφη στο Παγκρέτιο.

Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099-1, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Τον άλλον τον βρίσκεται μπαίνοντας σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook. Υπάρχει το ποστάρισμα ή αλλιώς στα ελληνικά η ανάρτηση της εκπομπής. Κάτω από το οποίο μπορείτε να γράφετε τα σχόλιά σας. Καλημέρα, θα πατάτε το like σας.

την υποστήριξη της Digital Market που είναι και σήμερα εδώ πέρα, βάζει πλάτη. Όσο τα κινητά μας θα είναι σε καλή κατάσταση πιάνοντας αύριο τον Μάη. Βέβαια τι Μάη θα πιάσουμε αύριο με τις καιρικές συνθήκες που θα έχει βροχή. Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Υπάρχει η λύση σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το κινητό σας, το λάπτοπ, το τάμπλετ, το σταθερό σας υπολογιστή, την παιχνιδοκονσόλα σας, μαζί με πολλές επιλογές για αγορές, τις οποίες ανακαλύπτεται μπαίνω στο www.digitalmarket.gr. Για όσους θέλετε να αφήσετε τη θαλπορή του σπιτιού σας αύριο κόντρα στις περίεργες καιρικές συνθήκες και να βρείτε κάτι έτοιμο και ποιοτικό στα χέρια σας, βαριέσαι να ψήσεις. Δεν θες, κουράστηκες. Δεν μπορείς άλλο. Λες έψινα πριν δύο εβδομάδες μετά το Πάσχα. Δεν θέλω να ψήσω πάλι. Κάτι που δεν θα πω εγώ ποτέ. Γιατί το ψήσιμο είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Αν δεν είμαι δημοσιογράφος, θα μου ψήσεις, πιστεύω. Αν λοιπόν θες και θες να το πουλήσεις και ωραία στη γυναίκα σου, γιατί πρέπει να σκέφτεσαι λίγο αυτά και να πεις, δεν θα μαγειρέψεις σήμερα. Σήμερα θα βγούμε να φάμε έξω. Αφού ξεπεράσει το αρχικό σοκ που της πρότεινες μετά από 4 μήνες να βγείτε έξω, θα την πάρεις, θα πάρεις και τα παιδιά αν έχετε και παιδιά, και αν δεν έχετε να κάνετε, γιατί τα παιδιά είναι ευλογία. Και αν έχετε ένα να κάνετε και δεύτερο, γιατί ένα ίσο κανένα. Και θα πάτσω με ζωτοβολείο Μόστρα στη Μεστακίδη 22 στη Χαριλάου για τις 1.30 και μετά που ανοίγει ένα σασία μπέκα την κουζίνα, για να απολαύσετε πολύ ωραίες γεύσεις. Πιάτα με χρώματα, πιάτα με γεύση, πιάτα που έχουν να σας πούν μια ιστορία. Κρεατικά, θαλασσινά, πιάτα μέρας. Μέχρι και αργά το βράδυ. Εκεί στο πάρκο. Όπως ανεβαίνει στην... είναι κάτσι, όχι, πάντα μπερδεύουν αγγελάκι με την πλαστήρα. Την πλαστήρα. Εκεί πως ανεβαίνει στην πλαστήρα, στα αριστερά σου κατευθείαν. Φεύγοντας από το σπίτι σου για να πας στο μεσοδοπολείο Μόστρα, έχεις ήσυχο το κεφάλι σου για το σπίτι, γιατί το έχεις αφήσει πίσω μαζί με τις αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal, οι οποίες προσφέρουν ενεργειακή κλάση α3+, ζεστό νερό χρήσης, αθόρυβη λειτουργία, ασύρματο έλεγχο Wi-Fi, νέα οικολογικά ψυχτικά υγρά R32, R290, πιστοποίηση Eurovent και εντάσσονται στο πρόγραμμα εξοικονομώ αυτονομώ όλο αυτό τον όμιλο Τουρνικιώτη. Το 5 το ψηλό της Μπιλμπάο, λέει ο Γιώργος, λέει δεν είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πώς το λένε, αδυσορακόλουσε το μυαλό μου για μένα. Καλώς ήταν, ναι, καλώς. Μπορούμε να πάρουμε το Χίλαρντ όμως λίγο. Ωραίος, ο Χίλαρντ είναι ωραίος.

Καλημέρα στη Γερμανία και στο φίλο μου τον Ενέ. Σου στείλε ένα μήνυμα. Γιατί βιάστηκες και ανοίχτηκες. Πάρε τώρα την απάντηση πληρωμένη. Φίλος μας είναι, δεν έχουμε κάτι με τον Ενέ. Πάρε την πληρωμένη απάντησή σου τώρα. Και δεν θα το ανοίξω παραπάνω και περιμένω να μου πεις αποτελέσματα. Και τα φιλιά μου στον Πατσούλη να δώσεις. Και να μου το προσέξεις γιατί είναι ακόμα μέσα στην τρέλα του.

0: Θα πάμε σε λίγο στον Μιχάλη Λεάνη, τον οποίο συνήθως, όχι συνήθως, πάντα έχουμε Δευτέρα Παρασκευή, αλλά επειδή αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Οπότε θα μιλήσουμε σήμερα με τον Μιχάλη και θα αναλύσουμε μαζί την επικαιρότητα αυτή τη στιγμή και στο ποδόσφαιρο, εντάξει, και στο μπάσκετ. Βέβαια δεν είναι τόσο ζεστή η επικαιρότητα, είναι η αλήθεια. Όπως θα θέλαμε να είναι τουλάχιστον. Στο μπάσκετ σίγουρα δεν είναι, γιατί σε δύο εβδομάδες ξεκινάνε τα play-off. Στο ποδόσφαιρο έχουμε παιχνίδι, ναι, μεν, αλλά. Γιατί το μυαλό είναι αλλού αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όχι ρε, ναι, δεν το έκανα παραγγελία. Αλλά τότε αναμένεται. Γι' αυτό σου λέω. Την καλημέρα μου και στον Μιχάλη για ακόμα μια φορά. Μοναδικό Μπιλμπάο που θα ήθελα στον Άρη τη επόμενη περίοδο θα ήταν ο Νορμάντα. Εξαιρετική περίπτωση. Καλή ομάδα είναι, ρε. Καλή ομάδα είναι η Μπιλμπάο. Καλή είναι. Καλή είναι. Λοιπόν. Και την καλημέρα μου και στον Αντώνη. Αντωνάρα, βέβαια, βέβαια. Τρακάρουμε, έχουμε τρακάρει κάμποσε φορέ στο πλεζίρι στην Περία. Μετά τα ψησίματα, αύριο καφεδάκι και το καλύτερο γλυκό στο πλεζίρι. Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται. Στον άλλο τον Γκρίνια. Στο Σακαράκι. Λοιπόν. Τον έχω χάσει τις τελευταίες μέρες. Αν και μου είναι σε καλή κατάσταση, είναι η αλήθεια. Αλλά τον έχω χάσει από κοντά. Λοιπόν, με μικρή καθυστέρηση, γιατί καθυστέρηση να ξεκινήσει και να τελειώσει και η προηγούμενη εκπομπή, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας να συζητήσουμε. Θα ξεφύγουμε και λίγο μετά τις 11, δεν πειράζει. Θα παραβιάσουμε το ραδιοφωνικό πρωτόκολλο. Δεν θα μας κάνουν μήνυση. Βάζοντας στην παρέα μας, αφού ζούμε μέρες μπάσκετ έτσι κι αλλιώς, είτε προς τη δική μας πλευρά είτε προς άλλες πλευρές, τον Μιχάλη Λεάνη. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Εντάξει, πάντα in time είμαστε. Εντός χρόνου είμαστε. Πάντα.
0: Δεν πειράζει. Και λίγο να ξεφύγουμε σιγά τώρα. Δεν μπορώ τα ξύλινα. Δηλαδή, κάποιος που πάει 10 και 59 πρέπει να κλείσουμε να πάμε διάλειμμα. Εντάξει, αδελφέ, θα πάμε λίγο πιο μετά. Δεν θα χαθεί
1: έτσι ο κόσμος. Έτσι κι αλλιώς με τον μέγιστο επιστήμονα Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός.
0: Πολύ σωστό, Μιχάλη μου. Πάρα πολύ σωστό. Πάντα ετοιμόλογος. Πάντα ετοιμόλογος. Πιστεύω ότι. Γιατί είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις, ότι το μαγαζί του Ντίνου του Αγγελίδη στον Μπιλμπάο,
1: ναι,
0: θα ζήσει μεγάλες δόξες. Πιστεύω μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ή αν δεν τη ζει από χθες.
1: Γιατί το λες?
0: Γιατί το λες?
1: Από ποια άποψη?
0: Γιατί το λες? Γιατί οι άνθρωποι πανηγυρίζουν, Μιχάλη μου. Οι άνθρωποι πανηγυρίζουν, ε.
1: Ναι, ποιοι άνθρωποι και τι πανηγυρίζουν.
0: Οι φίλοι της Μπιλμπάο την κατάκτηση του μπασκετικού Ιντερτότο.
1: Α, οι τέτοιοι, ναι. Οι Μπιλμπαϊνοί.
0: Οι Μπιλμπαϊνοί, Μπιλμπαϊνος. Μπιλμπαϊνος.
1: Μπιλμπαϊνος.
0: Δηλαδή, ας πω τώρα κάτι. Εμείς, τώρα ξεκινάμε έτσι λίγο με την καζούρα και το χαβαλέ, πάντα χρειάζεται και αυτό. Εμείς αυτή τη διοργάνωση, δύο σερί τελικούς να πηγαίναμε, ένα δεν τον παίρναμε, ρε φίλε. Αν όχι και τους δύο, όπως λέω.
1: Εντάξει, ενδεχομένως και τους δύο.
0: Ενδεχομένως και τους δύο. Λέω, έναν τους δύο, αδελφέ. Έναν.
1: Ενδεχομένως και τους δύο. Κοίταξε, και με την ομάδα που έχουμε τώρα.
0: Και με την
1: Μα
0: γι' αυτό σου λέω, για την τωρινή ομάδα σου.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή, υποθετικό αν είχαμε.
0: Όχι. Μα εγώ θεωρώ ότι ο Άρης και ο Πάου δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές στο ρόστερ. Δηλαδή δεν είναι αυτή η χαόδης απόσταση που παρουσιάζουν ορισμένοι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Από πού προκύπτει αυτή η χαόδης?
0: Να
1: ρωτήσω εγώ.
0: Για ορισμένους η χαόδης προκύπτει κυρίως από τις δύο νίκες του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, που βέβαια είναι δύο διαφορετικές εκδοχές του Άρη μέσα σεζόν.
1: Φυσικά.
0: Άλλος Άρη στο μάτς του πρώτου γύρου, άλλος Άρη στο μάτς του δεύτερου, άσχετα που έχασε.
1: Ναι.
0: Και από το γεγονός ότι ορισμένοι, βλέποντας πολύ επιφανειακά τα πράγματα, επειδή ο ΠΑΟΚ έχει πάει, ας πούμε, εκεί που έχει πάει σε αυτή τη διοργάνωση, ο Άρης δεν πήγε. Ο Άρης είναι δύο σκαλοπάτια πάνω στην Ευρώπη, sorry. Και ο ΠΑΟΚ είναι στην πιο αδύναμη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν υπάρχει και πέμπτη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Μια που παίζει ο Ρακλής, δεν είναι? Νομίζω έχει μια που παίζει.
1: Ναι, ναι, μια ακόμα. Ναι. Αυτό θα σου λέω. Ότι είναι αυτή η οποία παίζει ο Ρακλής.
0: Ναι.
1: Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Να προσπαθήσουμε τουλάχιστον.
0: Ναι, προσπαθήσουμε.
1: Γιατί η προσπάθεια είναι αυτό το οποίο μετράει. Και έχει και ουσία. Ο Άρης το πρώτο του παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ έχασε καθαρά. Ήταν ένας Άρης ο οποίος ούτε την αγωνιστική του ταυτότητα είχε βρει, ούτε και την αγωνιστική, και κατ' επέκταση ούτε και την αγωνιστική του ηρεμία. Ήταν μια ομάδα πλην την κέρα, μια τακτοσυρημένη. Οπότε δεν το συζητάμε. Αυτό δεν έχει να κάνει στο μπάσκετ με το... αυτό που λέμε με το δυναμικό. Οκ, να κάνω μια αντιστοιχία για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε. Όταν ξεκινούσαν τα play, αυτά τα play-in, play-off, γιατί έχουμε χαθεί τώρα στη μετάφραση πώς λέγονται.
0: Τα έχουμε κάνει okay. Αυτά να πάνε. Ναι.
1: Ναι, ναι, τα πάντα όλα. Όλοι δίναν σαν φαβορί με τον μπάσκετ το οποίο είχε παίξει η Βαλένθια. Πηγαίνουν ένα επίπεδο ακόμα πιο ψηλά. Έτσι. Ότι ο Παναϊκός δεν μπορεί, ότι ο Παναϊκός δεν κάνει, ότι ο Παναϊκός θα λείψει ο Λούκας, πολύ σημαντική απουσία, έτσι δεν τους συζητάμε, κτλ. Κτλ. Να όμως που ήρθαν του Μπαταφύλλα και τώρα ο Παναϊκός έχει τον πρώτο λόγο. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνουν πολλά και γιατί κάνουμε αυτή την αναγωγή ενδεχομένως για κάποιους αυθαίρετη. Όχι. Πολλές φορές υπάρχει δυναμικό το οποίο αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητες του ή επιτυχάνει και υπερβάσεις. Για την άλλη μεριά υπάρχει και δυναμικό το οποίο δεν αποδίδει σύμφωνα με τις με το by the book, έτσι, σύμφωνα με το βιβλίο του κατασκευαστή.
0: Ναι.
1: Ο Άρης ήταν μια ομάδα η οποία έχει παίχτες οι οποίοι μπορούν σε αυτό το επίπεδο για το οποίο μιλάμε να είναι ανταγωνιστικό. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν σε καθόλου καλή αγωνιστική κατάσταση. Στο δεύτερο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο το συζητήσαμε και στον αέρα του Γέλου, αυτό το οποίο καταγράφεται, όχι μπασκετικά, δηλαδή ψύχαμε και αποστασιοποιημένα, αν το δεις το παιχνίδι, μπασκετικά,
0: ναι,
1: με τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι επιθέσεις, τι αποτέλεσμα είχαν και όλα τα συναφή, ο Άρης περισσότερο είχε χάσει το παιχνίδι παρά να κερδίσει
0: το πάω. Πήγα να πω και εγώ τώρα, ναι, όντως. Δηλαδή θα μπορούσε ο Άρης να το πάρει αυτό το μάτς.
1: Ναι. Το πιο σημαντικό όλων, για μένα, ο Άρης δεν είχε ανάγκη να συμμετάσχει σε μια τέτοια διοργάνωση.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί έχει άλλες βλέψεις και άλλους σκοπούς.
1: Έχει πρώτον άλλες βλέψεις και δεύτερον, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο ΠΑΟΚ υπολείπεται 17 τίτλων από τον Άρη.
0: Πολύ.
1: Έτσι. Δηλαδή, λοιπόν, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά, δεν θα βάλω τα εγχώρια.
0: Και πολλών τίτλων υπολείπεται επίσης του Βασίλη Πυρίδη. Από μόνος του, θα πω εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Άρης τώρα να ξεκινήσει σε μια διοργάνωση με το εκτόπισμα το οποίο έχει, για να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο, ο οποίος 100% θα ήταν στην αξιολόγηση, γιατί ποτέ κανένας τίτλος δεν είναι αμεληταίος, έτσι,
0: ναι,
1: για να είμαστε σοβαροί. Ποτέ. Δηλαδή,
0: κάθε τίτλος μετράει. Κάθε τίτλος μετράει. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Και για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, θα σου έλεγε τώρα Λασαριανός, ναι ρε Μιχάλη, αλλά εγώ θέλω να δω ένα τίτλο επιτέλους.
1: Okay. Δεκτό, θεμητό, σεβαστό, απόλυτα. Δηλαδή το αν ο Ερακλής στην διοργάνωση στην οποία συμμετείχε, την τελευταία την τάξη διοργάνωση όσον αφορά τις μπασκετικές διοργανώσεις, το έπαιρνε ή θα ήταν ένας τίτλος.
0: Θα ήταν, φυσικά.
1: Okay. Να το πω ακόμα πιο διαφορετικά για να του δώσω και μια δόση υπερβολής. Τίτλο, δεν ξέρω πώς θα το θυμούνται, στο μπάσκετ έχει πάρει και ο Μακεδονικός.
0: Ισχύει.
1: Δεν υπάρχει ο Μακεδονικός πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχει στο χάρτη τον σύγχρονο τον μπασκετικό.
0: Ποιο είχε πάρει.
1: Γιατί τώρα ένα που ήταν αντίστοιχο του.
0: Όχι το Ούλεμπ. Το Ούλεμπ είχε πάρει. Όχι.
1: Μα εγώ έχω γαθίσει σαν το πώς τα λέγατε.
0: Εσύ λες για την ομάδα με Παπαμακάριο, Πεδουλάκι, Πιτ Μάγκελ και τέτοια.
1: Ναι,
0: βέβαια. Εκείνη με τη Λιέτβους δεν ήτανε.
1: Ναι.
0: Εκείνο είχε πάρει. Το είχε πάρει. Ναι, το είχε πάρει εκείνο. Ναι. Το Ούλεπ Καπ.
1: Ναι.
0: Το Ούλεπ Καπ.
1: Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ επίσης θα ήταν σημαντικό όσον αφορά το restart το οποίο επιχείρησε να κάνει.
0: Ναι.
1: Οκ. Θα ήταν σημαντικό. Για τον Άρη, ο οποίος έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους, ήταν η πρώτη ομάδα η οποία πήγε σε τρία, επαναλαμβάνω, σε σερί Final Four, και να το έκανε, το να προσέθετε ακόμη ένα σημαίακι επάνω και μάλιστα αυτής της διοργάνωσης, θεωρώ το ότι ούτε κανένα θα σκορπούσε καμία αισιοδοξία, ούτε θα ήταν και βήμα σημαντικό σαν το βήμα των αστροναυτών στη Σελήνη.
0: Θα ήταν η χαρά της μίας μέρας 2-3 ημερών, εγώ σου λέω, μέχρι εκεί. Και τίποτα παραπάνω.
1: Η χαρά της μίας μέρας, η οποία μάλιστα θα δημιουργούσε και αυτό που λέμε κάποιους προβληματισμούς του στυλ. Ωραία, εντάξει, και μετά...
0: Τι γίνεται.
1: Ναι, μετά τι γίνεται. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι τα ίδια τα μεγέθη. Πώς θα το κάνουμε, μπασκετικά. Δεν έκανε δηλαδή κάτι παραπάνω, μια διαφορά, ας πούμε, στον Άρη, το να πάρει ένα τέτοιο κύπο. Θα μπορούσε, επαναλαμβάνουμε, να συμμετάσχει σε αυτή την οργάνωση. Για να είμαστε σοβαροί και αντικειμενικοί, δεν θα πούμε το ότι επειδή δεν συμμετείχε θα το έπαιρνε. Υποθετική ήταν η ερώτηση σου, ότι αν συμμετείχε σε αυτούς τους τελικούς κτλ.
0: Νομίζω ότι για να διορθώσουμε κάτι, γιατί καλά θυμόμουν ότι δεν το πήρε και μου έκανε εντύπωση που μου λες ότι το πήρε ο Μακεδονικός, δεν το πήρε. Είχε πάει στο τελικό. Δεν το είχε πάρει.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε πάει στο τελικό τότε. Με τη Λιέτβους. Δεν το είχε πάρει, αλλά okay, ναι, είχε φτάσει μέχρι ένα τελικό που δεν είναι λίγο πράγμα και το έχασε. Okay, και τότε το ULEB ήταν καλή διοργάνωση. Δηλαδή και ο Άρης.
1: Το ULEB ήταν καλή διοργάνωση.
0: Ναι, και ο Άρης θυμίζω ότι είχε πάει το 6 στο Σαρλερουά με την Δυνάμο.
1: Με την Δυνάμο Μόσχα.
0: Του Ντούντα. Και το είχε χάσει. Αλλά ήταν τότε όμως το εισιτήριό του για την Ευρωλίγκα. Τότε είχε ως κέρδος εκείνο. Εντάξει, okay. Γι' αυτό είναι το θέμα να πας το βήμα παραπάνω και το FIBA Europe Cup, για να το κλείσουμε, δεν θα προσφέρει στον Άρη το βήμα παραπάνω πέρα από τη χαρά μερικών ημερών. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μερικών ημερών.
0: Και ούτε μπορούμε να συγκρίνουμε για να το κλείσουμε και πιανόμαστε από αυτό. Εντάξει, πέρα από την φυσινορμάλ καζούρα που γίνεται και πρέπει να είναι μέχρι ένα σημείο πάντα, μην ξεφεύγει. Πάντα θα υπάρχει καζούρα.
1: Φυσικά.
0: Αλλά επειδή είχε γίνει πάρα πολύ κουβέντα και διαπίστωνε έναν απίστευτο φόβο από Αργιανούς. Αχ, μην πάρει ο Πάκ το κύπελο. Αχ, μην το κάνει. Ωραία, εγώ σα λέω και να το παίρνε. Δηλαδή, τι αλλάζουν τα μεγέθη. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ και στο μπάσκετ προσπαθεί να εξισωθεί με τον Άρη που δεν μπορεί γιατί η απόσταση είναι μεγάλη. Εδώ τον έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο να προσπαθεί να εξισωθεί με τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός έχει 47 τίτλους και ο ΠΑΟΚ έχει το 1/4. Δηλαδή, τώρα τι να λέμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, να πω δύο πράγματα τα οποία τα θεωρώ απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και για την καζούρα, έτσι. Η καζούρα πρέπει να περιέχει και αυτή ένα σεβασμό.
0: Πάντα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να περιέχει σεβασμό θα πρέπει να περιέχει μέτρο. Γιατί αυτό θεωρώ ότι ορίζει τον σεβασμό. Σε αυτή την οργάνωση, Παμουσχάρη, που ανέφερες και ενδεχομένως να ολοκληρώνει τη συζήτηση αυτό που θα πω, εγώ... Πώς το πω, απορώ και γιατί συμμετείχε δεύτερη χρονιά η Μπιλμπάο.
0: Αυτό το σκέφτηκα και εγώ να σου αναλύσω χθες που το έβλεπα. Και λέω, δηλαδή δεν μπορούσε να πάνε ένα κλικ παραπάνω.
1: Α, μπράβο. Ναι, γιατί είναι μια ισπανική ομάδα. Οι ισπανικές ομάδες προέρχονται από το καλύτερο ποτάλμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί είναι ανταγωνιστικές ομάδες. Γιατί είναι ομάδες υψηλού μπάτζετ. Γιατί είναι ομάδες αξίας παιχτών σημαντικών. Γι' αυτό. Προφανώς αυτοί έκαναν ότι θέλουν να πάνε σε μια συγκομιδή τίτλων. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και διακρίσεων οι οποίες ενδεχομένως στο μέλλον να τους δώσουν τη δυνατότητα τη διαπραγματευτική. Ναι. Γιατί τα πράγματα γνωρίζουμε ότι στο μπάσκετ αλλάζουν όσον αφορά τη σύνθεση των διοργανώσεων, το μέλλον των διοργανώσεων κτλ. Με άλλα χαρτιά. Αυτό μπορώ εγώ μόνο να σκεφτώ όσον αφορά την Bilbao, γιατί συγγνώμη, την Bilbao τη θεωρώ μια ομάδα η οποία είναι από τις αξιόλογες ομάδες στον χώρο του μπάσκετ. Και επειδή το μπάσκετ, ας το πούμε, η κοινωνία του δεν είναι και μεγάλη, έτσι, προφανώς η καταμέτρηση των δυνάμεων θα γίνει κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες, έτσι, και, με κριτήριο και την ιστορία και την πορεία των ομάδων αυτών στην Ευρώπη. Δεν παίζει όλη η Ευρώπη μπάσκετ, δεν έχει όλη η Ευρώπη διακρίσεις στο μπάσκετ. Εδώ η Γερμανία, η οποία έχει πάρει παγκόσμια το ένα το άλλο, σε διασυλλογικό επίπεδο παιδεύεται για να αποδείξει ότι είναι μια ομάδα, είναι μια χώρα η οποία παράγει διακρίσεις.
0: Εγώ έμαθα, μέσα από αυτή, εγώ έμαθα μέσα από αυτή τη διοργάνωση, από την οποία μου σημειώνει και ο φίλος Σταμάτης.
1: Με παίκτες στο NBA, έτσι.
0: Εγώ έμαθα μέσα από αυτή τη διοργάνωση και σημειώνει και ο φίλος Σταμάτης ότι ο ΠΑΟΚ πήγε στο FIBA EuroCup επειδή αποκλείστηκε από το BCL. Ότι στην Πορτογαλία παίζουν μπάσκετ. Εγώ δεν το ήξερα. Δηλαδή δεν κάτσε να το σκέφτω ποτέ. Δηλαδή έμαθα ότι η Πόρτο έχει ομάδα μπάσκετ που παίζει ρεφίλες σε αυτή τη διοργάνωση. Τέλος πάντων, okay. Anyway, λοιπόν, φεύγουμε από το μπάσκετ. Θα μας απασχολήσει ξανά έτσι κι αλλιώς σε δύο εβδομάδες που ξεκινούν και τα play-off. Πάμε μπάλα. Τώρα τι να σε ρωτήσω, για το μάτς.
1: Τα play-off, αυτά που θεωρώ ότι ο Άρης είναι η πραγματική του τώρα
0: ευκαιρία.
1: Αναμέτρηση.
0: Ναι.
1: Και αναμέτρηση. Έτσι, δηλαδή το να δει σε τι επίπεδο είναι σε πραγματικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που λένε στη φυσική.
0: Καλά, δεν λένε τυχαία, έτσι, Μιχάλη Αμερικάνο, ότι στο NBA ότι η χρονιά ξεκινάει στα play-off.
1: Ναι, εντάξει, εκεί όμως είναι ένα διαφορετικό μπάτσε, διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετική στρατηγική. Εγώ γιατί το λέω, θεωρώ ότι αυτοί για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το μπάσκετ διοικητικά και στον οργανισμό, θεωρώ ότι τα συμπεράσματα που θα βγουν για κάποιους τώρα θα πρέπει να είναι τα τελικά απέναντι σε αυτό το οποίο θέλουν να πιάσουν. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, δηλαδή, εδώ θα κριθούν ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν τελικά. Θεωρώ εγώ ότι αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο. Παίζοντας με αυτές τις ομάδες. Έτσι, γιατί τώρα καταλαβαίνεις ότι την ΑΕΚ την οποία θα συναντήσεις, okay, θα είναι η ΑΕΚ η οποία πηγαίνει για το ψηλότερα. Δεν είναι η ΑΕΚ σε μια διαδικασία, πώς το πούμε, καθημερινότητας, που έχει δυνατότητες διορθωτικές, δηλαδή κι αν το χάσω δεν έγινε και τίποτα.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης την ΑΕΚ θα την περάσει. Έτσι πιστεύω. Στο νήμα, αλλά πιστεύω, γιατί και είναι καλή ομάδα, στο νήμα, αλλά πιστεύω θα την
1: πολύ
0: περάσει.
1: Πολύ καλή ομάδα είναι η ΑΕΚ. Νίκο, δεν είναι καλή ομάδα.
0: Είναι υποτιμημένη. Δηλαδή δεν έχει πάρει μηντιακά το credit που της αρμόζει φέτος, γιατί πάει καλά.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό συμβαίνει και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί μονοπολεί το ενδιαφέρον πάντα η EuroLeague. Έτσι. Επειδή ακόμα και στη μεγάλη κοινωνία που εδράζει στην Αθήνα είναι τρίτη δύναμη η ΑΕΚ. Δηλαδή, σκέψου το τώρα, αν ήταν στην EuroLeague, κάνουμε ένα υποθετικό, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Πανεκός και ήταν ο Ολυμπιακός από την τέτοια. Θα δινόταν άλλη προβολή και άλλη διάσταση.
0: Και νομίζω ότι η ΑΕΚ πληρώνει σε αυτό που αναφέρουμε την προσοχή που έχουν τραβήξει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φέτος. Με νέους ιδιοκτήτες, με πολλά λεφτά, με όλο αυτό το...
1: Η ΑΕΚ πάντως και καλό ρόστερ έχει, επαναλαμβάνω, και έχει και έναν προπονητή. Πλην του προπονητή όμως, έχει και πολύ καλό ρόστερ προπονητικό και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι έφτασε εκεί που έφτασε και τη θεωρώ, όσο και αν κάποιος φαίνεται ενδεχομένως πομπόδης ή υπερβολικό, φαβορεί για την κατάκτηση.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα λεπτό το χορηγό της ώρας και να γυρίσουμε γραμμή με τελική ευθεία στη συζήτησή μας με τον Μιχάλη και για να μιλήσουμε και για τον ποδόσφαιρο λίγο.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε λίγο και με τη Φουτμπαλέρα, η οποία έχει μάτς την Κυριακή. Αν και νομίζω ότι, εντάξει, ασχολούνται κάποιοι, δεν λέω, και εγώ θα κάτσω να το δω, όχι μόνο επειδή έχω δουλειά, αλλά θα το δούμε
1: έτσι κι αλλιώς.
0: Θα το δούμε αυτό το παιχνίδι.
1: Φυσικά.
0: Πάντως, στοιχηματικά, εγώ δεν είχα εικόνα, μου το είπανε χθες, φαβορί δίνει τον Άρη, όχι τον Όφη. Και μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Αυτό το...
1: Δεν ασχολούμαι καθόλου με το στοιχημένο.
0: Καλά, εντάξει, okay. Απλά το αναφέρω ως στοιχείο. Άλλοι θα ασχοληθούν, άλλοι όχι. Το μυαλό περισσότερο όλων στην επόμενη μέρα είναι. Αντιλαμβάνομαι και στο να αλλάξει κάτι την επόμενη μέρα. Αλλά όσο.
1: Όπως καλά, αυτά μπορεί να είναι και λίγο παιχνίδια στοιχηματικά, ξέρεις, για να.
0: Καλά,
1: να βάζουν συμμετοχή.
0: Δεν το αποκλείω κιόλας. Απλά τώρα το θέμα, ξέρεις, είναι. Έχεις ένα προπονητή. Δηλαδή το ζωγραφίζω εντάχει σαν τον Μπομπρό.
1: Έχεις ένα προπονητή.
0: Σαν τον Μπομπρό θα γίνω τώρα, λοιπόν. Θα το ζωγραφίσω. Ναι, θα το ζωγραφίσω λίγο γρήγορα.
1: Καλά πας.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ άχνο φαίνεται. Λοιπόν, έτσι.
1: Όπως είπε και η Καλομήρα, ο Καλάπας. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός.
0: Λοιπόν, Λοιπόν, έχεις ένα προπονητή που έχει να διαχειριστεί παίχτες που ξέρουν ότι δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να κυνηγήσουν μέχρι το τέλος της σεζόν και οι περισσότεροι σκέφτονται τις παραλίες. Έχεις έναν κόσμο ο οποίος περιμένει αλλαγή στο διεκτησιακό, η οποία δεν είναι δεδομένη και δεν ήταν ποτέ δεδομένη, τώρα τουλάχιστον. Περιμένει όμως ό,τι κινείται από πίσω στο παρασκήνιο να φέρει ένα αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και την ίδια στιγμή έχεις μια επόμενη μέρα, η οποία ουσιαστικά έχει ανοίξει, με την τωρινή διοίκηση εννοώ, γιατί η χρονιά έχει τελειώσει ουσιαστικά, το τυπικό περιμένουμε. Με κινήσεις που πρέπει να γίνουν, να βρεις προπονητή, να βρεις παίχτες, να διώξεις παίχτες, να αποφασίσεις αν θα ανανεώσεις παίχτες. Και έχοντας για όλα αυτά, χρονικά, 3 μήνες και κάτι μέχρι να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα, 2 μήνες και κάτι μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία. Δηλαδή το φετινό καλοκαίρι θα κυλήσει μαρτυρικά και σου δίνω το λόγο.
1: Ναι. Πρόσεξε. Τώρα τι γίνεται. Όλα αυτά είναι σαν τα λουκάνικα που πας στο σούπερ μάρκετ που τραβάς ένα και σου βγαίνουν 12. Καταλαβαίνεις ότι το ένα ακολουθεί το άλλο. Έχει άμεση σχέση. Ναι. Okay. Πάμε στο πρώτο. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αυτό το παιδί μου που ζει από το ποδοσφαιρό, κανονικός πραγματικός επαγγελματίας, ο οποίος παίζει ένα παιχνίδι και εντάξει, μπορεί να μην το παίξει με την ένταση, με το πάθος το οποίο γιατί κρίνεται κάτι, αλλά ως επαγγελματίας οφείλει να καταθέτει το καλύτερο του αυτό και όχι βάσει συμβολέου, δηλαδή ότι έχει αυτό το συμβόλαιο, το να προσφέρω. Okay. Ναι, το παιχνίδι πλέον δεν έχει καμία σημασία, αλλά από εκεί και πέρα, εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι, πάνω σχάρι. Και αυτό έχει να κάνει και με τα επόμενα που είπες. Έχει ξεκαθαριστεί από αυτόν τον οργανισμό που λέγεται ποδοσφαιρικός Άρης, τι γίνεται με τους ήδη υπάρχοντες. Δηλαδή ο Μιχάλης ο οποίος θα μπει μέσα και ο Νίκος που θα μπει μέσα έχουν κάποιο κίνητρο.
0: Κοίτα,
1: ατομικό, προσωπικό.
0: Τώρα εδώ πας να είσαι μεγάλη κουβέντα, γιατί κάποιοι παίχτες.
1: Με αυτό είναι
0: εγώ θα σου θέσω ένα παράδειγμα τώρα για να το εξηγήσω. Ο Πέρεθ π.χ. Ξέρει ότι το καλοκαίρι θα φύγει. Ένα παράδειγμα. Άλλοι δεν το ξέρουν ακόμα και το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να τους το πεις και τώρα, Μιχάλη, έχεις ακόμα 4 μάτς. Και η ομάδα τη θέλει την πέμπτη θέση, για το γόητρο τη θέλει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή εγώ
0: η ομάδα όμως ξέρει τι θέλει να κρατήσει. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Ξέρει ποιους θέλει να κρατήσει και ποιους όχι.
1: Ωραία. Γι' αυτό δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Πρώτον.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, επειδή έχω ζήσει ομάδες και το ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση οι παίκτες να μην ξέρουν αν θα μείνουν ή δεν θα μείνουν. Με τον έναν ή με τον άλλον.
0: Κάποιοι τα αντιλαμβάνονται, Μιχάλη, όχι όλοι όμως.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Άλλοι σκέφτονται, δηλαδή, μένω ή φεύγω, τι κάνω, ζουν με την αμφιβολία.
1: Μπράβο. Ναι. Επίσης κάποιοι άλλοι έχουν στο μυαλό τους αυτό το δίλημα. Το μένω ή δεν φεύγω, άλλο είναι να εκφράζεται με ένα θεσμικό τρόπο που είναι πολύ επαγγελματικός.
0: Ναι.
1: Και που δοκιμάζει και τον επαγγελματισμό αυτινού, ο οποίος είτε μένει είτε φεύγει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι έχουν αποφασίσει ότι ο Νίκος μένει, παίζει, αλλά έχουν αποφασίσει ότι ο Μιχάλης φεύγει, αλλά και ο Μιχάλης λέει φεύγω, αλλά ως επαγγελματίας θα πρέπει να δείξω ότι είμαι αξιοπρεπής. Δεν είναι ότι επειδή φεύγω τα γράφω όλα.
0: Σωστό.
1: Και γεια σας.
0: Αυτό είναι στην ευχαίρεια του καθενός όμως να το πράξει. Όχι.
1: Ναι, βέβαια. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και κατά πόσο αυτό το έχει καλλιεργήσει και γενικότερα ο οργανισμός μέσα στον οποίο είναι. Και πάλι θα κάνω ένα τέτοιο, πώς να το πω, ρε παιδί μου, κάτι υπερβολή. Ο Γκρίεσμαν φεύγει. Είναι δεδομένο.
0: Ισχύει. Έχει ανακοινωθεί.
1: Ναι, έχει ανακοινωθεί. Τον βλέπεις όμως και σε αυτή την ηλικία.
0: Είναι επαγγελματίας.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν ρε, τον γράψαν έτσι, θα μείνει άλλα 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και έχει πάρει πράγματα, δεν είναι ότι δεν έχει πάρει πράγματα στη ζωή του.
0: Ωχ, καλά να σε...
1: Συνεπώς αυτό...
0: Και πρωτάθλημα.
1: Αυτό είναι απότοκο προφανώς της νοοτροπίας την οποία έχει χτίσει μέσα από τον επαγγελματισμό του.
0: Ναι.
1: Το αφήνουμε στην άκρη. Εσύ πες πάνω χάρη για τον προπονητή. Είσαι σίγουρος ότι ο προπονητής θα φύγει?
0: Για τον Γρηγορίου μιλάς τώρα. Δεν βάζω το χέρι μου φωτιά.
1: Ναι.
0: Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό είναι να φύγει. Ναι.
1: Εγώ δεν το θεωρώ σίγουρο ότι θα φύγει.
0: Όχι, δεν σου είπα το θεωρώ σίγουρο, το θεωρώ το πιο πιθανό. Δεδομένο δεν μπορώ να το πάρω. Γιατί έχεις αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο στην ηγεσία της ομάδας, ο οποίος είναι απρόβλεπτος. Και μας το έχει αποδείξει ο παρελθόν Νούκο λίγες φορές.
1: Εγώ το πω διαφορετικά.
0: Εγώ σου λέω το πιο πιθανό.
1: Ναι,
0: παίζουν.
1: Πλην του απρόβλεπτου, ο οποίος έτσι κι αλλιώς λειτουργεί με την στρατηγική του ανάληξη και έρευνων. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν υπάρχει νομίζω καλύτερο ανάληξη και έρευνα από τον Μιχάλη.
0: Γιατί?
1: Γιατί στην πρώτη στραβή θα το φορτώσουν εκεί και πάνε παρακάτω.
0: Ναι, αλλά στην πρώτη στραβή θα κατηγορηθεί ο Καρυπίδης που κράτησε τον Γρηγορίου, σου λέω εγώ. Άρα.
1: Έλα, μωρέ τώρα, εντάξει, αυτό το έχουμε ξεπεράσει και χρόνια.
0: Γιατί τον κράτησες? Όχι, δεν είναι. Να σου πω κάτι. Αυτό που λες το Αλεξικέραυνο είναι ένας μεγάλος προπονητής. Για μένα, ένα μεγάλο όνομα, να σου το πω έτσι. Όχι, και επειδή έστειλε και ένα φίλο μήνυμα, ας πούμε, πριν για τον Ηρακλή και τον Ματσάρη, ο Ματσάρη δεν είναι τόσο μεγάλο όνομα προπονητή, παιδιά. Είναι καλό προπονητή στην Ιταλία. Ο Μιχάλης μπορεί να μιλήσει για Ματσάρη, για Βάλτερ Ματσάρη.
1: Κοίταξε. Ο Ματσάρη είναι ένα καλό προπονητή και θεωρείται από του προπονητέ πρώτη γραμμή στην Ιταλία. Okay. Καταρχήν έχει ένα ιδιαίτερη σχέση με την Νάπολη. Okay. Για κανένα λόγο, γιατί ήταν αυτό ο οποίο πήρε την Νάπολη από χαμηλότερη κατηγορία και την ανέβασε πάνω. Και ό,τι και να γίνει, χαίρει τεράστια εκτίμηση στην Νάπολη. Ναι. Στον κόσμο, δηλαδή στον φύλαθρο κόσμο της Νάπολη. Ακόμα και αν τη δεύτερη φορά που ήρθε, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Ο κόσμος τον αγαπάει πάρα πολύ, τον εκτιμάει πάρα πολύ κτλ. Δεν πέρασε από πάγκους αμεληταίους. Πέρασε από Ίντερ, πέρασε από το Ρήνο, πέρασε από την Κάλιαρη. Είναι και ένας προπονητής ο οποίος, δεν μπορώ να σου πω, είναι πολύ επικοινωνιακός, ένας προπονητής τον οποίο έχουν καταγράψει στο Ιταλικό Πρωτάθλημα ότι είναι γνώση του ποδοσφαίρου. Okay. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα. Τώρα έρχεται σε μια χώρα η οποία όσον αφορά την Ιταλία είναι, δεν είναι προηγμένη ποδοσφαιρικά, αν εξαιρέσουμε, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, ένα-δύο ονόματα ομάδων, εννοώ, έτσι, δηλαδή με ευρωπαϊκή προοπτική κτλ. Κατάλαβε, δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και κάτω από τις συνθήκες που τον αφήσουν να δουλέψει, να κάνει, αλλά σαν όνομα είναι όνομα. Ο Βάλτερ. Δεν είναι δηλαδή ότι φέρνουμε, να σου το πω διαφορετικά, ο Στραματσόνη όταν είχε έρθει στον Πανεκό ήταν μικρό το όνομα από τον Βάλτερ Πέρθε τώρα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Κατάλαβες. Αυτό αποφάσισε ο άνθρωπος να κάνει το σχολιαστή στη ΡΑΗ των παιχνιδιών. Αυτή είναι η δουλειά του τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχει σταματήσει το
0: πόνι. Δεν ξέρω αν ο Ματσάρη θα κλείσει τον Ηρακλή. Μπορεί, από τη στιγμή που είναι εδώ πέρα το βλέπει. Προφανώς το βλέπει.
1: Μα είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν το δούμε εν γέννη, να έρθει ο Ματσάρη και να κάνει και δουλειά και να κλείσει τον Ηρακλή. Όπως εγώ θέλω πάντα ανταγωνιστικές όλες τις ομάδες. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί όταν θα είναι ανταγωνιστικές ομάδες σημαίνει ότι κάνουν κάτι καλό. Τι σημαίνει ότι κάνουν κάτι καλό? Λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα και τα στερεότυπα των προδιαγραφών του σύγχρονου ποδοσφαίρου.
0: Για μένα
1: αυτό αναγκάζει και άλλους να το κάνουν.
0: Για μένα, προπονητές τύπου Ματσάρη πρέπει να φροντίζεις όταν τους φέρνεις να τους εξασφαλίζεις, αν όχι το απόλυτο των συνθηκών που θέλουν να δουλέψουν. Δεν μπορείς τώρα να έχεις τις
1: συνθήκες. Συμφωνώ, έτσι ακριβώς.
0: Θα πρέπει να το έχεις σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. Αλλιώς, αν δεν το έχεις, τότε νομοτελειακά θα έρθει η ώρα της σύγκρουσης, θα έρθει η ώρα της διαφωνίας και θα έρθει η ώρα που αυτή η σχέση θα χαλάσει. Δηλαδή, αν δεν τα εξασφαλίζεις αυτά τα πράγματα, είναι βόμβα που κάποια στιγμή θα εκραγεί. Γι' αυτό εγώ, ας πούμε, επιμένω και λέω, τονίζω ότι θα ήθελα κι εγώ ένα μεγάλο όνομα προπονητή να έξονάρει, αλλά όχι για να πω ότι έφερα ένα μεγάλο όνομα, για να κάνει δουλειά, επειδή τώρα μιλάμε, ας πούμε, για τον προπονητή της επόμενης μέρας. Γι' αυτό εγώ λέω ότι τι έχω αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι συνθήκες, ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες, τι ταιριάζει ο Παπαδόπουλος. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι θα βγει στάνταρ, αλλά ταιριάζει αυτή τη στιγμή ο Παπαδόπουλος, που μπορεί να υπάρχει και μια άλλη πιο ιδανική επιλογή, αλλά αυτή τη στιγμή με αυτές που ξέρουμε και με αυτές που έχει εξετάσει και ο Άρης, είναι η καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή ο Παπαδόπουλος. Εάν έρθει, δεν είναι ακόμα τελειωμένο, αλλά είναι κάτι το οποίο ψήνεται, κάτι ψήνεται που είναι και η γνωστή εκπομπή. Είναι κάτι ψήνεται εδώ και πολύ καιρό.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι ψήνεται. Δεν ξέρω καν ναι. από πού ψήνεται, γιατί παίζει ρόλο και ο ψήστης για να το φας.
0: Έχει μιλήσει ο Καρυπίδης με τον Παπαδόπουλο, έχει μιλήσει. Και έχουν μιλήσει και για παίχτες άμα έρθει. Δηλαδή έχουν φτάσει σε προχωρημένο σημείο τις επαφές τους. Ναι. Εδώ και καιρό.
1: θα επαναλάβω κάτι που το έλεγαν οι παλαιότεροι. Στις ασκήσεις επί χάρτου δεν έκλαψε κανείς.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Okay, στα πραγματικά πειρά μετράς απώλειες.
0: Μιλούσαμε, πέτυχα έναν φίλο της ομάδας πριν λίγες μέρες που ήμουν έξω και συζητούσαμε ένα-δύο λεπτάκια ρε παιδί μου για αυτά τα πράγματα. Και του τονίζω όμως το εξής, γιατί του λέω για τα μεταγραφικά, για τον προπονητή, του λέω πρόσεξε με, του λέω τώρα είναι Απρίλιος. Τον Ιούνιο δεν ξέρω. Γιατί είναι και αυτό που λες εσύ, ότι άλλο το να σχεδιάζεις κάτι και άλλο το εφαρμόζεις. Γιατί από το σχεδιασμό στην εφαρμογή υπάρχει απόσταση. Και επίσης και στον Άρη, επειδή έχεις έναν απρόβλεπτο ιδιοκτήτη, μπορεί τον Απρίλιο να σου λέει έτσι και τον Ιούνιο να σου λέει γιουβέτσι. Οπότε και αυτό πρέπει, ναι. Και αυτό πάντα τονίζουμε, ότι μιλάμε με βάση τα τωρινά δεδομένα. Όχι ότι στάνταρ θα γίνει κάτι. Τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά επειδή αυτά τα δεδομένα δεν είναι ξεκαθαρισμένα από καμία άποψη και από καμία οπτική, καταλαβαίνεις ότι και εμείς πάμε εν ολίγης στα τυφλά. Ο Παπαδόπουλος, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή λύση για τον Άρη. Ναι, okay. Ναι. Εξαιρετική λύση, ναι, για τον Άρη. Το λέγαμε και στην προηγούμενη φορά που συζητούσαμε μαζί, ότι ο Κόντις Πάμος Χάρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει να επιδείξει και ένα τίτλο, ήταν ένας προπονητής ο οποίος έδειχνε πολύ καλά στοιχεία, έδειχνε ότι μπορεί να κάνει δουλειά, ότι μπορεί να ανέβει επίπεδο και το κατάφερε, επαναλαμβάνουμε, και θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, με 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Okay. Πράγμα που σημαίνει ότι το επιτελείο του και ο ίδιος ήταν και σωστά καταρτισμένοι και σωστά προσανατολισμένοι. Το αφήνουμε στην άκρη. Ο Παπαδόπουλος, για όσους τον ξέρουν από ποδοσφαιριστή, γιατί εγώ τυχαίνω τον ξέρω και από ποδοσφαιριστή και τον εκτιμώ, επαναλαμβάνω, απεριόριστα. Okay. Δεν είναι και εύκολος. Ο Κόντης είναι και πιο εύκολος.
0: Ναι, ισχύει. Είναι λίγο ιδιαίτερη προσωπικότητα του Παπαδόπουλου. Να απαντήσω λίγο στον Αντρέα που στέλνει ένα μήνυμα για τον Ηρακλή, που λέει: φέρνει προπονητή με 20 χρόνια σε Σέρια και εμείς, λέει, θα πάμε σε μια ακόμα επιλογή τύπου Μάτζου με τα Βάνη, λέει, τον Άρη. Τον Παπαδόπουλου, που η μεγαλύτερη ομάδα που έχει προπονήσει ο Λεβαδιακός. Όλα καλά, λέει Καρυπίδη, 150 άτομα το χρόνο στο γήπεδο. Αντρέα μου, επειδή έχουμε και καλή σχέση, θα σου πω όμως το εξής. Και τον ματσάρι να φέρνει ο Καρυπίδης, πάλι ο κόσμος δεν σημαίνει ότι θα έλεγε ότι έφερε το ματσάρι, πάμε όλοι στο γήπεδο να το στηρίξουμε. Λάθος. Πρώτο λάθος το μήνυμα που κάνεις. Δεύτερον, με το Μάτζιο κατάφερες κάτι που δεν το καταφέρεις 40 χρόνια. Τρίτον, έχεις φέρει Πάρντιου, έχεις φέρει Μπούργος, έχεις φέρει Ερέρα και δεν πετύχανε τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από αυτά που πέτυχαν ο Μάντζιος και ο Παντελίδης τα τελευταία χρόνια στον Άρη. Και επειδή μου βάζεις και τον Μπενίτεθ ως παράδειγμα, ο Μπενίτεθ τον έχουν για κλωτσιέ στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή όμως. Όχι, βασικά, ναι, όχι, δεν τον βάζεις, τον βάζω εγώ. Επειδή μου λες 20 χρόνια σέρια ματσάρι. Και ο Μπενίτεθ έχει Champions League με τη Λίβερπουλ. Και ο Παναθηναϊκός δεν βλέπετε. Το όνομα δεν εξασφαλίζει την επιτυχία.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μπορώ να πω κάτι, δηλαδή να κάνω λίγο και εγώ τον συνήγορο του διαβόλου.
0: Πες το και να πάμε και στο διάλειμμα, γιατί ξεφύγαμε κιόλας. Ναι.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι κάπου και ο Αντρέας, γιατί ορισμένα μηνύματα δεν μπορούν να εκφράσουν τον τρόπο σκέψης, μερικώς τον εκφράζουν. Έτσι, γιατί διατυπώνουν ένα μέρος της σκέψης.
0: Ναι.
1: Προφανώς το λέει το ότι φέρνει έναν προπονητή με εκτόπισμα. Okay. Είναι δεκτό. Από την άλλη μεριά, οι προπονητές τους οποίους ανέφερες, εγώ το έχω γράψει και παλαιότερα και θα το λέω, δεν μπορούν να κριθούν παρά μόνο ως πέρασμα τον Άρη, γιατί δεν ολοκλήρωσαν τίποτα. Okay. Ούτε ο Ερέρα, ούτε ο Άγγλος. Okay. Δεν ολοκλήρωσαν κάτι. Δεν έκαναν κάτι. Δεν παίξαμε καλά βάσει των αποτελεσμάτων, άντε πάρ' τον έξω. Το πιο τέτοιο αδικημένο ίσως από όλους θεωρώ και τον Μπρούγο. Έτσι, με τον οποίο άλλοι δεν είχε παίξει και άσχημο ποδόσφαιρο.
0: Διαφωνώ.
1: Αλλά οι αποφάσεις ήταν.
0: Ο Μπρούγος πήγε την ομάδα από το Μάτζιο και μετά η ομάδα δεν βλεπόταν. Ναι. Και εδώ στο τέλος κοντέψαμε να χάσουμε και την Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της ολοκλήρωσης για να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Ο Μάτζιο μπορεί να σου πει ότι δεν ολοκλήρωσε. Και ο Παντελίδης μπορεί να σου πει ότι δεν ολοκλήρωσε.
1: Ναι, μα και για τον Παντελίδη το λέω. Ναι. Εδώ η ιστορία με τον Άρη είχε γίνει. Που κάμισο το φορέσαμε, λερώθηκε ο Γιακάς, καθαριστήριο, πάμε παρακάτω. Ναι. Και δεν πάμε να το πάρουμε το καθαριστήριο, πάμε να αγοράσουμε άλλο.
0: Ναι.
1: Μας παίρνουν το καθαριστήριο και μετά δεν είχε να αφήσει εδώ κάτι που κάμισα.
0: Ο γείτονας Μιχαήλ που ρωτάς αν θα έπαιρνε τον Παπαδόπουλο και τον Κόντι, ο γείτονας έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από σένα. Οπότε δεν θα πήγε να πάρει τον Παπαδόπουλο και τον Κόντι. Και εμείς συζητάμε, το είπα και πριν, ρε Μιχαήλ μου, εμείς συζητάμε με τα οικονομικά δεδομένα που έχεις. Αυτό είναι το
1: ζήτημα. Φυσικά.
0: Με αυτά τα κριτήρια κάνουμε την επιλογή.
1: Καλά, το ότι δεν θα το έπαιρνε ο γείτονα δεν σημαίνει.
0: Αν είχα τα λεφτά του γείτονα, αν είχα τα λεφτά του γείτονα, θα πήγαινα να πάρω προπονητές τύπου Αλμέιδα, τύπου Μαρτίνς, τέτοιους. Αλλά δεν τα έχω τα λεφτά του γείτονα.
1: Για να ολοκληρώσω. Γιατί δεν ολοκληρώσω. Δεν παίζει ρόλο μόνο τα λεφτά. Για μένα πάνω απ' όλα παίζει ο προσανατολισμός. Και σε αυτό το οποίο ανέφερες, εγώ θα σου φέρω ένα πιο κραυγαλαίο παράδειγμα. Ο Παναϊκός είχε τα λεφτά και έφερε το Μαλεζάνη και έφυγε η Μήτρελος. Πήγα εγώ να του κάνω συνέντευξη και τα πράγματα που μου είπε ο Μαλεζάνη δεν του την έκανα τη συνέντευξη, γιατί δεν γραφόταν. Καταλάβαμε τι λέμε. Τον τρέλαναν τον άνθρωπο. Εξεράγει στη συνέντευξη τύπου, η οποία έμεινε ιστορική αυτή, γιατί ήταν ένας προπονητής ο οποίος είχε έρθει και στα ντουζένια του και με ευρωπαϊκό τίτλο.
0: Ναι.
1: Τον τρέλαναν. Σου λέω, πήγα να κάνω συνέντευξη μαζί του και όταν

0: πήγες στην Γερμανία, πάρε τα κλειδιά και στο τέλος της χρονιάς θα ξαναλέμε. Τι θες να κάνεις αυτό στον Άρη, ανάθεμά με αν το έχουμε, αν το ξέρουμε, και ανάθεμά με αν υπάρχει έστω και ένας ο οποίος να μας είπε, να μας έχει δώσει μια κατεύθυνση. Αυτό είναι το βασικό το οποίο για μένα, από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε. Τώρα, μείνει δε μείνει ο Πέρεθ, ο Λεάνης, ο Παπαδόπουλος, ο οποιοσδήποτε άλλος, εγώ ειλικρινά σου μιλάω, μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησης, τα ακούω βερεσέ. Και δεν με νοιάζει ποιος θα έρθει. Ας έρθει και ο ένας από τους αδελφούς Κατσιμίχα.
1: Καλά, η ουσία προφανώς είναι αλλού, ρε Μιχάλη, εννοείται. Αλλά εμείς μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα, αν πορευτούμε έτσι, πώς θα πορευτούμε.
0: Ναι, δηλαδή αυτό είναι το βασικό το να ξέρουμε. Και να βγει και να πει, θέλω να μείνω. Έχω καταλάβει παρουσιάζει από τα λάθη μου και θέλω μια δεύτερη ευκαιρία. Ποιος θα του τη δώσει? Δεν το καταλαβαίνω. Ή θέλω να φύγω γιατί κουράστηκα, βαρέθηκα. Αλλιώς το περίμενα, αλλιώς μου βγήκε. Έτσι ορίζονται, καθορίζονται και προγραμματίζονται οι επόμενες μέρες. Εμένα γενικότερα μου την έχει δώσει αυτό το κρυφτούλι.
1: Για μένα, για να το κλείσουμε κιόλας, που και 20 πήγε, τέλος πάντων, για μένα αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει και λανθασμένα το έχει κάνει, έστω και για επικοινωνιακούς λόγους. Εγώ σου λέω 30% ουσίας, 70% επικοινωνιακά. Η χρονιά ουσιαστικά τελείωσε το περασμένο Σάββατο. Κάνε μια κίνηση που να δείχνει μια μορφή αντίδρασης. Βρέθηκες με τον Ρέγες, μιλήσατε. Πολλοί κόσμοι μπορεί να πει δεν μας νοιάζει, αλλά είναι μια αντίδραση που θα βγάλεις προς τα έξω. Αυτή τη στιγμή ο Άρης, η χρονιά του ουσιαστικά έχει τελειώσει και υπάρχει άπνοια. Δείξε μια αντίδραση.
0: Ένα λεπτό, ρε Νίκο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ
1: έστω και για επικοινωνιακά.
0: Υπογραμμίζω, βάζω υπογραφή, πήγαινε το στο πρωτόκολλο, πάρε στο δεύτερο όροφο σφραγίδα. Άλλο εγώ θέλω να σου πω. Το επικοινωνιακά, γιατί το αναφέρουμε? Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος. Ποιο είναι επικοινωνιακά? Το να κάνει κάτι ο Αλαφούζος επικοινωνιακά το καταλαβαίνω, γιατί έχει 15 εταιρείες από πίσω.
1: Για τον
0: το
1: κόσμο,
0: να κάνει
1: για
0: κάτι
1: κόσμο, ρε,
0: επικοινωνιακά ο Μαρινάκης το καταλαβαίνω, γιατί έχει άλλες 25 δραστηριότητες. Ο Καρυπίδης το επικοινωνιακά πού πάει, ρε Μάγκα?
1: Προς τον κόσμο, ρε Μιχάλη. Προς τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Προς τον κόσμο της ομάδας την οποία έχει στα χέρια του. Εγώ δεν σου λέω ότι ο κόσμος θα πει μετά μπράβο πρόεδρε, σε καμία περίπτωση.
0: Τι επικοινωνιακά?
1: Δεν πρέπει να έχει μια διοίκηση και το επικοινωνιακό πάντα? Πρέπει να
0: ναι
1: το
0: ρε παιδί μου, αλλά να υπάρχει διοίκηση. Εδώ έχουμε να κάνουμε μονοπρόσωποι.
1: Αυτός που είναι στη διοίκηση, ένας είναι στη διοίκηση, δεν είναι άλλος.
0: Ωραία, δεν έχει τέτοιο το επικοινωνιακό.
1: Ποτέ, βέβαια, επικοινωνιακό, δεν το είχε. Ποτέ δεν το είχε και δεν θα το αποκτήσει ποτέ κιόλας. Αυτό είναι το κακό. Ένα από τα κακά.
0: Μπράβο,
1: το
0: είναι και αυτό. Μα θα είχε και νόημα το επικοινωνιακό, γιατί το έχουμε μάθει και το λέμε σαν καραμέλα. Okay, το επικοινωνιακό θέλει και ένα εκτόπισμα. Okay. Πρώτα πρέπει να έχεις εκτόπισμα και μετά αυτό να τον ντύσεις με το επικοινωνιακό.
1: Αλλά έχεις το εκτόπισμα της ομάδας στην οποία αυτή τη στιγμή στα χέρια σου. Δεν είναι μόνο το δικό σου εκτόπισμα.
0: Ναι, το έχει. Φυσικά και το έχει.
1: Οπότε
0: φυσικά
1: και για αυτό το λόγο.
0: Ναι, και για αυτό το λόγο. Αλλά αυτή τη στιγμή το έχεις καταστήσει άνευ αντικειμένου.
1: Ναι.
0: Άνευ αντικειμένου. Γιατί ο άλλος θα σου πει, έλα ρε μαγκά, μας φάγανε τα επικοινωνιακά. Επί της ουσίας, τι κάνουμε, πού πάμε? Εδώ έχουμε πάρει ένα ταξιθέτη, ο οποίος μας φωτίζει με το φακό και ο φακός μέσα δείχνει ότι τελειώνουν και οι μπαταρίες. Δηλαδή σε λίγο θα σκοντάφτουμε στο ίσιωμα.
1: Ωραία κουβέντα.
0: Κατάλαβες, και αν υπάρχει, ας πούμε, ένα πρόβλημα το οποίο έχοντας ζήσει από το 1974 μέχρι τώρα όλη την πορεία την ποδοσφαιρική, και είμαι σε θέση και να τη θυμάμαι και να την κρίνω με άλλα μάτια φυσικά, ναι, από την έκρη όταν ήμουν 25 και 30, okay, δεν υπάρχει και ένας μοχλός, ένας πόλος, πες το όπως θέλεις,
1: ναι.
0: Να πάει να βρει το συγκεκριμένο και να του πει, κοίταξε μάγκα, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, αυτές είναι οι μέρες. Τη Δευτέρα συζητάμε, την Τετάρτη προγραμματίζουμε και την Πέμπτη αποφασίζουμε. Okay. Για να πάμε παρακάτω.
1: Χαίρομαι γιατί είσαι από τους ανθρώπους πραγματικά που δεν χρειάζεται να τους πάρεις λόγια. Σε αφήνω μόνος σου και κεντάς. Δηλαδή τώρα μιλάμε 40 λεπτά και μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις γιατί είναι πολύ επικοδομητικές. Και το να διαφωνούμε είναι επικοδομητικό και το να συμφωνούμε είναι επικοδομητικό.
0: Φυσικά και το
1: να ακούει και ο κόσμος πράγματα.
0: Όταν διαφωνείς για κάτι που το δεδομένο είναι ότι ή οι δύο πόλοι, ή οι τρεις, ή οι τέσσερις θέλουν όμως το καλό αυτού για το οποίο διαφωνούν,

0: είναι σίγουρο, όχι ενδεχομένως, είναι σίγουρο ότι αυτή η συζήτηση είναι επικοδομητική και ουσιαστική.
1: Καλά,
0: το να συζητάνε κάποιοι με όρο καφενέ και του στυλ, μια που δεν έχω κάτι άλλο να συζητήσω, αν θα το συζητήσω και έτσι, αυτό δεν έχει κανένα νόημα.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Και έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις.
0: Αυτό είναι που δεν έχει νόημα.
1: Κύριε Λεάντα,
0: οπότε η επόμενη μέρα, για να κλείσω με αυτό, okay, δεν πρέπει να είναι σχηματικά ή αναφορικά επόμενη μέρα στον Άρη. Πρέπει να είναι πραγματικά επόμενη μέρα. Μια πραγματικά επόμενη μέρα.
1: Αυτό ξέρεις ότι μπορεί να γίνει όμως μόνο με έναν τρόπο.
0: Ναι,
1: το θέμα
0: αλλά
1: είναι
0: πρέπει
1: να δούμε.
0: Να γίνει.
1: Πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει, το λέμε όλοι. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και αν δεν γίνει αυτό τώρα. Γιατί η ομάδα πρέπει να έχει
0: μια ερώτηση και εγώ και δεν θα ξαναμιλήσω. Ναι. Συμφωνήσω ότι έχει αργήσει.
1: 100%.
0: Άμπρα, τελειώσαμε.
1: 100%. 100% και ξέρεις γιατί έχει αργήσει. Γιατί είσαι εγκλωβισμένος σε μια λούπα τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν είναι ότι αποτυγχάνεις με διαφορετικούς τρόπους, είναι ότι αποτυγχάνεις με τον ίδιο. Είναι αυτό που έλεγα και χθες. Αν εγώ προσπαθώ να ανοίξω το κινητό μου με το ίδιο πιν κάθε μέρα, θα μπλοκάρει. Δηλαδή δεν είναι ότι καν δοκιμάζουμε διαφορετικούς τρόπους, με το ίδιο τρόπο. Αυτό.
0: Ναι, αλλά παίζοντας αυτή τη λούπα, θα πρέπει να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Καλά, το έχουμε καταλάβει όλο εδώ και πόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι
0: κάποτε πηγαίναμε στα νησιά και είχαμε μια τύπησα η οποία είχε βάλει σε 90 λούπα σε αναζητούς Θεσσαλονίκη ξημερώματα. και όταν της είπαμε τι γίνεται, ρε εσύ, φιλενάδα, να πούμε αυτό, θα ακούμε όλο το βράδυ, μας είπε ότι έχουμε πρόβλημα εμείς.
1: Καθένα αυτό. Κάτι τέτοιο ζούμε αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Κάτι τέτοιο ζούμε.
0: Και δεν ήξερα ότι είμαστε και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μιχάλη μου, καλό τριήμερο. Τα λέμε Δευτέρα, φιλιά. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Λεάνης σε μια συζήτηση που ξέφυγε από τα χρονικά πλαίσια που είχαμε βάλει εξ αρχής. Δεν κάναμε και διάλειμμα και δεν θα κάνω τώρα και διάλειμμα. Σου πω την αλήθεια. Είναι, βέβαια, για τους τύπους ένα διάλειμμα των 11.30 θα το κάνουν, η αλήθεια. Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Και είναι ωραίο να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Είναι χρήσιμες όταν υπάρχουν και διαφωνίες. Γιατί είδατε με τον Μιχάλη, δεν συμφωνήσαμε σε όλα, διαφωνήσαμε σε κάποια πράγματα. Φίλε Αντρέα, επειδή ο Αντρέας λέει: βάλετε το καλά στο μυαλό σας, όλοι δημοσιογράφοι. Λέει: τον κόσμο τον ενδιαφέρει μόνο η διοικητική αλλαγή στην ΠΑΕΛΗ. Τίποτα άλλο. Κανένας Παπαδόπουλος δεν ενδιαφέρει. Με τη δύναμη που έχετε, περάστε το αυτό. Εκεί που πρέπει να το περάσετε. Με τη διεισδυτικότητα που έχετε. Συνδυασμός Καρυπίδης, ίσως ανέκδοτο. Για ακόμα μία φορά θα πω, γιατί έχω πάρει πολλά τέτοια μηνύματα και στο λέω καλοπροέκτα, είναι μια κραυγή αγωνίας αυτό που κάνεις. Γιατί δεν χρειάζεται πλέον εμείς να περάσουμε τίποτα, γιατί εκεί που θες να το περάσουμε το έχουν καταλάβει, ρε Αντρέα. Δεν το έχουν καταλάβει, πιστεύεις. Πιστεύεις ότι εκεί που αναφέρεις ότι πρέπει να το περάσουμε, νομίζουν ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για την πρωτίστως για το πώς θα πάει η ομάδα του χρόνου. Ότι ο κόσμος δεν θέλει την αλλαγή, το έχουν καταλάβει, ρε Αντρέα. Αλλά καταλαβαίνω την κραυγή αγωνία σου. Επίσης όμως θα σου πω το εξής. Έχω πάρει 2-3 μηνύματα χθες. Που ήταν ακριβώς αντίθετα από αυτό που έλεγες εσύ. Δεν μπορείς να είσαι απόλυτος κανένας. Όλο τον κόσμο τον νοιάζει η διοικητική αλλαγή. Προφανώς τον νοιάζει η διοικητική αλλαγή. Αλλά υπάρχουν πολλοί που τους νοιάζει και το αγωνιστικό, αδελφέ. Και μπορώ να σου το πω με περισσότερη σιγουριά από αυτή που έχεις εσύ, γιατί εγώ έχω τριβεί με πολλούς κάθε μέρα, είτε με τα μηνύματα εδώ πέρα, είτε με τα μηνύματα το απόγευμα στο Λαμπάουτ στο YouTube, είτε με πολλά μηνύματα παίρνω στο Messenger και με ρωτάνε για το αγωνιστικό, Αντρέα μου. Άρα δεν μπορείς να λες ότι δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο το αγωνιστικό. Τον ενδιαφέρει και το αγωνιστικό, τον ενδιαφέρει και το διοικητικό. Πρωτίστως φυσικά τον ενδιαφέρει το διοικητικό. Αλλά τον ενδιαφέρει, αγάπη μου, και το αγωνιστικό. Όπως και να το κάνουμε. Και στο αγωνιστικό υπάρχει ρεπορτάζ. Αν υπάρχει ρεπορτάζ, πρέπει να το δώσουμε. Δεν είναι το 1%, Άντρεα. Δεν είναι το 1%. Έλα, δες εσύ τα μηνύματα που έχω εγώ εδώ πέρα και πες μου αν είναι το 1%. Ή τα μηνύματα που έχω στο κινητό μου, τα μηνύματα που έχω το απόγευμα στην εκπομπή. Δεν είναι το 1%. Όπως επίσης κάποιος δεν μπορεί να γυρίσει και να μου πει: πάμε τώρα το αγωνιστικό, ας το διοικητικό στην άκρη. Όχι, δεν μπορεί να αφήσει το διοικητικό στην άκρη. Γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί μόνιμα. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ο Παναγιώτης λέει: ο Παντελής Ιωβάτζος δεν είναι του διαμετρήματος του Άρη, μην επιμένεις. Εσείς τώρα δηλαδή πάμε σε διαμέτρημα αυτή τη στιγμή. Στην προσφορά κοιτάμε. Εγώ κοιτάω την προσφορά. Εσείς θέλετε όνομα για να πάτε στο καφενείο και να πείτε ότι φέραμε αυτό να είναι. Και εγώ θέλω όνομα. Αλλά θέλω όνομα να κάνει δουλειά. Και επίσης πρέπει να έχεις και την οικονομική δυνατότητα και τις συνθήκες να φέρεις ένα μεγάλο όνομα. Δεν μπορούμε να φέρουμε, συγγνώμη, δεν γίνομαι κακός, γίνομαι αληθινός. Δεν μπορούμε να φέρουμε Αλμέιδα αυτή τη στιγμή, Ποντένσε, Πινέδα, Μαρτίνς, Νίκολιτς. Γιατί δεν μπορούμε. Όχι γιατί δεν θέλουμε. Δεν μπορούμε, ρε παιδιά. Μόνο όταν έρθει ένας άνθρωπος άλλος θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό προσδοκούμε και παρακαλάμε κάθε μέρα τον καλό Θεούλη να το κάνει. Εσείς εκφράζεστε με το τι θέλετε. Το θέμα είναι τι μπορούμε. Κάθε μέρα πρέπει να μπαίνω σε διαδικασία να κάνω αυτό το διαχωρισμό. Άντε λέει ο Ατρίας το δώσει διαφορετικά. Το θεωρεί ίσονο σημασία σχέση με το διοικητικό. Θα συμφωνήσει. Μα προφανώς και το διοικητικό, ρε Αντρέα, είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή από το αγωνιστικό. Αλλά υπάρχει και το αγωνιστικό, τι να κάνουμε. Εννοείται αυτό. Σταματήστε επιτέλους να λέτε πράγματα που δεν ισχύουν, λέει Θωμάς. Θωμά, και εσύ ξέρεις, ρε Θωμά, αγάπη μου, δηλαδή τώρα. Εγώ που σας το ζω καθημερινά και μιλάμε πόσους από εσάς. Υπάρχουν πολλοί που δεν τους ενδιαφέρει, υπάρχουν κάμποσοι που τους ενδιαφέρει. Όταν υπάρχει ρεπορτάζ, οφείλουμε να το αναφέρουμε. Δηλαδή, σας λέω κάτι ευγενικά. Μην μπαίνετε σε μια διαδικασία να μας λέτε, όχι να μας προτείνετε, γιατί ορισμένοι δεν προτείνετε, απαιτείτε πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας και τι θα λέμε καθημερινά στις εκπομπές. Δόξα τω Θεώ, όσοι είμαστε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και όλοι οι δημοσιογράφοι του Άρη, είμαστε αρκετά έμπειροι και κάποιοι πολύ πιο έμπειροι από μένα και λόγω των χρόνων, για να ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε την καθημερινότητα. Και κάθε μέρα το πρώτο πράγμα το οποίο ξεκινάμε είναι το δικτυακό. Αλλά υπάρχει και ένα αγωνιστικό, παιδιά, στο οποίο και ρεπορταζιακά πρέπει να αναφερόμαστε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα, σπιντάτο, και θα επιστρέψουμε. Και όπως λέει και ο Γιώργος, προς απάντηση όσο λένε ότι δεν υπάρχει κανένας που ασχολείται με το αγωνιστικό, αν δεν κοιτάξουμε το αγωνιστικό του χρόνου, μην βρεθούμε προδυσάρες των εξελίξεων, πες τους. Δεν θα παρατήσουμε την ομάδα. Και έχει 100% δίκιο. Και είναι πολλοί που είναι αυτής της λογικής. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο διάλειμμα, γιατί δεν κάναμε τον 11. Πρώτα πρέπει να το κάνουμε τις 11.30. Μας καβάλεις ο Λεάνης, μας έφεγε τα διαλύματα, μας τα έφαγε όλα. Δεν πειράζει. Καμιά φορά το να βγαίνεις και εκτός σεναρίου, εκτός σκαλέτας, είναι ωραίο. Το απρόβλεπτο που λέμε καμιά φορά. Λοιπόν, γρήγορο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία να πούμε και 2-3 πραγματάκια για το παιχνίδι με τον Όφη.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Καλοκαιρινή προσφορά σε τηλεοράσεις Telefunken με τιμές για όλα τα πορτοφόλια. Βρείτε τώρα 32 ίντσες Smart Android TV μόνο 149,99 ευρώ. 40 ίντσες Smart Android TV μόνο 209,99 ευρώ. 43 ίντσες 4K Android TV μόνο 249,99 ευρώ. Αναζητήστε τις τηλεοράσεις Telefunken στα καταστήματα Welcome Stores, Best Electric, Expert και ηλεκτρονικά stallsmart.gr και e-pavlashop.gr με την εγγύηση του αποκλειστικού αντιπρόσωπου Ελλάδος GRC Tech ΑΕ.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί

0: Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Εκεί που η άνεση αγκαλιάζει την κομψότητα και το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Καλωσορίσατε στο Πεύκι Deluxe Residences στο μαγευτικό πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μόλις λίγα βήματα από την καρδιά του χωριού και την παραλία, δημιουργήσαμε ένα μικρό παράδεισο. Πολυτελή στούντιο, ευρύχωρα διαμερίσματα και βίλες που σας προσκαλούν να ζήσετε κάτι παραπάνω από διακοπές. Μια εμπειρία που θα θυμάστε. Για πληροφορίες καλέστε 2374-062-222. Κάντε την κράτησή σας στο pevkideluxe.com. Pevki Deluxe Residences. Μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Καραμανλής.
2: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο έχεις.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
3: GPS λόγιο έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
3: Μεϊμάρης.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Αν και κράτησε λίγο παραπάνω κουβέντα που είχαμε τον Μιχάλη νωρίτερα. Και πάντα όταν υπάρχουν δύο φωνές μπροστά σε ένα μικρόφωνο γίνονται και πιο, πολύ πιο ωραίες συζητήσεις. Και διαπιστώσατε πως είναι και η διαφωνία με έναν ωραίο τρόπο. Γιατί με τον Μιχάλη ξεκάπωσα πράγματα διαφωνήσαμε. Αλλά το θέμα είναι να διαφωνήσει με έναν επικοδομητικό τρόπο. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα 20 λεπτάκι μπροστά μας. Θα πάμε λίγο στα του αγώνα της Κυριακής να αναφέρουμε το ρεπορτάζ όσο έχει αυτή τη στιγμή, γιατί αύριο δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Τονίζω ξανά αυτό το οποίο μεταφέραμε και ως ρεπορτάζ την περασμένη Τρίτη, μετά την πρώτη προπόνηση που έκανε ο Άρης μετά τον τελικό του κυπέλλου, ότι το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα και αυτό το οποίο προσπαθούν να περάσουν τουλάχιστον και κυρίως οι Έλληνες παίχτες, αλλά και ο προπονητής προς τους υπόλοιπους, είναι ότι πρέπει να πάρει ο Άρης την πέμπτη θέση, άσχετα που δεν δίνει η Ευρώπη, πρέπει να πάρει η πέμπτη θέση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί αν δεν την πάρει, μετά θα λέμε γιατί την πήρατε. Η ομάδα την πέμπτη θέση πρέπει να την πάρει. Δεν θα αλλάξει κάτι στην επόμενη μέρα της προφανώς. Το γόητρο το ονόρι. Το γαμώτο να το πω έτσι και συγχωρέστε με κιόλας για την έκφραση. Και για να το κάνει θα πρέπει να κερδίσει σίγουρα την Κυριακή τον Όφη. Γιατί ο Λεβαδιακός παίζει με τον Βόλο, νομίζω ότι εύκολα δύσκολα μπορεί να βγάλει μια αντίδραση η ομάδα του Λεβαδιακού. Προφανώς και έχουμε ακόμα δύο μέρες προπονήσεων, τρεις μαζί με τη σημερινή, για να δούμε πώς θα ταξιδέψει η ομάδα στο Ηράκλειο. Με τον Γρηγορίου να προσανατολίζεται στο να διατηρήσει το σχήμα το οποίο είχε και στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Βικελίδης πριν δύο εβδομάδες, πλην των αναγκαστικών αλλαγών που θα χρειαστεί να κάνει. Δηλαδή, μια πιθανή αναγκαστική αλλαγή είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας, γιατί ο Μεντίλ έχει ένα τράβημα στη γάμπα. Οπότε είναι δύσκολη η συμμετοχή του. Δεν είναι ακόμα δεδομένο ότι δεν θα παίξει, αλλά είναι αμφίβολος ο Μαροκινός και τα βλέπει και ως μια ευκαιρία με Μεντίλ αυτά τα μάτς. Γιατί είναι και σε μια επαφή με τον Άρη, μήπως και μείνει. Ο Άρης δεν το βλέπει αρνητικά. Και ο Μεντίλ είναι θετικό στο να μείνει. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Τα λέγαμε και χθες για τις ανανεώσεις. Οπότε και αυτός θέλει να παίξει, αλλά το θέμα είναι αν μπορεί. Και η δεύτερη πιθανή αλλαγή, αν όχι δεδομένη, συγκεκριμένη, είναι στα χαφ. Με τον Χόγκλα, όπως εξηγήσαμε και χθες, όχι να μην είναι έτοιμος. Διορισμένοι το παρεμηνεύσατε ότι δεν μπορεί να παίξει. Ο Χόγκλα μπορεί να παίξει. Το θέμα είναι ότι συνειδητά στον Άρη έχουν αποφασίσει και το είπαν και στον παίχτη. Και μένουν να δουν τώρα ποιον δρόμο θα ακολουθήσουν. Επειδή τα επόμενα μας δεν έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον, να κερδίσουν λίγο χρόνο, να κερδίσει και ο παίχτης λίγο χρόνο με το πρόβλημα το οποίο έχει στο γόνατο. Και το οποίο κουβάλλει ως πρίκα ερχόμενος από τη Γρανάδα. Να το ξεπεράσει για να μην το βρουν πάλι μπροστά τους. Και να μην είναι συνέχεια σε ένα καθεστώς, ή συχνά να το πω έτσι, σε ένα καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Ο Καμερουνέζος. Ή θα μπει να κάνει επέμβαση, ή θα πάει πιο συντηρητικά. Ο Χόγκλ αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι προτιμάει το πιο συντηρητικά. Στον Άρη προτιμούν την επέμβαση. Προφανώς και είναι μια απόφαση που θα πάρθει από κοινού μέσα στις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω, γενικά θα τον ξαναδούμε το Χόγκλ στα υπόλοιπα παιχνίδια των play-off. Πιθανό να τον δούμε, πιθανό. Αλλά στο μάτς με τον Όφη δεν το βλέπω δύσκολο να παίξει. Κάτι το οποίο, εάν κλειδώσει μέχρι το Σάββατο, αυτό σημαίνει ότι ή ο Γαλανόπουλος ή ο Βοριαζίδης θα πάρουν τη θέση του στη μεσαία γραμμή δίπλα στο Ράσιτς. Και γενικότερα υπάρχει πρόθεση, από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάτι άλλο αλλαγή. Και από εκεί και πέρα υπάρχει πρόθεση από τον Γρηγορίου στα αυτά τα τελευταία 4 μάτς σεζόν να δώσει λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχή σε παίκτες που δεν έχουν πολύ έντονο ρόλο έως τώρα στο δικό του rotation, σε αυτό τον 1,5 μήνα, κοντεύει 2 πλέον, που είναι στον πάγκο της ομάδας. Ντούντου, Γαλανόπουλος, Κουαμέ, ακόμα και τον Νίγκ. Να δούμε και θέλει να δει και τον Νίγκ, να το δει και η ομάδα τον Νίγκ, για να δει τι θα κάνει με τον Νίγκ. Τώρα θα πεις ότι τους έχεις δει τους μήνες. Τους έχεις δει, εγώ λέω. Τέλος πάντων. Και όπου αλλού κρίνει ότι υπάρχει κάποιος παίκτης που δεν έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής επί των ημερών του και μπορεί να παίξει. Εγώ ιδανικά θα ήθελα να δω και τον Γκάμτσι. Γιατί να μην τον δω. Να δω τον Παπασαραφιανό να μπαίνει αλλαγή. Γιατί να μην τον δω. Ελπίζω να το κάνει. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα το κάνει.
Ελπίζω όμως ότι θα το κάνει. Έστω και ως αλλαγή αυτά τα παιδιά να μπουν μέσα. Ευκαιρία είναι τώρα. Ξέρω ότι θέλουμε την πέμπτη θέση, το αντιλαμβάνομαι. Και δεν γίνεται να πάμε και στο άλλο άνθρωπο μου που μπορεί να πει κάποιος, βάλε βασικό το Γκάμτσι, βάλε το Πασαραφιανό, βάλε το Χαρούμπα. Όχι, δεν είναι και αυτό λογικό, να ξέρετε. Να τους πετάξεις όλους μαζί μέσα. Βάλε τους να παίξουν ως αλλαγή, βάλε έναν βασικό, βάλε έναν άλλον βασικό στο επόμενο μάτς. Βάλε τους από το 60 και μετά αλλαγή σε ένα παιχνίδι να τους δεις λίγο. Είναι 4 μάτς, θεωρώ ότι και ίσως και οι μικροί πάρουν κάποια λεπτά, ίσως. Σε αυτά τα παιχνίδια. Την Κυριακή θα δούμε κατά πόσο ο Άρης έχει διάθεση, έστω και για το γόητρο, να πάει για την πέμπτη θέση. Ή αν τα επόμενα μάτς που θα ακολουθήσουν, τα τρία τελευταία δηλαδή μετά από το αυτό της Κυριακής κοντρά στον Όφη, θα είμαστε καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Θα φανεί. Την Κυριακή θα φανεί, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα. Μετά την τροπή που πήραν τα πράγματα τις τελευταίες μέρες, παρά μόνο αν τη δούμε μέσα στο γήπεδο, 5 η ώρα αυτό το μάτς. 5 η ώρα είναι και το Λεβαδιακός Βόλος. Όχι ότι έχει σημασία πλέον, τέλος πάντων, είχαμε να λέγαμε. Ό,τι να είναι, τα κάναν και φέτος τελική κύπελα πριν τελειώσει τα play-off, ό,τι να είναι. Και με το βλέμμα φυσικά στραμμένο στην επόμενη μέρα. Έστε μας απασχολούν τα παιχνίδια πλέον, να ξέρετε. Μία μέρα πριν, μία μέρα μετά, αυτό είναι. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε παραπάνω με αυτά τα μάτς. Γιατί πλέον δεν έχουν και το νόημα. Πότε παίζει Κυριακή, ωραία. Παρασκευή, Δευτέρα θα σχολιάσουμε αυτά τα παιχνίδια. Μετά όχι. Ναι, έχει και το ερέθισμα και δεν έχει ουσία κιόλας να το κάνουμε εδώ που τα λέμε. Ευτυχώς είναι μπαμ μπαμ μέσα σε δύο εβδομάδες τελειώνουμε. Δηλαδή παίζει τώρα την Κυριακή με τον Όφη, παίζει μετά από 7 μέρες με τον Όφη πάλι στο Βικελίδης, μετά από 3 μέρες με τον Βόλο στο Παθεσσαλικό, μετά από 3 μέρες με τη Λεβαδία στο Βικελίδης. Καλό καλοκαίρι. Για να δούμε τι θα γίνει μετά. Αν θα υπάρξει κάτι ισοδιοκτησιακό και αν δεν υπάρξει, αν θα γίνει κάτι. Όχι, αν θα γίνει, τι θα γίνει με την υπάρχουσα κατάσταση. Και δεν θα κλείσει, παιδιά, το μαγαζί. Και εγώ θέλω όσο και εσείς να αλλάξει ιδιοκτησιακό. Το έχουμε εξηγήσει 500 φορές. Αλλά η ομάδα έχει συνέχεια, τι να κάνουμε. Αυτή είναι. Όποιος θέλει, ακολουθεί. Όποιος δεν έχει το κουράγιο, δεν ακολουθεί. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ούτε να κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Άσχετα με το τι θέλουμε όλοι πραγματικά. Εντάξει, ένα τράβηγμα στη Γάμπα έχει, ρε Κώστα. Θα δούμε. Ο οποίος όσος μας λέει ότι και το Μαρούσι πήρε το 2001. Ναι, με τον Αλεξάνδρη ήταν τότε. Παραλείψαμε να το πούμε πριν με τον Μιχάλη. Ο Ξενοφόλη την Κυριακή προέρχεται φιέστα από τους κριτικούς. Ωραία, ας κάνουμε φιέστα, τι κάνουμε τώρα. Ο Ηλίας, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Αν ετοιμάζει την ομάδα για το χρόνο με σωστές οικονομικές συνθήκες, δηλαδή προπονητή, παίχτες από Ελλάδα, και θα στηρίξω την ομάδα του χρόνου. Αρκεί να βοηθήσει ο Καρυπίδης για το μεταβατικό στάδιο της πόλης, γιατί διαφορετικά θα έχουμε αναγούλες. Φυσικά ο Καρυπίδης πρέπει να υπογράψει την εξουσιοδότηση και να τη στείλει. Γιατί αν δεν την υπογράψει, τότε θα δείξει ότι εν τέλει δεν θέλει. Και τότε θα μιλάμε διαφορετικά. Και τότε το ήδη βαρύ κλίμα που υπάρχει για τον ίδιο θα γίνει ακόμα περισσότερο. Δεν το συμφέρει αυτή τη στιγμή. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή κόντρα στην κόντρα δεν μπορείς να πας αυτή τη στιγμή. Δεν έχει το περιθώριο να το κάνει. Καλημέρα και στον Νίκο από το Εγάλιο. Πρώτη Κυριακή μετά τον αγώνα να ερωτηθεί στη συνέντευξη τύπου τι γίνεται με συνέχεια της ομάδας. Νίκο μου, ο Γρηγορίου πώς θα σου απαντήσει ποια είναι η συνέχεια της ομάδας? Γιατί ξέρει ο ίδιος ποια είναι η συνέχεια της ομάδας. Κάποιο συνέντευξη τύπου. Μόνο ο Γρηγορίου πάει συνέντευξη τύπου. Θέλω. Επειδή εσείς είσαι και δικός μου κιόλας, πρωί-απόγευμα, θέλω να σκέφτεστε κάποια φορές τα πράγματα πριν τα ρωτάτε. Ο Γρηγορίου τι να απαντήσει για την επόμενη μέρα της ομάδας? Ο Γρηγορίου είναι προπονητής που δεν ξέρει κι αυτός. Δεν του έχει πει κανένας τίποτα. Το πιο πιθανό είναι να φύγει ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Τι θα σου πει ο Γρηγορίου για την επόμενη μέρα της ομάδας? Ότι θα έρθει ο Παπαδόπουλος, ότι μάλλον θα κάνει 13 μεταγραφές, ή ότι θα σου πει για το διοκτησιακό? Δεν μπορεί ο Γρηγορίου να σου απαντήσει. Ο μόνος που μπορεί να απαντήσει για την επόμενη μέρα της ομάδας είναι ο Καρυπίδης. Και ο Ρέγες, εγώ θα σου πω, αλλά κύριος ο Καρυπίδης. Αυτός θα πρέπει να βγει να μιλήσει. Πρώτα θα πρέπει να μιλήσει εμέσως υπογράφοντας την εξουσιοδότηση, και από εκεί και μετά, με το που τελειώσουν και τα παιχνίδια, θα κάνει μια συνέντευξη τύπου.

0: Ξέρω, Οδυσσέα, ότι μου αναφέρεις το ξέρω. Και ότι μου αναφέρεις είναι αλήθεια. Και αυτό είναι το χειρότερο, να ξέρεις. Το να μην αντιλαμβάνεις ότι έχεις κάνει εσύ λάθη. Λοιπόν, ποιος παίρνει τηλέφωνο? Ένα λεπτάκι λίγο, περίμενε. Έχουμε τον Πέτρο Γαβριλίδη μαζί μας.
1: Ναι, ναι, μπορώ να κάνω μια μικρή παρέμβαση.
0: Να κάνεις, πάντων,
1: να
0: κάνεις.
1: Να συμπληρώσω σε κάτι.
0: Ναι.
1: Καταρχάς ήταν πάρα πολύ ωραία η κουβέντα με τον Μιχάλη. Και όντως είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν αυτές οι διαφωνίες, ας πούμε, και να συζητιόνται με αυτόν τον τρόπο. Απλά θέλω να προσθέσω, επειδή τώρα κάνετε αυτή την κουβέντα και διαβάζω, ας πούμε, τους ακροατές, σας ακούω, πιέστε, υπάρχει δηλαδή αυτό το γενικότερο, έτσι, η ατάκα, ας πούμε, πιέστε, έτσι, ακούγεται πάρα πολύ, πιέστε,
0: μπας
1: και αλλάξει η κατάσταση.
0: Κραυγή αγωνίας είναι, Πέτρο.
1: Ναι, πρόσεχε λίγο. Πρέπει όμως να λέμε, και το, τέλος πάντων το λες εσύ, αλλά πρέπει να το τονίζουμε ότι για να πιέσουμε, να φύγει ο Καρυπίδης στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν μπορούμε να πιέζουμε να φύγει κάποιος για να έρθει κάτι το οποίο μπορεί να είναι φαντασιώσεις του Facebook, καταλάβατε.
0: Αν υπάρχει κάτι, ο οποίο όμως δεν είναι προχωρημένο, τελειωμένο, μια ανάσταση.
1: Μπορεί να είναι και μια φαντασίωση. Καθόλου απίθανο. Μπορεί να καταλήξουμε στο τίποτα. Δεν μπορεί το ραδιόφωνο, ούτε εσύ, ούτε δημοσιογράφοι του σταθμού να πιέζουν για κάτι που δεν ξέρουμε αν υπάρχει, ας πούμε.
0: Και δεν γίνεται να μην έχουμε και συνέχεια ως οργανισμός γενικότερα.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα κι αν δεν γίνει αυτό που θα καταλάβουμε.
1: Δηλαδή, το να πιέζεις, τι σημαίνει να πιέσουμε? Να πιέσουμε να φύγει κάτι και να έρθει κάτι που δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι είναι, ας πούμε. Αυτό είναι παραλογισμός, δεν είναι παράνοια.
0: Βρε, εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή κάτι κινείται, κάτι κάνει, κάτι συζητάει, ναι, κτλ. Ναι, αλλά σε αυτή τη φάση δεν μπορείς να πας σε αλλαγή.
1: Άλλο συζητιέται, ρε παιδιά. Ναι. Συζητιέται και εμείς συζητάμε, ας πούμε.
0: Αν ο Πέτρος συζητάει αυτή τη στιγμή να πουλήσει το ραδιόφωνο.
1: Δεν σημαίνει, τι σημαίνει ότι πουλήθηκε κιόλα.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: σημαίνει ότι πουλήθηκε, δεν ξέρει αν θα πουληθεί, δεν ξέρει πότε θα πουληθεί και όσο γίνονται αυτές οι συζητήσεις δεν μπορεί
1: και
0: να
1: το πουληθεί.
0: Δεν μπορεί
1: και
0: να πουληθεί. Να τελειώσω λίγο.
1: Πουληθεί.
0: Και όσο γίνονται αυτές οι συζητήσεις δεν μπορεί να το κλείσει.
1: Και αυτό, και αν πουληθεί, πρέπει να δούμε και αυτό που θα έρθει.
0: Δηλαδή, αν ο Πέτρος
1: πουλήσει. Γιατί και καλά, δηλαδή, αυτό που θα έρθει πρέπει να είναι wow, ας πούμε.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Γιατί είμαι σίγουρο αυτό.
0: Ναι, τότε,
1: επειδή ακούγεται στο Facebook και επειδή βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι θα έρθει ο Elon Musk, ας πούμε.
0: Στην περίπτωση του ποδοσφαιρικού κλαμπ, προφανώς ναι, πολλοί θέλουν το βήμα παραπάνω, θέλουμε και το κάτι καλύτερο ιδιοκτησιακά. Αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, ποιος δεν το θέλει αυτό?
0: Αυτό
1: τι
0: ναι,
1: σημαίνει αυτό? Αυτό άλλο είναι αυτό και άλλο είναι πιέστε σε ραδιόφωνο για να έρθει η Ανάσταση στον Άρη. Κατάλαβε. Δεν μπορεί να πιέζει το ραδιόφωνο για,
0: είναι
1: για
0: μια
1: κάτι που...
0: Είναι μια κραυγή αγωνίας του κόσμου, Πέτρο. Αυτό, εντάξει, ορισμένοι βέβαια υπάρχουν ορισμένοι... Το χάσαμε. Α, το χάσαμε. Υπάρχουν βέβαια ορισμένοι που πιστεύουν ότι όντως, δηλαδή, δεν πιέζουν οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό δεν γίνεται αλλαγή. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Είχαμε ένα θέμα με τη σύνδεση του Πέτρου. Καλησπέρα και στον Μανώλη από Λάρνακα, έλα ρε πατρίδα. Δηλαδή, μέχρι να φύγει ο Καρυπίδης, λέει, δεν θα μας ενδιαφέρει η ομάδα μας, λέει. Δεν είμαστε, λέει, Άρης. Και σας το λέει ένας Αριανός, ο οποίος είναι μακριά, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Γιατί είστε ορισμένοι απόλυτοι και λέτε δεν ενδιαφέρεται κανένας για την πορεία της ομάδας, δεν ενδιαφέρεται κανένας για το αγωνιστικό. Και έρχεται ο Μανώλης από τη Λάρνακα, συγγνώμη Πέτρο, και στέλνει αυτό το μήνυμα. Πού το πάλι, το έχασα, περίμενε. Και στέλνει αυτό το μήνυμα και λέει ότι, δηλαδή, το διαβάζω πάλι επιλέξει. Δηλαδή, μέχρι να φύγει ο Καρυπίδης δεν μας ενδιαφέρει η ομάδα μας, λέει, δεν είμαστε Άρης.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Τι να κάνουμε?
1: Δεν θα πούμε, δηλαδή, αν ποια συμβόλαια θα λειτουργήσουν.
0: Όχι μόνο αυτό. Δεν θα πάμε να κάνουμε μετάδοση αγώνα, δεν θα δώσουμε το ρεπορτάζ, δεν θα βλέπουμε την ομάδα.
1: Ναι, τι παραλογισμό είναι? Όχι, και ξέρεις τι, αυτό το. Και κλείνω με αυτό. Πιέστε να φύγει ο Καρυπίδης για να έρθει τι? Δηλαδή, και αυτό δεν πρέπει να το πούμε, να πιέσουμε. Έρχεται, ξέρω εγώ, κάποιος, ας πούμε, πολύ μεγιστάνας. Σίγουρα, το ξέρουμε, εμφανίστηκε και λέει έρχομαι, θέλω να πάρω τον Άρη. Τότε να πιέσουμε. Τι να πιέσουμε τώρα, να πιέσουμε σε τι πράγμα, ρε παιδί μου? Να πιέζουμε, απλά να πιέζουμε? Τι είναι αυτό το... Τι παραλογισμός είναι αυτός?
0: Είναι
1: με τον παραλογισμό δεν θα βοηθήσουν την ομάδα. Πέτρο, δηλαδή, έλεος.
0: Έχεις δίκιο, ο κόσμος είναι σκασμένος. Εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα βέβαια, αλλά πρέπει, να, πρέπει όσο μπορεί να σκέφτεται και λίγο λογικά. Πρέπει να σκέφτεται λίγο καθαρά, όσο μπορεί ο καθένας.
1: Ο κόσμος ας σκέφτεται όπως θέλει. Το θέμα είναι να μην μας βάζει εμάς με το ζόρι να σκεφτούμε όπως σκέφτεται αυτός. Δεν γίνεται το ραδιόφωνο να σκέφτεται. Κι εγώ ενδεχομένως, ας πούμε, στο σπίτι μου να σκέφτομαι να κάνω και διάφορες σκέψεις, ας πούμε, και παράλογες σκέψεις. Το ραδιόφωνο όμως πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη τακτική. Δεν μπορεί να λέει ό,τι να είναι, να πούμε. Δηλαδή, μας πιέζαν τόσο καιρό, και κλείνω με αυτό, μας πιέζαν τόσο καιρό να πούμε το Μεγιστάνο, ο οποίος εμφανίστηκε πριν 3 μήνες, ένας δισεκατομμυρίουχος. Πέστε ποιος είναι.
2: Και τι σημασία.
1: Δεν υπήρχε τίποτα. Πώς να το πούμε. Όπως και τώρα, τις τελευταίες 15 μέρες έχει γίνει ένας πανζουρλισμός, να πούμε, στο Facebook. Έρχεται ο Μεγιστάνας, εμένα με έχουν έρθει πάνω από 50 μηνύματα.
0: Ενώ από την πρώτη στιγμή εδώ πέρα, όλοι, και εγώ και ο Γιάννης και ο Δημήτρης και ο Χρήστος και ο Πέτρος, όλοι τηρήσαμε τη στάση που έπρεπε, παιδιά, περιμένετε να δούμε πού θα καταλήξει.
1: Και αυτό θα κάνουμε δηλαδή. Μην μας πιέζετε. Αυτό σαν παράκληση, παιδιά.
0: Γιατί δεν παρουσίασε ποτέ κανένας εδώ πέρα από το ραδιόφωνο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να κάνουμε αυτό το παγκύριο.
0: Είπαμε ότι ναι, μεν υπάρχει. Κάτι φαίνεται να κινείται, κάτι υπάρχουν πληροφορίες, φήμες, διαρροές, ναι, αλλά μέχρι να το δούμε, μην τρελαινόμαστε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Πέτρο, να σε καλά. Να σε καλά, λοιπόν. Ήταν η παρέμβαση του κύριου Γαβριλίδη, ενός εκ των δύο ιδιοκτητών του ραδιοφώνου. Ο Γιώργος λέει: ωραίος ο Πέτρος, λέει: ποιος Παπαδόπουλος, λέει: αλήθεια, τώρα τι έχει πετύχει ο Παπαδόπουλος, χρόνια προπονούσε. Καλά, προφανώς και δεν έχει τύχει τελά πράγματα. Πιάνει την τωρινή του φόρμα αυτή τη στιγμή, η οποία είναι καλή. Λοιπόν, για να βάλει ορκωτού, χαμπή τον Αλέξιο είναι μια παέ, θα πρέπει να έχει προχωρήσει αρκετά και η συζήτηση με κάποιον άνθρωπο για να μπουν ορκωτοί. Γιατί ορκωτοί στον Άρη δεν μπήκαν ποτέ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παρότι δημιουργήθηκε μια εικόνα ότι μπήκαν ορκωτοί. Πριν πα στου ορκωτού, υπάρχουν άλλα βήματα που πρέπει να γίνουν. Ας τους ορκωτούς. Πρώτα πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα και μετά πάμε στους ορκωτούς. Οι ορκωτοί στο μπάσκετ στο τέλος μπήκανε. Δεν μπήκαν στην αρχή. Στο τέλος μπήκανε. Κάποιος άλλος Ρενίκος στη συνέντευξη τύπου με τον Όφη, ποιος να ρωτήσει, αφού μόνο ο Γρηγορίου πάει.

Ποιος να ρωτήσει? Και εδώ στην ερώτηση του Νίκου, που χωρίς να το καταλαβαίνει μου κάνει ωραία πάσα, επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα πριν και με τον Μιχάλη. Η χρονιά ουσιαστικά έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει αντίδραση από την ομάδα. Κάνε κάτι. 30-70 ουσία επικοινωνιακό. Να δείξω ότι κάτι γίνεται. Όποιον τον απασχολήσει, όποιον τον ενδιαφέρει. Και έχει τελειώσει η χρονιά και εμείς έχουμε άπνοια. Εγώ δεν λέω ότι δεν γίνονται πράγματα από πίσω. Προφανώς γίνονται κάποια και υπάρχει κινητικότητα. Και στη μελέτη για το μεταγραφικό και για τον προπονητή. Ναι, βγάλε τα προς τα έξω. Η χρονιά τελειωμένη είναι. Τι περιμένουμε, να περάσουν τα 4 μάτς με τον Όφη? Και δεν το λέω για να έχω να γράφω κάτι κάθε μέρα. Εγώ κάθε μέρα βρίσκω και γράφω κάτι. Το θέμα είναι το γενικότερο κλίμα. Αυτό είναι, εκείνη η ουσία, εκείνη το ζήτημα.

Μάθω μου, σου δείξαμε διάθεση εμείς ότι θέλω να κάνουμε εκπομπές με μηνύματα και τηλέφωνα. Τουλάχιστον εγώ και μηνύματα διαβάζω και γραμμές βγάζω. Μόνο ορισμένα μηνύματα τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν που δεν είναι πολλά, λίγα είναι, ελάχιστα είναι, με μένα προσωπικά. Σαν το φίλο που έστειλε πριν τον VP. Έχεις καταλάβει ότι δεν θα ξαναστείλεις, γιατί δεν είχα δει και το μήνυμα που έχεις στείλει τις προάλλες. Που είχες πει ότι τα δημοσιογραφικά του Βικελίδη θα γίνουν στα δημοσιογραφικά της Τούμπας. Δηλαδή απειλείς με λίγα λόγια. Συγγνώμη, εγώ τέτοια μηνύματα δεν τα θέλω. Αυτό δεν είναι διαφορετική άποψη. Αυτό είναι κάτι άλλο που δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Με τύπους που απειλούν τα δημοσιογραφικά του Βικελίδη θα γίνουν τα δημοσιογραφικά της Τούμπας. Σιγά! Τέτοια μηνύματα αποδεκτά δεν είναι εδώ πέρα. Διαφορετικές απόψεις φυσικά και διαβάζω πολλές. Άλλωστε, νομίζω τα περισσότερα μηνύματα που διαβάζω είναι κατά του Καρυπίδη παρά υπέρ. Δεν υπάρχει και κανένας έτσι ως υπέρ. Ολυμπιακός ξένος προπονητής, Παναθηναϊκός ξένος προπονητής, ΑΕΚ ξένος προπονητής, Ηρακλής ξένος προπονητής, ΠΑΟΚ ξένος προπονητής. Άρης Παπαδόπουλος. Γιατί το Χιμένε δεν είχες φέτος, Γιώργο? Το Χιμένε δεν είχες. Ξένο είχες σχεδόν όλη τη χρονιά. Τι έγινε με τον ξένο? Γιατί πρέπει δεν και καλά, δηλαδή, με τα δεδομένα σου να πας σε ξένο? Μπορεί να βρεις ένα ξένο ο οποίος είναι καλός. Αλλά επειδή πας και στο, δεν πας μόνο στην εθνικότητα, πας και στο επίπεδο, θα πω πάλι κάτι, αλλά δεν σας αρέσει κάποια πράγματα να τα ακούτε. Δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να φέρεις προπονητές που έχουν οι άλλοι. Ούτε Νίκολης, ούτε Λουτσέσκου, ούτε με τη Λίμπαρ. Καλά, Μπενίτε, και τον Μπενίτε, θυμίζω, μου λες, πάω Παναθηναϊκός ξένος προπονητής, μου λες, ρε Γιώργα. Και τι έκανε ο Μπενίτε στον Παναθηναϊκό? Τι έκανε, πες μου. Να το διώξουμε τις κλωτσιές, θέλουνε. Θα φύγει ο Μπενίτε στο τέλος της χρονιάς. Τι έκανε, θα πάει πάλι σε ξένο, βέβαια, ναι. Αλλά και εσύ ξένο είχες όλη τη χρονιά. Το Χιμένεθ. Στο μεγαλύτερο κομμάτι το βγάλεις με το Χιμένεθ. Ξένο είχες, τι έγινε. Και άρεσε ξένος προπονητής. Με τα δεδομένα που έχεις αυτή τη στιγμή πρέπει να κρίνεις, Γιώργο μου. Όχι με το τι θες. Εσύ θες να γίνεις αυτά στο επίπεδο των άλλων οικονομικά. Αυτή τη στιγμή δεν είσαι. Και για να φτάσεις πάλι, δηλαδή, λέμε κάθε μέρα παιδιά τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει να επαναλαμβανόμαστε, δηλαδή. Τα έχουμε πει τόσες φορές, δεν τα έχουμε εμπεδώσει. Και υπάρχουν ορισμένοι που πιστεύουν ότι εμείς ακόμα που βλέπουν φαντάσματα με τους δημοσιογράφους, οι δημοσιογράφοι θέλουν να, αυτή την κατάσταση να συνεχιστεί έτσι. Εγώ θέλω, αν πιστεύετε, αυτό το πράγμα να το κάνω κάθε μέρα? Όχι, δεν θέλω. Εγώ θέλω να μιλάω για διεκδίκηση τίτλων. Εγώ θέλω να μιλάω για Ευρώπες. Εγώ θέλω να μιλάω για ουσία. Θέλω να μιλάω για προπονητές που είναι και μεγάλα ονόματα και θα κάνουν και δουλειά. Δεν είναι μόνο μεγάλα ονόματα. Θέλω να μιλάω για τέτοια πράγματα. Και γι' αυτό θέλουμε κι εμείς να αλλάξει η κατάσταση. Αλλά μόνο με το θέλω δεν φτάνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Ξέρω, ρε Αντρέα μου, αλλά μέχρι, γιατί λέει ο Αντρέας ο Καρυπίδης τελείωσε, συνείδηση του κόσμου, ναι. Μέχρι να βρεθεί μας άλλος, τι θα κάνουμε? Να κλείσουμε με το ραδιόφωνο, να σταματήσουμε να κάνουμε εκπομπές, να μην κατέβει και η ομάδα στο πρωτάθλημα του χρόνου. Να μην κατέβουμε στο χρόνο στο πρωτάθλημα. Μέχρι να βρεθεί διάθεση κατάσταση. Αυτό λέτε εμέσως πλην σαφώς ορισμένοι. Δεν προσπαθούμε να σας πείσουμε για αυτό το οποίο θέλουμε. Προσπαθούμε να σας δείξουμε τη λογική αυτή τη στιγμή, όσο δύσκολη και αν είναι. Και για εσάς και για εμάς και όλους. Και μακάρι να έρθει κάποια στιγμή αυτή η ώρα για να μην μπαίνουμε σε δικασία να συζητάμε για αυτή την κατάσταση και να μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Το ξέρω, Αριστίδη, και με εμάς το ίδιο κάνει.

Αλλά είναι άλλη κουβέντα. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο τριήμερο. Σε όλους. Συμφωνούμε, διαφωνούμε όλους. Να περάσετε καλά, να ηρεμήσετε λίγο. Και θα είμαστε εδώ τον επόμενο μήνα πλέον. Τη Δευτέρα δηλαδή. Για να τα πούμε λίγο μετά τις 10. Ο Γιάννης Δασκάλου έρχεται. Όποιο δάσκαλο καθίσει μέχρι τις 2. Για να σας κάνει παρέα. Ευχαριστούμε πολύ την Digital Market, τις αντλίες θερμότητας Medium Thermal και το μεζεδοπολείο Μόστρα που σας περιμένει αύριο μέχρι και τις 7 η κουζίνα είναι ανοιχτή αύριο, Μιστακίδη 22 Χαριλάου, για να πάτε να απολαύσετε πολύ ωραίες γεύσεις από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις, ο Γιάννης έρχεται αμέσως μετά. Καλό τριήμερο εύχομαι σε όλους. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, κλιμακώνεται και πάλι η ένταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μελετούν σχέδια για νέες επιθέσεις στο Ιράν αλλά και τρόπο να ξαναανοίξει το στενό του Ορμούς. Επιμένει την ίδια ώρα στον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι θα απαντήσει αν συνεχίσει ο αποκλεισμός. Για πειρατεία έκανε λόγο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσει

0: 125 δολάρια το βαρέλι. Ισραήλινα ταχύπλοα μπλόκαραν πλοία του παγκόσμιου στολίσκου για τη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης. Πλησίασαν τα σκάφη, έστρεψαν λέιζερ και ημιαυτόνομα όπλα διατάζοντας να γονατίσουν, ανέφερε η ομάδα. Δημοσιοποίησε και βίντεο στο οποίο ακούγεται αξιωματικός του Ισραηλινού ναυτικού να καλεί τους ακτιβιστές να αλλάξουν πορεία. Αντιδράσει στην Άγκυρα από τις δηλώσεις Δένδια ότι η Ελλάδα θα προστατεύσει το Αιγαίο πολύ καλύτερα από ό,τι έκανε μέχρι σήμερα. Θα έχουμε την ικανότητα να απαντήσουμε με σημαντικό αριθμό στρατηγικών πυράβλων από πλατφόρμες που θα είναι κατανεμημένες όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης τον εγκαλούν για προκλητική και επιθετική ρητορική. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει από την ηγεσία της Ελλάδας τέτοιου είδους δηλώσεις, σχολίασε το CNN Turk. Σοκ από το θάνατο 13χρονου που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στα Μακρύσια Ηλίας. Πληροφορίες ότι την ώρα που κινούνταν εχθές το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του χωριού, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα προκειμένου να αποφύγει παρκαρισμένο αυτοκίνητο και συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Για το πρώτο δίμηνο του 2026 τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε ήδη 17 ατυχήματα με πατίνια. Στον ανακριτή οδηγείται ο 89χρονος που άνοιξε πύρσε εύκα και εφετείως στην Αθήνα. Του ασκήθηκαν διώξεις για 3 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. 18χρονος κατελήφθη να οδηγεί στη Μουδανιών με 163 χιλιόμετρα την ώρα. Εντοπίστηκε κοντά στον κόμβο του αεροδρομίου στον κλάδο προς Χαλκιδική και συνελήφθη. Απεργούν αύριο οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ. Με προσωπικό ασφαλείας θα κυκλοφορήσουν συνολικά 50 λεωφορεία. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τρίτη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1+1 δώρο.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 λάδι τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live casino και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info, κάθετο όρο.
12: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Έργο τέλεια νέα.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
1: Είμαστε.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφαλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σοπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε! Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ! Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS λόγιο έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
19: Μεϊμάλεις.
21: Hello Radio 101,7.
22: Δάσκαλε, δάσκαλε.
23: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
24: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Νεοσκάλ.
25: Νεοσκάλ. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
26: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά μονοτικά,
25: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
26: λέβητες και σόμπες πέτρων, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
25: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα pellet και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9 ευρώ και 90 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο.
26: Νεοσκάλ. Προέκταση με άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 767 900.
25: Νεοσκάλ και όλα καλά.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Yellow Radio και του Άρη, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στο Yellow Radio, είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με εξαίρεση αυτή την εβδομάδα, που σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας λόγω της αυριανής εργατικής πρωτομαγιάς. Εκπομπή μέχρι τις 2 θα πάει και έχουμε και τους χορηγούς μας. Κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία Η Επίδοσης. Δίπλα μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, που εδώ και 50 χρόνια σας δίνουν την δυνατότητα να δημιουργείτε γλυκές αναμνήσεις σε ένα από τα 10 καταστήματα που υπάρχουν στην πόλη μας. Η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση υπογράφουν τα κορυφαία κουφώματα PVC από όλες τις απόψεις και εγγυώνται μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών που βρίσκεται στη Σόλωνος 88 και σας δίνει την δυνατότητα να βρίσκετε έξυπνες, γρήγορες, άμεσες λύσεις σε φοροτεχνικά και λογιστικά ζητήματα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Για να επικοινωνείτε με την ταπεινή αυτή εκπομπή, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Στέλνετε τα μηνύματά σας κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλου στο Facebook. Μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Γέλου στο YouTube. Σήμερα είναι 5η, 30 Απριλίου. Αποχαιρετάμε τον 4ο μήνα του χρόνου και μπαίνουμε αύριο στον 5ο, τον Μάιο, με αρκετά διαφορετικό καιρό από αυτό που τώρα βιώνουμε. Σε λίγες ώρες ο ήλιος θα δώσει τη θέση του σε ένα σκηνικό φθινοπορεινοχειμενιάτικο, όπως λένε. Ας είναι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Να ξέρετε πως έχουμε αρκετά πράγματα και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε και σήμερα για εσάς. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, θα σας πρότεινα να καθίσετε πολύ αναπαυτικά εκεί που βρίσκεστε και να έρθετε στη συντροφιά μας. Είστε έτοιμοι? Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Έχω πάρα πολλές παραγγελίες φίλων ακροατών της εκπομπής από το Halligen House και τον Super 3 εκεί, από την ηλιόλουση όπως μου στέλνουν Γερμανία, από τη φίλη μου τη Μαρία τη Ζώτου, από πάρα πολλούς να παίξω συγκεκριμένα τραγούδια στην έναρξη της σημερινής εκπομπής. Ήδη τα μηνύματά σας έχουν μπόλικη καζούρα, κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι κατανοητό, θεμητό και αποδεκτό σε αυτή την πόλη. Βέβαια έχουν μάθει κάποιοι να το παίζουν το παιχνίδι μονόμπατα, και όταν

Σε ό,τι αφορά την καφενειακή καζούρα κλπ. Ο Θανάσης από την Αυστρία έχει κέφια. Ο φίλος ο Γιώργος μας ακούει μαζεύοντας ρούχα, γιατί άκουσε ότι θα βρέξει. Ο αγαπημένος ο Θεόφιλος είναι εδώ. Ο φίλος ο Βασίλης σε πρώτο πληθυντικό λέει ευτυχώς κερδίσαμε. Ο φίλος ο Κρίς λέει να πιστέψουμε στους ανθρώπους της ΚΑΕ. Άρης. Και γενικά στέλνετε πολλά και ωραία μηνύματα, και ο Χρήστος στέλνει έτσι πολύ πικάντικο μήνυμα. Ο φίλος ο Χρήστος ευχαριστεί τους υπευθύνους του σταθμού για τη βελτίωση του σήματος στην επανομή. Όπως είδες φίλε Χρήστο, οτιδήποτε έχει να κάνει με τεχνικά ζητήματα και με το να φτάνει όσο το δυνατόν καθαρότερο το σήμα, γίνονται πάντα προσπάθειες και ευχαριστώ που μας ενημερώνετε. Θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι τις περισσότερες φορές, δεν οφείλεται σε κάποιο θέμα του Yellow, αλλά ο Yellow πάντα είναι καλό να γνωρίζει την κατάσταση εκεί έξω για να μπορεί να παρεμβαίνει στο τεχνικό κομμάτι και να διορθώνει τα προβλήματα. Το βουνό έχει γεμίσει κεραίες, τα πράγματα δεν είναι πολλές φορές όπως τα θέλουμε, αλλά εδώ είμαστε για να τα λύνουμε όσα μπορούμε. Ο φίλος ασχολείται με το βάρος γενικώς που έχουν κάποιες φανέλες. Μου αναφέρει ο φίλος ο Ηλίας για άλλους σταθμούς και για διάφορους ανθρώπους. Πραγματικά μου προκαλεί, παιδιά, αλγινή εντύπωση. Εγώ δεν θα σας πω τι να ακούτε και τι να μην ακούτε. Να τους ακούτε όλους και να διαμορφώνετε άποψη για όλους, αλλά ειλικρινά σας μιλάω. Η δύναμη που έχουν και η δύναμη που αποκτούν είναι η δική σας, ξέρετε, δυνατότητα ακροματικότητων που τους δίνετε. Εγώ δεν θα σας πω τι να ακούσετε και να μην ακούσετε. Εγώ προσωπικά τι κάνω όταν βλέπω, όταν ακούω κάποιον ο οποίος δεν σέβεται, ρε παιδί μου, κάτι που αγαπάω, δεν έχει σημασία αν το υποστηρίζει ή όχι. Δεν με πειράζει να υπάρχουν δημοσιογράφοι, και είναι φυσικά λογικό να υπάρχουν δημοσιογράφοι που έχουν μια αγάπη για μια ομάδα και βάζουν πάντα κάτω από ένα συγκεκριμένο πρίσμα τη ματιά τους. Δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Εμένα με ενοχλούν οι εντός εισαγωγικών ουδέτεροι και η σπέκουλα. Τι να σας πω. Αυτά θα έπρεπε να τα παρακολουθούν άλλοι και ελπίζω να το κάνουν. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος θυμάται τον Βασίλη τον Λυπηρίδη. Ο φίλος ο Παναγιώτης έχει κέφια και μου στέλνει σοφιστίες από το Θιβέτ. Ζητάτε Ντίνο Αγγελίδη να μιλήσει, την Τινάρα, το φίλο μου. Και μιλούσα προχθές μαζί του, ρε παιδιά, για άσχετο θέμα. Θέλει κανείς να πάει να δουλέψει στο εστιατόριο του δωρεάν μία από τις επόμενες μέρες? Πείτε μου να στείλω mail. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, έλα ρε εσύ, ένα βουνό και στο ποδόσφαιρο λέει. Και σε συνδυασμό με το μπάσκετ να υπάρχει όραμα να μην μας πέφτει η διάθεση. Την αγάπη μου στο φίλο το Φράγκο. Πολλά τα μηνύματα που στέλνετε. Ο φίλος ο Σταύρος λέει ότι την ημέρα της συνάντησης Ζήσης Ιάου σου είχα στείλει μήνυμα ρωτώντας μήπως θα είναι και ο Σπανούλης εκεί. Τότε το σχολίασες δεικτικά. Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι όντως ήταν ο Σπανούλης συνάντηση. Φίλε Σταύρο, θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι δεν ήταν ο Σπανούλης στη συνάντηση αυτή. Ο Βασίλης ο Σπανούλης βρέθηκε με τους παίκτες του, με τους παίκτες που έχει στην εθνική ομάδα, με τους παίκτες οι οποίοι πήραν υπό τις δικές του οδηγίες χάλκινο μετάλλιο στο τελευταίο πανευρωπαϊκό, δηλαδή με τον Γιάννη και τον Θανάση το Κουμπό. Και ασφαλώς και βρέθηκε και με τον Νίκο το Ζήση, με τον οποίο βρίσκεται πολύ πιο συχνά από όσο εμείς νομίζουμε, γιατί είναι σαν οικογένεια.

Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον Άρη και εννοείται ότι δεν ήταν στο ραντεβού που έγινε στην Αθήνα του Νίκου του Ζήση με τον κύριο Σιάου. Μπράβο φίλε Αριστίδη, να καταλαβαίνετε τουλάχιστον από πού και ποιος παίρνει γραμμή και τι θέλει να πει. Λοιπόν, εδώ λίγο. Μη με ρωτάτε αν έχω άποψη για συναδέλφους. Θα σας πω το εξής. Για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Χθες έπαιζε ο ΠΑΟΚ έναν ευρωπαϊκό τελικό. Γιατί θα αναφερθώ σε αυτό το θέμα, γιατί δεν θέλω να το φέρνουμε γύρω-γύρω. Έχω συγκεκριμένα πράγματα να πω και δεν έχουν να κάνουν ούτε με καζούρα ούτε με τίποτα. Θα σας πω κάποια πράγματα όπως τα σκέφτομαι. Καταρχήν να σας πω για τους δημοσιογράφους, με ρωτάτε τους συναδέλφους που έκανα τη μετάδοση. Έπαιζε μία ομάδα της, μία ελληνική ομάδα, ένα ευρωπαϊκό τελικό. Μία ομάδα της Θεσσαλονίκης, ένα ευρωπαϊκό τελικό. Εννοείται ότι η μετάδοση των ανθρώπων αυτών θα έπρεπε και ήταν σε μεγάλο βαθμό μεροληπτική. Δηλαδή γίνεται να παίζει μία ελληνική ομάδα ένα ευρωπαϊκό τελικό και να μην είναι μεροληπτική η μετάδοση. Τι θέλω να πω. Και εμείς να παίζαμε τελικό, ο Άρης να παίζει τελικό, θα είχαμε την κατά κάποιο τρόπο απέτηση και με αυτό θα εκνευρίζονταν κάποιοι άλλοι που δεν μας γουστάρουν, ρε παιδί μου, όπως και εμείς δεν τους γουστάρουμε κάποιους. Θα εκνευρίζονταν σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να διατηρούν αποστάσεις και ουδετερότητα όταν παίζουν δύο ελληνικές ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για παράδειγμα, φέτος στα Παναθηναϊκός Άρης και κυρίως στο Παναθηναϊκός Άρης, αναρωτήθηκαν αν παίζει ο Παναθηναϊκός με μια ξένη ομάδα. Ειδικά επειδή το ένα μάτσο κερδίσαμε και το άλλο μάτσο ήταν και ντέρμπι. Αλλά πέραν αυτού, δεν θέλω να μπούμε τώρα στη διαδικασία, γιατί και εμείς θα είχαμε την ίδια απέτηση. Και νομίζω ότι θα ήταν το ίδιο αποτέλεσμα, έτσι, δηλαδή τον ίδιο τρόπο μετάδοσης θα είχαν αυτοί οι άνθρωποι και αν έπαιζε ο Άρης. Επομένως σε αυτό, ναι Νίκο, δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις, δηλαδή πρέπει να δείξουμε κατανόηση σε αυτό το πράγμα. Οκ, ναι, αυτό τράβηξε τη φανέλα, ήταν φάουλ και οκ, πάμε παρακάτω. Και εμείς θα είχαμε την απέτηση χθες όλα να τα βλέπουν κυτρινόμαυρα. Όπως τα βλέπανε χθες τα παιδιά αυτά ασπρόμαυρα. Είναι σωστό, θα μου πεις. Αυτό το κρίνετε εσείς. Εγώ κάποια στιγμή στα ραδιόφωνα που δούλευα παλαιότερα, τα εντός εισαγωγικών ουδέτερα, γιατί πάντα υπήρχε μια συγκεκριμένη συμπάθεια, προσπαθούσα και έλεγα, παιδιά, δεν θέλω να κάνω τη μετάδοση στο Άρης ΠΑΟΚ. Το Άρης ΠΑΟΚ το έκανα εγώ και το ΠΑΟΚ Άρης το έκανε ο αντίστοιχος συνάδελφος που έκανε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Μου έλεγαν θα το κάνεις. Εν πάση περιπτώσει προσπαθούσα όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσα, γιατί απευθυνόμουν σε ένα κοινό, σε ένα ραδιόφωνο που άκουγε και τους μεν και τους δε. Απευθυνόταν σε όλους. Προσπαθούσα να είμαι όσο να χαλιναγωγήσω τα συναισθήματά μου. Τώρα, στον Άρης FM δεν θα μπορούσε οι μεταδόσεις να είναι ίδιες. Ή στον Γέλο δεν θα μπορούσαν οι μεταδόσεις να είναι ίδιες. Αν και πιστεύω ότι γενικώς η δημοσιογραφική μετάδοση ενός γεγονότος, ακόμα και εδώ στον Γέλο, δεν πρέπει να έχει. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι συναισθηματικές μεταδόσεις. Τρελαίνω με τον Σανλή που αυτό που σκέφτεται το λέει, γιατί νιώθει το ραδιόφωνο σπίτι του και όλους εσάς οικογένειά του και εν πάση περιπτώσει είναι το συνέστημα πολύ ισχυρό και δεν έχει και λόγο να κάνει δημόσιες σχέσεις με κανέναν. Εξακολουθώ να πιστεύω γενικώς πάντως ότι οι μεταδόσεις πρέπει να έχουν δημοσιογραφικό πρίσμα και χρειά και βέβαια όταν χρειάζεται να στείλεις το μήνυμά σου και να μιλήσεις για τα... όταν άλλος πρέπει να είναι στα τέσσερα παύση σημεία του ορίζοντα σκορπισμένος, επειδή δεν σε έχουν σεβαστεί και σε έχουν βάλει στα τέσσερα σε πρωτοσέλιδο, πρέπει να βρεις τον τρόπο να το απαντήσεις. Όπως μπορείς με πολύ όμορφο τρόπο να πεις ακούστε ησυχία. Η ησυχία ακούγεται όχι. Είναι ένας γλωσσικός, μια υπερβολή αν θέλετε, ένα λάθος. Αλλά όταν ακούγεται ησυχία και μπορεί να κοιμηθεί και ένα μωρό, τότε αυτό μπορείς να το μοιραστείς με τους ακροατές σου. Είναι ή δεν είναι έτσι? Αλλά αυτό είναι άλλο. Ας φύγουμε λίγο από αυτό το κομμάτι των μεταδόσεων. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ κανένα συνάδελφο. Και ο καθένας ο οποίος βγαίνει και έχει δημόσιο λόγο
ας υπερασπιστεί τον εαυτό του και τη δουλειά του και τον επαγγελματισμό του. Αλλά σας λέω και πάλι ότι αν και εμείς βρισκόμασταν χθες σε έναν τελικό, θα θέλαμε οι μεταδόσεις να έχουν αυτή τη χρειά και αυτό το ύφος. Για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα. Ο Άρης είχε κερδίσει το Champions Cup με προπονητή τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, με την ομάδα του Willy Solomon, με την ομάδα του Γιάννη Τουλάπα, του Γκαγκαλούδη, του Ραϊσεβιτς, όλων εκείνων των παιδιών. Είχε χαρακτηριστεί τότε εκείνο, το λέγανε διάφορα, ας πούμε, το κύπελο της πλάκας, της χαράς, το ένα το άλλο. Αυτό ακριβώς το κύπελο διεκδίκησε και δεν πήρε τα τελευταία 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια διοργάνωση ουσιαστικά 3-4 αξιόλογων ομάδων, οι οποίες είναι όντως αξιόλογες, είναι ένας ευρωπαϊκός τελικός μιας αναγνωρισμένης από τη FIBA διοργάνωσης. Επομένως, δεν είναι ωραίο να τον υποτιμούμε εμείς όπως υποτιμούσαν οι συμπολίτες την κατάκτηση εκείνου του τροπέου με το καλάθι του Ράιζεβιτς στην εκπνοή. Στο πρώτο και μοναδικό άλλωστε Final Four ευρωπαϊκής διοργάνωσης που έγινε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη και στην έδρα του Άρη, και ο Άρης το πήρε. Θυμίζω εδώ και ανοίγω μια μικρή παρένθεση, ο κύριος Βασιλακόπουλος που ήταν το δεξί χέρι και αρχικολλητός του Στάνκοβιτς, του πρώην ισχυρού άνδρα της FIBA, του γενικού γραμματέως της FIBA, όταν ο Άρης μεσουρανούσε πήγαινε στη Γάνδη, στο Μόναχο, στη Σαραγώσα. Δεν έγινε ένα Final Four στην Ελλάδα και δεν έγινε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Γιατί για τους ίδιους λόγους που δεν δέχτηκαν τότε δεύτερο ξένο στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να μπορεί ο Άρης να εμφανίζεται πολύ ισχυρός και στην Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, όπως και αποκαλύφθηκε περίτρανα η πρόθεση που υπήρχε όταν αμέσως μετά που ο Άρης σταμάτησε να παίρνει πρωταθλήματα και να το διεκδικεί, ήρθε Final Four στην Ελλάδα. Το οποίο το έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, Μάσιμο Ιακοπίνη είχε το μενού, αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω, δεν μας αφορά αυτό. Για τον ΠΑΟΚ ήταν μια επιτυχία τα 2 τελευταία χρόνια η συμμετοχή του σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Και πρέπει να το δούμε αυτό, να το πούμε έτσι πολύ, να το πούμε ξεκάθαρα. Ήταν μια επιτυχία για το Βεληνεκές του ΠΑΟΚ η συμμετοχή του σε 2 συνεχόμενους τελικούς, παρά το γεγονός ότι το έχασε. Βέβαια, οι τόνοι ανέβηκαν, τα δημοσίευματα ήταν πομπόδι, υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι πρόκειται ουσιαστικά για τον τελικό της Ευρωλίγκας, και πολύ καλά κάνανε τα επικοινωνιακά τους, έτσι, εν πάση περιπτώσει οι συνεργασίες επικοινωνιακές, μια χαρά κάνανε, δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Τώρα που χάθηκε βέβαια ο τελικός, ο οποίος επαναλαμβάνω ήταν μια επιτυχία για τον ΠΑΟΚ, και αν θυμάστε είπα μπράβο που προκρίθηκε επί της Μούρθιας στον ημιτελικό, γιατί το άξιζε. Τώρα ξαφνικά είναι τραγικοί οι διαιτητές, υπάρχει η FIBA μάφια, μετά τη FIFA μάφια υπάρχει και η FIBA μάφια. Φεύγουμε από αυτή την κολοδιοργάνωση όπως λένε και πάμε επιτέλους στο EuroCup, το οποίο EuroCup πριν από 6 μήνες τι ήτανε, επειδή ο Άρης είχε πάρει wildcard τα τελευταία 3 χρόνια και έπαιζε. Έλα μωρέ τώρα, η φάμπρικα τώρα, άσε με τώρα όποιος θέλει εκεί, δημόσιες σχέσεις με τις ομαδούλες του EuroCup, κάτι Λετκαμπέλης και κάτι Κλούζ. Τώρα λοιπόν τι λένε από χθες, σας πάμε στο EuroCup να παίξουμε σε ένα σοβαρό θεσμό. Όλα καλά, παιδιά, όλα καλά. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να κάνω καζούρα σε κανέναν. Υπάρχει το βάρος της φανέλας, το οποίο όσο βάρος μας λείπει στον ποδοσφαιρικό Άρη τα τελευταία χρόνια, το οποίο αποδείχτηκε από πολλούς χαμένους τελικούς, άλλο τόσο βάρος έχει η φανέλα η μπασκετική, και το αντίστροφο συμβαίνει δυστυχώς για τους συμπολίτες μας. Εγώ θέλω να πω και πάλι ένα πράγμα. Ο ΠΑΟΚ έχει βλέψεις στο μπάσκετ. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχει. Έχει χρήματα, έχει μεγάλο μέτοχο κλπ. Κλπ. Έχει το δικό του ιδιόκτητο γήπεδο. Αυτό που δεν έχει είναι άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι ούτε δουλειά μας να τα αναλύσουμε ούτε οτιδήποτε.
Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν όλοι σε αυτή την πόλη όμως, όσοι έχουν βλέψεις, είναι ότι λίγο λιγότερη αλαζονία δεν βλάπτει, λίγο λιγότερο σεβασμός επιβάλλεται και ο καθένας χαράζει την πολιτική του και τη διαδρομή του και δείχνει μέσα από αυτήν από τι είναι και φτιαγμένος. Ας έρθουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να παίξουν στο EuroCup, να κάνουν την αίτηση να τους δεχτεί η Ευρωλίγκα και το EuroCup. Τους θυμίζω πάντως το εξής, ότι επειδή μιλάνε για τη χαϊδεμένη Μπιλμπάο χθες που οι Ισπανοί έδωσαν, τις χάρισαν το κύπελο λόγω διαιτησίας, να πω ότι και η Ευρωλίγκα, παιδιά, ισπανική σφραγίδα φέρει, έτσι. Η βάση της ισπανική είναι και ισπανικής επινόησης είναι και ισπανοκρατείται κατά κάποιο τρόπο. Επομένως, να το ξέρετε από τώρα ότι δεν φύγατε από μια ισπανική διοργάνωση και ήρθατε σε μια πανευρωπαϊκή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ωραίο να υπάρχει καζούρα, είναι ωραίο να υπάρχει ο χαβαλές, είναι ωραίο να μειώνεις κάποια πράγματα, είναι ωραίο να προσπαθείς να περάσεις επικοινωνιακά τους, είσαι ο ανώτερος, δεν σε βλέπω, έχω τα λεφτά, έχω το αυτό. Ας έρθουν τώρα οι άνθρωποι αυτοί να παίξουν στο EuroCup, να δουν τις πραγματικές δυσκολίες που έχει μια πραγματικά πολύ καλή και υψηλού επίπεδου διοργάνωση. Ο Άρης είναι εκεί, θα είναι εκεί του χρόνου για τέταρτο χρόνο. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, έχουμε βρει το ποιος θα πάρει το EuroCup και μάλλον ψάχνουμε τον δεύτερο ή τον τρίτο. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης θα προσπαθήσει να είναι κάπου εκεί, να είναι μία μέσα από τις ομάδες που θα φτάσουν πολύ βαθιά στη διοργάνωση. Το πόσο και πού βαθιά θα το δείξει η ομάδα. Εγώ δεν μου αρέσει να γενικώς να πειράζω κόσμο και λοιπά, έτσι, και να μπαίνω στη διαδικασία της καζούρας, γιατί παλιά το έκανα για χαβαλέ με φίλους, αλλά επειδή πλέον στα social media υπάρχει παλιανθρωπιά και κακοψυχία και χυδαιότητα, αποφεύγω πλέον τα πάντα. Είναι καλή η προσπάθεια που θα κάνει ο ΠΑΟΚ και θα είναι ένας πάρα πολύ ανταγωνιστικός αντίπαλος την επόμενη χρονιά. Να ξέρετε όμως ότι έχει έρθει ένα μήνυμα σήμερα το πρωί, πάνω στο οποίο θα σας πω για ποιο λόγο πρέπει να κατανοήσετε το ότι ο μπασκετικός Άρης είναι ένα βήμα διαφορετικό και χτίζει κάτι με τον τρόπο που πρέπει να χτίζεται για να μπορέσεις να δημιουργήσεις στερεά πράγματα, οικοδομήματα και να μπορείς να πανηγυρίσεις τίτλους. Γιατί ο Άρης θα διεκδικεί τίτλους από του χρόνου, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να τους κερδίζει, αλλά θα είναι μια ομάδα πλέον που θα αρχίσει να διεκδικεί, θα αρχίσει να σκαλίζει, θα αρχίσει να σηκώνεται, θα αρχίσει να ανεβαίνει, να απαιτεί και θα είναι μια ομάδα που πραγματικά δεν θα περνάει μπάι, δεν θα της χτυπάνε την πλάτη ως μια συμπαθή ομάδα που ήταν κάποτε αυτοκράτορας. Θα είναι ένας πάρα πολύ καλός Άρης, θα χρειαστείς χρόνος για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει στα παλιά της, στα υψηλά στάνταρ. Αλλά έχει γνώση και για το τι κάνει και για το τι θέλει να κάνει. Φέτος έγιναν κάποια λάθη τα οποία έγιναν μέσα από ειδικές καταστάσεις. Ήτανε ουσιαστικά απόνερα της λίγο καθυστερημένης αλλαγής στο διοικητικό καθεστώς που καθυστέρησε λιγάκι, των επιλογών που έγιναν υπό ένα πρίσμα και βιασύνης και υπό το καθεστώς του πανευρωπαϊκού, το οποίο στήχησε πάρα πολύ τελικά στα κομμάτια της καθημερινότητας και διαφόρων επιλογών και για το πώς αυτές λειτουργούσαν. Έγιναν λάθη τα οποία όμως έγιναν σε μια μεταβατική χρονιά, οπότε αυτό συγχωρείται και είναι πολύ σημαντικό να δούμε μέσα από αυτά τα λάθη τι άλλη θα δούμε την καινούργια χρονιά. Ο φίλος ο Πολ μου έστειλε ένα μήνυμα το οποίο θα σας το αναλύσω λιγάκι με τον δικό μου τρόπο. Έκανε ο άνθρωπος τον κόπο και μπήκε και μας έδωσε ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ για την κάτοχο του τίτλου του φετινού EuroCup, την Μπουργκ, που θα παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου.
και η έρευνά του είναι με νούμερα. Ο άνθρωπος κάτσε και ασχολήθηκε και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως, γιατί μας λέει για μια ομάδα που είχε budget συνολικό 8,1 εκατομμύρια με μεικτό budget παικτών 2,3 εκατομμύρια, με χωρητικότητα γηπέδου 3.500 ευρώ, ναι, 3.500 ανθρώπους, με έσοδα εμπορικά 4 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, αναλυτικά μας έστειλε διάφορα πράγματα σε ό,τι αφορά το budget και λοιπά, και για το budget της ομάδας και για το πώς διαμορφώθηκε. Μας είπε ότι οι σημαντικοί, οι ακριβοπληρωμένοι παίκτες της Μπουργκ ελάμβαναν από 150 έως 250 χιλιάδες ευρώ οι υψηλόμισθοι. Αυτά ψάξε και τα βρήκε μέσα από δημοσιεύματα ο άνθρωπος. Και μας είπε ότι το project της Μπουργκ, το ξέρουμε και το είπα και χθες εγώ, ότι δουλεύεται 3-4 χρόνια τώρα, με οικονομικά μέσα πολύ κάτω από αυτό που φανταζόμαστε για μια πόλη σαν το Στρασβούργο, η οποία, συγγνώμη, η Μπουργκ είναι μια πόλη 42.000 κατοίκων, έτσι. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι σαν το Στρασβούργο ή σαν την Παρή. Και όλο αυτό λέει, μας δείχνει τι, ότι το πλάνο και συνέπεια που έχει η ΚΑΕΑΡΙΣ, που μιλά για ακαδημίες, που μιλά για τις εγκαταστάσεις που πρέπει να διορθωθούν, είναι πάρα πολύ καλό. Και γενικά λέει, μην παρασύρεστε με θορύβους για τεράστια budget κλπ. Και μετά έρχεται και τα φέρνει όλα αυτά στη δική μας πραγματικότητα και λέει σε εσάς τους συναριανούς να μην να μην σας κάνουν θόρυβο και να μην σας ανησυχούν, να σας ανησυχούν οι υπεραξίες που πληρώνουν κάποιοι για να έχει μπει στο σωστό δρόμο κλπ. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, ειλικρινά. Είναι ένα μήνυμα πάρα πολύ ωραίο, πολύ εμπεριστατωμένο και αποτυπώνει και την πραγματικότητα. Δεν λέω ότι είναι κακό να έχεις μεγάλο budget, αλλά το μεγάλο budget μπορεί να διαμορφωθεί όντως μέσα από την υπεραξία που εσύ θες να πληρώσεις για τους δικούς σου λόγους, και μπορείς, και δεν εξασφαλίζει πάντα την ευτυχία ή την επιτυχία. Ο Παναθηναϊκός, βλέπετε, το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρωλίγκα, τερμάτισε 7ο στην κανονική περίοδο και παλεύει να μπει στο Final Four. Δεν έχει καν το πλεονέκτημα έδρα στα play-off. Play-in έπαιξε. Μικρό παράδειγμα, το μπάτζετ πάντα το ισχυρό δικαιώνεται κάποια στιγμή, αλλά δεν σου εξασφαλίζει την επιτυχία. Δηλαδή, όταν καλείσαι να πληρώσεις τον, ας πω ονόματα, αν καλείσαι να πληρώσεις τον δασκάλου 800 χιλιάρικα για να μην τον πάρει με 400 ο τάδε, αυτό, ναι, έχεις μεγαλύτερο μπάτσα τον τάδε, αλλά στην πραγματικότητα πληρώνεις μια υπεραξία που δεν αντιπροσωπεύεται στο μπάτζετ αυτό. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει καλή ομάδα, θα κάνει πολύ καλή ομάδα, αλλά αυτό μόνο καλό είναι για τον Άρη. Θα σας το λέω συνέχεια. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η κατάσταση που επικρατεί στους συμπολίτη να μείνει εδώ και για τα επόμενα 3-4-5 χρόνια. Σε 3-4-5 χρόνια δεν θα ξέρω τι θα έχει κάνει ο συμπολίτης, ούτε μπορώ να καταλάβω τι πλάνο έχει και τι θέλει να κάνει. Και είναι δικαίωμά τους οι άνθρωποι να δουλεύουν πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλάνο και να θέλουν να το πιστεύουν και να πετύχουν σε αυτό. Εγώ θα σας πω ότι σε 3-4-5 χρόνια από τώρα ο Άρης έχει ανοίξει καινούργια κεφάλαια και θα γράψει το βιβλίο του τον μπασκετικό. Και θα τα προσθέσει σε αυτά που ήδη υπάρχουν. Και είναι κεφάλαια ενός βιβλίου με 22 τίτλους, με πολλούς τίτλους που χάθηκαν άδοξα, με πολλούς τίτλους που κλάπηκαν, αλλά είναι η ιστορία, θα έχει συνέχεια. Μπορεί να καθυστέρησε, να πέρασαν αρκετά χρόνια και να μας έφαγε η αγωνία, να ακροβατήσαμε στο χείλος του γκρεμού, να περπατούσαμε σε ένα τεντωμένο σκηνή που από κάτω δεν υπήρχε προστατευτικό δίχτυ και ανά πάσα στιγμή ήμασταν έτοιμοι να γκρεμοτσακιστούμε. Και αντιλαμβάνεστε ότι το γκρεμοτσάκισμα του Αυτοκράτορα θα σήμαινε γκρεμοτσάκισμα ολόκληρου του συλλόγου. Τι είναι αυτό που μας κρατάει τώρα αυτές τις μέρες της αγωνίας,
του εκνευρισμού, του θυμού για όλα αυτά που θα θέλαμε και δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Η αισιοδοξία που αποπνέει, η φρεσκάδα που αποπνέει, τα μηνύματα που έρχονται από Βραζιλία μέχρι Πολωνία και ακόμα πιο πάνω. Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο τρελάθηκε με την εμβέλεια και την ανταπόκριση που είχε επικοινωνιακά η παρουσία του στο παλέ. Στο παλέ που ήρθε για να δει μία ομάδα, όχι μία ομάδα, γιατί κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν έτσι. Ο Γιάννης δεν ήρθε να δει στο παλέ την ομάδα στην οποία παίζει ο αδερφός του. Αυτό το είχε κάνει όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό και πάει στο Final Four του Βερολίνου κλπ. Και στον Ολυμπιακό νομίζω κάποια στιγμή. Αν ήθελε να δει τον αδερφό του, θα μπορούσε να πάει να τον δει στο Περιστέρι Άρης. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήρθε στη Θεσσαλονίκη 2 εβδομάδες μετά από ένα μάτς το οποίο η οικογένειά του είχε γνωρίσει για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα και είχε να αντιμετωπίσει έναν οχετό Ιβραίων, και ήρθε στη Θεσσαλονίκη με δική του απόφαση και δική του επιλογή ως οικογένεια, με τη μητέρα του μαζί, με τον αδερφό του μαζί. Εμφανίστηκε στον κόσμο του Άρη δίπλα στον μεγαλομέτοχο παύλα ιδιοκτήτη της ομάδας, από τον οποίο είχε ερωτηθεί τι να κάνει και αν πιστεύει ότι είναι μια πρόσφορη επένδυση, και του είπε μπες με 1000 και άλλα που ακολούθησαν, αλλά δεν είναι τις παρούσεις να υποθούν. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήρθε λοιπόν στο παλέ, τραγούδισε τα συνθήματα που άκουγε, απόλαυσε ό,τι απόλαυσε, βγήκε τις φωτογραφίες του, έγινε viral και έστειλε ένα μήνυμα ότι αυτή εδώ η ομάδα δεν έχει απλά έναν μεγαλομέτωχο που είναι πολύ χαμηλών τόνων αλλά μπορεί να φοράει ένα ρολόι 3 εκατομμυρίων ευρώ και να πηγαίνει σε σουίτα για να δει μάτς του αμερικανικού φούτμπολ που κάνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για μια βραδιά. Δεν διαφημίζει τα Lear Jet του, δεν διαφημίζει το οικονομικό του μέγεθος και τις τεράστιες επενδύσεις που κάνει, οι οποίες δεν μαθαίνονται εδώ, αλλά αν παρακολουθείτε κάποια πράγματα θα καταλάβετε ότι το επενδυτικό φαντ της οικογένειας Χιάο έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πορτφόλιο, τεράστιο επενδυτικό φαντ, και δεν έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι το αθλητικό το οποίο ασχολείται ο Ρίτσαρντ Χιάο. Αλλά εδώ δεν είμαστε για να μετρήσουμε τα δισεκατομμύρια που έχει ο ιδιοκτήτης κάθε ομάδας. Είμαστε εδώ για να μετρήσουμε προθέσεις, ταπεινότητα. Θέλω να σας πω κάτι ρε παιδιά, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, αλήθεια σας λέω. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουν μιλήσει όλοι. Οι παίκτες και λοιπά, η συνεργασία της ΚΑΕ είναι άψογη. Δεν μας χαλάνε το χατήρι όταν πρέπει να μας το χαλάσουν, αλλά πάντα είναι συνεργάσιμοι άνθρωποι και θέλουν να μας δίνουν τους ανθρώπους τους για να επικοινωνούμε μαζί τους, να ακούτε συνεντεύξεις τους, και φυσικά αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένας σεβασμός και μια εκτίμηση σε αυτό που γίνεται από το ραδιόφωνο. Δεν είναι ένα περιβάλλον στο οποίο θα έρθουν και θα δεχθούν εντός αγωγικών εχθρικές ερωτήσεις. Μπορεί να δεχθούν κάποιες δύσκολες ερωτήσεις, αλλά εχθρικές ποτέ. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την εκπομπή υπάρχουν 3 συγκεκριμένοι άνθρωποι που δεν έχουν μιλήσει, που τους έχει ζητηθεί να μιλήσουν. Είναι ο General Manager της ομάδας, ο Νίκος ο Ζήσης, και οι 2 άνθρωποι που αποτελούν τους ανθρώπους εμπιστοσύνης που επέλεξε το επενδυτικό φαν του μεγαλομετόχου για να εκπροσωπούν και να τρέχουν εδώ όλα τα καθημερινά, τα διοικητικά. Ο Βίνος Αντωνιάδης και ο αγαπητός ο Διακογιάννης. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε γιατί αρνήθηκαν και γιατί αρνούνται μέχρι και σήμερα. Θα μπορούσαν μετά την επικοινωνιακά τρομερή εμβέλεια που πήρε η επίσκεψη της οικογένειας του Κούμπου στο παλέ μαζί με τον μεγαλομέτωχο και φυσικά παρόντος όπως πάντα του
του Θεού ανάμεσα σε θνητούς του Νίκου Ντουγκάλη, θα μπορούσαν να βγουν και να κοκορεύονται, να κάνουν παπάδες επικοινωνιακούς. Λοιπόν, σας λέω ότι το αρνήθηκαν, γιατί δεν θέλουν να συμμετέχουν σε επικοινωνιακές φιέστες και γιατί θέλουν να είναι χαμηλών τόνων. Γιατί λένε ότι έχουμε μπροστά μας πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και οι πρωταγωνιστές είναι άλλοι. Και εγώ την εκτιμώ αυτή την ταπεινότητα. Την εκτιμώ αυτή τη διάθεσή τους να είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και χαίρομαι πάρα πολύ άνθρωποι που έχουν τριβή μαζί τους και που στην αρχή έστελναν μηνύματα ότι δεν πάει καλά, δεν αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα, είναι εκτός πραγματικότητας. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον τελευταίο καιρό οι ίδιοι άνθρωποι μου λένε έχει αρχίσει και αλλάζει κάτι σημαντικά. Αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα το ρόλο τους, παίρνουν πολύ καλύτερα τα μηνύματα του κόσμου και δεν είναι αποστηρωμένοι σε μια γυάλα αγχωμένη για να φέρουν σε πέρας απλά τυπολατρικά την αποστολή τους. Αυτό όλο. Αυτά όλα είναι στοιχεία και κομμάτι ενός οικοδομήματος και μιας προσπάθειας η οποία, παιδιά, μαζί με την μπασκετική γνώση που υπάρχει, γιατί κακά τα ψέματα, εγώ θα συνεχίσω να το λέω ότι η καλύτερη μεταγραφή που έκανε ο φετινός Άρης είναι ο Νίκος Ζήσης, η καινούργια τάξη πραγμάτων. Είναι ο Νίκος Ζήσης. Θα το διαπιστώσουμε αυτό στην πορεία. Δεν είναι ότι δεν θα κάνει λάθη, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το πλεονέκτημα μια ομάδα να έχει μια τέτοια προσωπικότητα. Που πάντα πίσω από μεγάλες ομάδες κρύβονται τέτοιες προσωπικότητες. Και που διαθέτουν στην Ευρώπη τέτοιες προσωπικότητες. Η μπασκετική γνώση λοιπόν που υπάρχει, το πλάνο, το πρόγραμμα, ακαδημίες, βελτίωση εγκαταστάσεων, το γηπεδικό. Πάρα πολλοί μου έχετε στείλει μήνυμα, γιατί δεν λες κουβέντα για το νέο γήπεδο, με το παλέ θα ασχολούμαστε και τις χίλιες παραπάνω θέσεις που θα μπουν κλπ. Είναι μέσα στο πλάνο αυτό που έχει εκπονηθεί όταν έγινε η επένδυση της οικογένειας Σιάου στον Άρη. Υπάρχει αυτό. Δεν είναι κάτι που θα το δούμε αύριο ή μεθαύριο, αλλά υπάρχει στα πλάνα αυτό. Με συγκεκριμένο τρόπο. Μην νομίζετε δηλαδή ότι το σύνθημα είναι μικρό το γήπεδο, δεν το γνωρίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι που βλέπανε προχθές 6.000 μέσα και 1.000 απ' έξω. Αυτή η ομάδα, όταν θα γίνει ανταγωνιστική, δεν λέω αν, όταν λέω, γιατί αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όταν θα γίνει ανταγωνιστική και διεκδικήτρια τίτλων και θα αρχίσει να κερδίζει και τίτλους, αυτή λοιπόν η ομάδα δεν θα μπορεί να χωρέσει στο παλαιό όπως κάποτε δεν χωρούσε ο Αυτοκράτορας. Και ασφικτιούσε, αλλά ήταν πολύ διαφορετικοί οι λόγοι και τα... και άλλα θέματα υπήρχαν τότε για το θέμα του γηπέδου. Δεν χρειάζεται να το πολύ σκαλίσουμε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα μάλλον, δεν υπάρχει κάτι κρυφό ή μεμπτό. Ο Αριστότης είχε πάρει μια επιλογή ότι εγώ τα εκατομμύρια μου θα τα ξοδεύω για να κρατήσω Γκάλι, Γιαννάκη και να μπορέσω να οδηγήσω, να δημιουργήσω ένα θρύλο, ένα αυτοκράτορα. Επέμενε στο αγωνιστικό μόνο. Θα μπορούσαν να γίνουν και πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Άρης δεν είχε απευθυνθεί τότε στο επιτελικό κράτος. Λάθος μεν, λάθος, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Στο σήμερα. Και για να το κλείσω λίγο, να το μαζέψω. Δεν πρέπει να υποτιμάμε καμία προσπάθεια και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τον ανταγωνισμό που θα είναι και σκληρός. Στο σκληρό ανταγωνισμό όμως μετράει πάντα, ξέρετε, το πλάνο και από τι υλικά είναι φτιαγμένη μια ομάδα. Και στα χρόνια που ο Άρης και ο ΠΑΟΚ διεκδικούσαν και μονοπολούσαν, ήταν αυτοί οι διεκδικητές των τίτλων. Οι αριθμοί είναι εκεί, είναι αδιάψευστοι, η πραγματικότητα είναι εκεί. Και αυτό, όσο και να θέλουν να το αποφύγουν κάποιοι, όσο και να θέλουν να το καμουφλάρουν, όσο και να θέλουν να το κρύψουν, δεν κρύβεται. Άρα λοιπόν το παρελθόν είναι οδηγός για το μέλλον και ο Άρης δεν διαθέτει πια Γκάλι, δεν διαθέτει πια Γιαννάκη, δεν διαθέτει πια Γιάννη Ιωαννίδη, δεν διαθέτει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι συνέθεσαν τον μύθο του αυτοκράτορα, τον Μπίξη, όλα τα παιδιά. Είναι όμως
μια καινούργια εποχή που έχει ξεκινήσει και υπάρχει θέληση, μεγάλη δίψα. Μετά το Σάββατο μπορώ να πω ότι η λέξη δίψα, θέλω να πω τη λέξη που ξεκινάει από κάπα και, και τελειώνει σε αύλα, αλλά δεν πρέπει να το πω στο ραδιόφωνο. Αυτό λοιπόν υπάρχει. Και επειδή υπάρχει και η γνώση και υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα, αλλά υπάρχει και ένα μέτρο και μια γνώση της κατάστασης, και δεν υπάρχει καμία διάθεση για πυροτεχνήματα και επικοινωνιακά παιχνιδάκια και τρίκς. Ο Άρης ξέρει που είναι και ξέρει που θα πάει. Και τα χρήματα στο budget θα ανεβαίνουν και οι παίκτες θα γίνονται καλύτεροι. Κάθομαι και βλέπω, ας πούμε, χθες μου στέλνει ένας φίλος που ρε φίλε, ο ψηλός της Μπιλμπάο, ο Χλίνασον είναι πολύ καλός, λέει, τι ωραία να τον είχαμε κλπ. Στον Άρη που εγώ βλέπω και οραματίζομαι και πιστεύω ότι θα υπάρχει, ναι, θα ήταν μια πάρα πολύ καλή αλλαγή για δεύτερος, τρίτος ψηλός. Δεν είναι καλός ο παίκτης, πολύ καλός. Αλλά τα δεδομένα αλλάζουν, το στάτους αλλάζει, ο πήχης ανεβαίνει. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε και ακούγονται με τα γραφικά για άλλους και δεξιά και αριστερά και διθυραμβικά και όλοι μιλάνε για το μέλλον που ναι μεν αλλά έχασε, αλλά το μέλλον είναι εκεί και τον περιμένει κλπ. Εμάς δεν πρέπει να μας συνοχλούν και ούτε χρειαζόμαστε να μας τυπούν την πλάτη λες και είμαστε κάτι νεόπλουτο και να λένε ναι ναι παιδιά δεν πειράζει, μην στεναχωριέστε, έρχεται μπροστά, είναι... Όχι, θα στεναχωρηθούμε. Θα στεναχωρηθούμε που αποκλειστήκαμε από το Μαρούς, θα στεναχωρηθούμε που αποκλειστήκαμε από την Κλουζ σε μια μεταβατική χρονιά. Αλλά θα διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν τις επόμενες. Και σας είπα, όταν τελειώσαμε φέτος με το EuroCup, σας είπα ότι είναι η τελευταία χρονιά που μήνα Μάρτιο χαιρετάμε. Από εδώ και πέρα, να αρχίσετε να κάνετε και οικονομίες, να μαζεύετε λεφτουδάκια, γιατί οι χρονιές θα είναι μεγάλες, οι απαιτήσεις θα είναι μεγάλες και ο Απρίλιος θα είναι πολύ απαιτητικός και θα σας βάλει νέα έξοδο στο budget.

0: Και όταν και εσείς όπως και εγώ βρεθείτε σε, με το καλό επιστρέψουμε στην Ευρωλίγκα, που νομοτελειακά θα γίνει αυτό και θα μπείτε καλή ώρα στις εγκαταστάσεις της Μπαρτσελόνα για παράδειγμα, και η τρίτη φωτογραφία που θα δείτε θα είναι του Νίκου Γκάλι, τότε θα καταλάβετε ποια ομάδα υποστηρίζετε και που έχετε επιστρέψει απλά στο χώρο που ανήκετε. Χωρίς πολλά πολλά, χωρίς πολλές πολλές μεγαλόσχημες κουβέντες και μεγαλοστομίες. Ο καθένας θα παλέψει για την ομάδα του. Ο ανταγωνισμός είναι ωραίος και ο τελευταίος που το φοβάται και το δείχνει με τον τρόπο του είναι ο Άρης. Αντίθετα τον αποζητά και πρέπει να τον αποζητάμε. Και όσοι είναι και πολύ στενοί μου φίλοι, από την πρώτη στιγμή τους είχα πει όταν ο κύριος Μιστακίδης αναλάμβανε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τους δικούς του λόγους και με μέσα από καραμπόλες, και λέγανε όχι ρε φίλε, και εκεί που θα τους είχαμε και στο μπάσκετ γιο-γιο και εκεί βρήκαν δισεκατομμυρίουχο, τους είπα μα εδώ είναι η ιστορία, ότι αυτό είναι το πολύ καλό για εμάς, το πολύ καλό νέο. Γιατί ο ανταγωνισμός, όταν έχεις τις δυνατότητες και τη γνώση και τη διάθεση, φέρνει αμέσως τις επιταχύνσεις σε διάφορες εξελίξεις. Θα τα δούμε αυτά. Κάντε λίγο υπομονή. Τώρα εμείς μιλάμε και ακούτε για μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Άρης ήδη δουλεύει πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα για την επόμενη χρονιά. Απλά υπάρχει και μία ανάγκη, ο σεβασμού. Σεβασμός σε πρόσωπα και σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στον Άρη. Ο θεσμός του προπονητή, πρέπει να σεβαστεί το θεσμό του προπονητή. Και ας μη σέβεστε το πρόσωπο που νομίζω ότι αξίζει του σεβασμού μας. Και όλοι οι παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Σεβασμός στην προσπάθεια που θα γίνει, που θα τελειώσει μετά τα play-off. Θα δούμε αν ο Άρης θα είναι από το 3 ως το 6, που θα είναι. Και να προχωρήσουμε για τα επόμενα που έρχονται, που είναι και ωραιότερα και μεγαλύτερα. Και νομίζω ότι είναι εκεί και θα μας περιμένουν. Τη γέροι να είμαστε και την υγεία μας να έχουμε. Λοιπόν, η πρώτη ώρα ολοκληρώθηκε. Θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το GR Times με τη δημοσιογραφική επιμέλεια της Χριστίνας Στεφανίδου. Και υπενθυμίζω ότι τη συγκεκριμένη ταπεινή εκπομπή την προσφέρουν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοση, με έδρα σε τρεις χώρες, στην Ελλάδα, την Βουλγαρία και την Κύπρο. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια και δημιουργούν όμορφες αναμνήσεις με υπέροχα γλυκά και όχι μόνο. Μια επίσκεψη σε ένα από τα 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στην πόλη σίγουρα θα σας πείσει. Δίπλα μας η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Το συνώνυμο των κορυφαίων κουφωμάτων PVC είναι η Άλλοπλαστ, είναι η αδερφή Δερβίση και εδώ και χρόνια είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο. Και φυσικά Smart Finance στη Σόλωνος 88, η ομάδα των πανέξυπνων λογιστών που προσφέρουν λύσεις, είναι επικαιροποιημένα τα προγράμματά τους και φυσικά με αμεσότητα και υπευθυνότητα στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Είναι εκεί για σας και την επιχείρησή σας. Πάμε λοιπόν στο break. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό της ώρας και σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας. Αν θέλετε και δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί και η δεύτερη ώρα της ταπεινής του της εκπομπούλας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ύψος

125 δολάρια το βαρέλι. Πτώσεις στα διεθνή χρηματιστήρια, προειδοποιήσεις για την παγκόσμια οικονομία. Ισραηλινά ταχύπλοα μπλόκαραν πλοία του παγκόσμιου στολίσκου για τη Γάζα ανοιχτά της Κρήτης. Πλησίασαν τα σκάφη, έστρεψαν λέιζερ.

ανακοίνωσε πως αναχέτησε περίπου 175 ακτιβιστές σε περισσότερα από 20 πλοία που είχαν ξεκινήσει από την Ευρώπη. Αντιδράσεις στην Άγκυρα από τις δηλώσεις Δένδια ότι η Ελλάδα θα προστατεύσει το Αιγαίο πολύ καλύτερα από ό,τι έκανε μέχρι σήμερα. Θα έχουμε την ικανότητα να απαντήσουμε με σημαντικό αριθμό στρατηγικών πυράβλων από πλατφόρμες που θα είναι κατανεμημένες όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης τον εγκαλούν για προκλητική και επιθετική ρητορική. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει από την ηγεσία της Ελλάδας τέτοιου είδους δηλώσεις, σχολίασε το CNN Turk.

0: παρκαρισμένο αυτοκίνητο και συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Για το πρώτο δίμηνο του 2026 τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε ήδη 17 ατυχήματα με πατίνια. Στον ανακριτή οδηγείται ο 89χρονος που άνοιξε πύρσε εύκα και εφετείο στην Αθήνα. Του ασκήθηκαν διώξεις για 3 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. 18χρονος κατελήφθη να οδηγεί στη Μουδανιών με 163 χιλιόμετρα την ώρα. Εντοπίστηκε κοντά στον κόμβο αεροδρομίου στον κλάδο προς Χαλκιδική και συνελήφθη. Απεργούν αύριο οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ. Με προσωπικό ασφαλείας θα κυκλοφορήσουν συνολικά 50 λεωφορεία. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μια ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα Φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1+1 δώρο.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
9: Money.
7: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Ergo, τέλεια νέα.
7: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος, εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
18: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Θέλω να σας μεταφέρω πριν αναφερθώ στους χορηγούς της εκπομπής μπόλικη αγάπη και χαιρετισμού σε όλους από τον Τίνο τον Αγγελίδη. Δεν κάνω πλάκα. Μιλούσα λίγο νωρίτερα μαζί του. Ο Τίνος σήμερα έχει μια πολύ δύσκολη μέρα με διάφορες υποχρεώσεις επαγγελματικές και οικογενειακές. Αύριο δεν θα μπορέσουμε να είμαστε στον Άρη για να τον έχουμε. Τη Δευτέρα όμως, πρώτα ο Θεός, με την Άρα Αγγελίδη θα μιλήσουμε και μην φαντάζεστε, μην περιμένετε ότι θα μιλήσουμε και θα ασχοληθούμε με τον χθεσινό χαμένο τελικό του ΠΑΟ, γιατί δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Θα μιλήσουμε για το πώς έφτασε στην Ισπανία, στον Μπιλμπάο, στον πρώην αρχηγό του Άρη, όλο αυτό το υπέροχο σκηνικό που στήθηκε το περασμένο Σάββατο στο Παλέ με την παρουσία των αδερφών Αντετοκούμπο, για να αντιληφθείτε και εσείς το μέγεθος της, το γκέλ που έχει γίνει από αυτήν εδώ την κίνηση και το πόσο πλέον διαφορετικά αντιλαμβάνεται όλη την πραγματικότητα του Άρη. Ειδικά ο Τίνος Αγγελίδης που έχει ζήσει τόσα πολλά πράγματα, τις μεγαλύτερες στιγμές του αυτοκράτορα. Να ξέρετε ότι θα είναι μια πολύ χρήσιμη κουβέντα μαζί του.

Να σας στείλω και ένα ακόμα, να σας στείλω και άλλα χαιρετίσματα, γιατί αυτή τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνό μου λίγο και έμεινα εκτός αέρα. Έχετε την αγάπη του Δημήτρη Πρίφτη και τους χαιρετισμούς του. Από εβδομάδα θα τον έχουμε και αυτόν στην εκπομπή. Έναν άνθρωπο ο οποίος προπόνησε, υπηρέτησε τον Άρη, κέρδισε πολλά από τον Άρη προπονητικά, δέθηκε με τον Άρη, πήρε μπόλικη αγάπη, πήρε και στεναχώριες, αλλά η αγάπη είναι αυτό που έχει επικρατήσει και υπερισχύει μέχρι και σήμερα. Έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικά δεμένος με την ομάδα, έναν άνθρωπο που ανανέωσε το συμβόλαιο και τη συνεργασία του στην Ιταλία με τη Ρετζιάνα, και βέβαια θα ήθελα και από τον coach Πρίφτη, που είναι καλός μου φίλος, να πάρουμε το feedback όλο αυτό που φαίνεται ότι δημιουργείται στον Άρη για μια ενδιαφέρουσα μπασκετική συνέντευξη. Θα το κάνουμε μέσα στην εβδομάδα την ερχόμενη. Τώρα μίλησα μαζί του και σας στέλνει και αυτός εγκάρδιους χαιρετισμούς από Ιταλία μεριά. Παίζει να είναι και υποψήφιος προπονητής χρονιάς στην Ιταλία, έτσι, να το ξέρετε. Ψιλοαπίθανο να παίξει Μπουργκ Ευρωλίγα του χρόνου. Μάλλον η Μπεσίκτας θα πάρει το ειστήριο, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, μην είσαι απόλυτα σίγουρος. Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα αυτό που λες, εφόσον η Μπουργκ κρίνει ότι δεν έχει τα εχέγγυα να ακολουθήσει τη διοργάνωση στις απαιτήσεις της. Αλλά μην το αποκλείεις κιόλας, γιατί και γήπεδα υπάρχουν να την εξυπηρετήσουν. Και νομίζω ότι είναι σε μια αγορά όπου το μπάσκετ μπορεί να βρει χορηγικές δυνάμεις και να ανέβει περισσότερο. Σίγουρα πάντως είναι πολύ πολύ εύλογη η σκέψη ότι η Μπουργκ μπορεί να μην το επιλέξει την Ευρωλίγκα και ότι η Μπεσίκτας είναι αυτή που θα πάρει τη θέση της. Θα το δούμε. Η Μπεσίκτας είναι στα κάγκελα για την Ευρωλίγκα. Γεια σου φίλε Κοσμά, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Όχι φίλε Νίκο, δεν ξέρω από πού μας ακούς. Αν μας ακούς από το YouTube, αν μας ακούς αναλογικά, κανένα πλήκτρο δεν μπερδεύεται, ούτε οι προσκεκλημένοι μπερδεύονται, και οι διακοπές που

ίδια ματάκι κυλά στις φλέβες σας. Ακριβώς φιλετάκι, και χθες πολύ ησυχία, τα μωράκια κοιμήθηκαν μια χαρά. Ευχαριστώ φίλε Κωνσταντίνε για τις μουσικές σου γνώσεις που πηγαίνουν και στο, στην ισπανική μουσική και σε καλλιτέχνες. Μπράβο σου ρε φίλε, πραγματικά με εκπλήσεις, ευχάριστα. Έχεις απόλυτο δίκιο, χάρη, έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό λέω ότι η αλαζονία είναι κακό πράγμα και κακός οδηγός. Ο φίλος ο Άντωνη μας λέει πόσο ωραία και με ποιον τρόπο πέρασε ωραία χθες το βράδυ. Ο Γιάννης λέει, Γιάννη, το Champions Cup που πήραμε εμείς τότε είναι το σημερινό Champions League. Δεν μένω σε αυτό, είναι λεπτομέρεια. Θέλω απλά να δώσω άλλη ήταν η ουσία και το νόημα αυτό που ήθελα να πω. Ότι κανένας ευρωπαϊκός τίτλος δεν είναι μικρός ή δεν είναι λίγος ή δεν πρέπει να υποτιμάται. Εμείς ό,τι τίτλο πήραμε σαν Άρης, τον τιμούμε, τον σεβόμαστε, τον εκτιμούμε. Χύθηκε υδρότας, χύθηκε αίμα, χύθηκαν δάκρυα χαράς και είναι για μας σαν τα παιδιά. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια παιδιά στα οποία έχεις λίγο παραπάνω αδυναμία, γιατί τώρα ο τίτλος που αποκτήθηκε, που κατακτήθηκε στην Προύσα, δεν είναι ίδιος. Όλα έχουν τη γλύκα τους. Το Final Four των απλήρωτων δεν ήταν το ίδιο. Τίποτα δεν ξεχνάω φίλε Παύλο, όλα τα θυμάμαι. Η Φαρέτρα είναι γεμάτη επιχειρήματα ανά πάσα στιγμή και όποτε γίνεται κουβέντα. Φίλος ο Γιάννης επιστρέφει, ήταν λίγο νωρίτερα το μήνυμά του σε κάποια σχόλια που έχουν να κάνουν με τη μετάδοση των αγώνων. Μπόλικη αγάπη στο φίλο τον Κώστα που τα θυμάται όλα για τα Final Four, ακόμα και σε αυτά που δεν παίξαμε. Και ο Δημήτρης λέει ότι ο τίτλος πήραμε ήταν το σημερινό Champions League. Εντάξει παιδιά, μην μπαίνετε σε αυτήν την λογική. Άλλο ήθελα να πω, νομίζω ότι το καταλάβατε και το μήνυμα πέρασε. Δεν ήταν για εσάς.

Προκόμ λέει, πάντως λέει, η Προκόμ μετά την ήταν από εμάς έπαιξε για περίπου 10 χρόνια στην Ευρωλίγκα. Τεράστια ομάδα ήταν η Προκόμ για μια δεκαετία, φίλε, όπως πολύ καλά λες. Με εξαιρετικούς παίκτες και ρόστερ και πρώην NBAers που παρέλασαν από εκεί.

Εντάξει παιδιά, εντάξει. Είναι λάθος, ok. Δεν ήταν το σημερινό FIBA Champions Cup, ήταν το Champions League της FIBA. Ήταν η τρίτη διοργάνωση, υπήρχε και άλλη τότε, η Regional, τέτοι που δεν την αγνοούσα καν. Οκ, okay. Πάω, μαζί σας είμαι. Απλά είχε υποτιμηθεί πάρα πολύ εκείνος ο τίτλος και δεν έπρεπε. Κανένας τίτλος δεν πρέπει να υποτιμάται. Ένας φίλος καλός μου λέει ότι στην Era Sport, λέει, το απόγευμα ειλικρινά μας αντιμετωπίζουν σαν φτωχό συγγενή. Έχω προσωπική εμπειρία από κάποια πράγματα, Αλέξανδρε, γιατί είμαι πολλά χρόνια στο χώρο. Δυστυχώς κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν αν δεν αλλάξει γενικά η επικοινωνιακή τακτική και το μέγεθος του συλλόγου στο επικοινωνιακό κομμάτι και στη σφαίρα επιρροής των επικοινωνιακών. Σας το λέω πάρα πολλές φορές και θα το επαναλάβω. Το επικοινωνιακό κομμάτι είναι κάτι το οποίο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που μπορούν να γίνονται, πάσχει πάρα πολύ ο σύλλογός μας γενικότερα και θέλει πάρα πολύ δουλειά, κόπο, και να επενδύσει ο σύλλογος πάνω σε αυτό, αλλά και οι επιχειρηματίες, ΚΑΕ, ΠΑΕ ή οτιδήποτε.

Με γήπεδο το Παλέ θα μπορούμε να παίξουμε Ευρωλίγκα σε ένα υποθετικό σενάριο που παίρνουμε το Eurocup? Θα μπορέσουμε, Νίκο. Και θα επισπευθούν και άλλες διαδικασίες, όπως ανέφερα και λίγο νωρίτερα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για το πενταετές πλάνο που κάποιοι το θεωρείτε σημαντικό, βασικό και δείχνει σοβαρότητα. Νομίζω ότι χλεβάστηκε λιγάκι, αλλά έδειξαν τα αντανακλαστικά αυτή που έπρεπε. Πολύ και αγάπη για πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Πολλά χαιρετίσματα και από το εξωτερικό και από το Αλστέτεν. Και για την αυτοκρατορία, λέει ο Νίκος, για να χτιστεί χρειάστηκαν 3-4 χρόνια και χρειάστηκε εκείνη η διπλή αποτυχία, φίλε, με το χαμένο μπαράζ στην Κέρκυρα και το χαμένο τελικό κυπέλου, για να τελειώσει το πανηγύρι μετά και για την επόμενη επταετία να είναι ο Άρης η ασύλληπτη ομάδα που όμοιά της δεν νομίζω να δει ποτέ σε συλλογικό επίπεδο ο ελληνικός αθλητισμός, για την συμβολή και για το μέγεθός της και για την επιρροή που είχε στην ελληνική κοινωνία. Μακάρι να τον είχαμε τον Πρίστη, λέει, στο παρκέ και όχι στο τηλέφωνο. Πολύ και αγάπη στον φίλο τον Διονύση. Ο ένας, ναι, φίλε μου Κωνσταντίνε. Πολύ και αγάπη στον φίλο τον Αργύρη. Κάποια μηνύματα που έχετε στείλει θεωρώ ότι είναι αγένειά μου να μην μεταφέρω, έτσι τουλάχιστον την καλησπέρα μου. Καλό τρίμηνο, λέει, και προσοχή στους δρόμους. Θα είναι και βρεγμένη αύριο, γιατί δίνεται από σήμερα, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Πολύ και αγάπη στον φίλο τον Θανάση για τα ωραία μηνύματα που μου στέλνει πάντα από Αυστρία καθημερινά. Πρέπει να φωνάζουμε κάθε φορά ότι είμαστε Άρης, λέει. Το επικοινωνιακό πάσχει και από εμάς τους ίδιους τους οπαδούς. Εδώ, φίλε Χρήστο, θα διαφωνήσω, αν και καταλαβαίνω τον τρόπο με τον οποίο το λες. Εγώ θεωρώ πως το επικοινωνιακό διαμορφώνεται μέσα από μια κοινή πολιτική και από έναν... θα είναι μια επιλογή του συλλόγου ο τρόπος που θα κινηθεί επικοινωνιακά. Και πολλές φορές, ξέρετε, ο σεβασμός επιβάλλεται. Και όταν επιβάλλεται ο σεβασμός, αυτό περνάει και υπάρχει και σεβασμός στο εσωτερικό. Γιατί έχει χαθεί λίγο το μέτρο. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει, τα οποία ουσιαστικά αγκαλιάζουν την προσπάθεια που γίνεται στην ΚΑΕ Άρης. Υπάρχουν πολλά μηνύματα για παίκτες που ρωτάτε και βλέπετε και μου λέτε πώς θα σου φαινόταν αυτός και ο ένας και ο άλλος στο μπάσκετ. Δηλαδή αυτό εδώ το πράγμα τώρα είναι αποτέλεσμα μιας πολύ ωραίας επικοινωνιακής πολιτικής που έχει αρχίσει να κτίζει η ΚΑΕ Άρης, όχι πυροτεχνημάτων, μιας πραγματικότητας που παρουσιάζει. Υπάρχει μια πίστη σε ένα πλάνο, υπάρχει ένα όραμα και ο κόσμος ακολουθεί με πολύ θετική ατζέντα. Τώρα, επιτρέψτε μου λίγο να πάω σε ένα θέμα το οποίο πονάει και το οποίο σας πονάει, μας πονάει. Και στέλνει ένας φίλος και λέει, ρε Γιάννη, και εγώ είμαστε για το ποδόσφαιρο, λέει, το μπάσκετ πήρε το δρόμο του. Ξέρετε πόσο πολύ στεναχωριέμαι κάθε μέρα ακούγοντας και νωρίτερα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ακούγοντας και αργότερα τον Δημήτρο Σανλή. Σήμερα έτυχε να ακούσω στο αμάξι και τον Δημήτρο Χατζηαθανασίου κλείνοντας την εκπομπή και λίγο πριν μπει ο Παπαδόπουλος που άργησε. Άκουσα μόνο τις τελευταίες 2-3 προτάσεις που είπε και χάρηκα με το σκεπτικό του. Παιδιά, quiet
το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι κάτι που μας πληγώνει, ειδικά μετά τη φετινή χρονιά και με τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί πλέον της νυν ιδιοκτησίας με τον κόσμο, με τον πυρήνα του κόσμου, να φαίνεται πλέον να μην έχουν επιστροφή. Κάποτε ο Θόδωρος ο Καρυπίδης περνούσε από το γήπεδο και γινόταν δεκτός με πάρα πολύ έντονο χειροκρότημα και υπήρχε καθολική αποδοχή, γιατί όντως έκανε μια μεγάλη προσπάθεια μέσα σε ένα περιβάλλον επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το οποίο ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε το ποιόν του, ξέρουμε και θεσμικά πώς λειτουργεί και ξέρουμε ότι ο Άρης ήταν το μαύρο πρόβατο, ειδικά από το 2014-2015 και μετά, με διοικήσεις της ΕΠΟ φανερά εχθρικά προσκύμενο στον Άρη, με σκάνδαλα που ξεπηδούσαν τύπου Ντουρμισάη και μεταγραφών και είχαν τον Άρη σιδεροδέσμιο με πολύ άδικο τρόπο, με ανθρώπους εντός των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας που δεν έκαναν όχι απλά καλά τη δουλειά τους, αλλά σκοπίμως δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους για να θίξουν τον Άρη. Και γενικά όλη εκείνη η δύσκολη προσπάθεια από την τρίτη εθνική, με με τον απίστευτο πόλεμο που είχε δεχθεί ο Άρης στο όνομα του μία πόλη μία ομάδα, ο κόσμος είχε, εσείς δηλαδή, η συντριπτική πλειοψηφία είχαν συστρατευτεί πίσω από τον Καρυπίδη, και ο Θόδωρος Καρυπίδης είχε γνωρίσει απόλυτη συμπαράσταση από τον κόσμο και δεν έχει δικαίωμα, αν μου επιτρέπετε να το πω, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος νιώθει μια πικρία για ευρυστικά συνθήματα ή οτιδήποτε άλλο, που από τη μια πλευρά είναι ανθρώπινη, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε κάποια πράγματα. Ο Καρυπίδης έζησε συμπαράσταση, στήριξη καθολική από τον κόσμο του Άρη. Το γιατί πήγαμε τώρα στο άλλο άκρο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναρωτηθεί πρωτίστως ο ίδιος, να αναγνωρίσει πρώτα τα δικά του λάθη, λάθος σε συμπεριφορές, λάθος σε κινήσεις που έγιναν. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις, δεν ξέρω, δεν βλέπω, δεν μπορώ να δω πώς αυτές οι σχέσεις θα αποκατασταθούν. Εδώ όμως χρειάζεται, και το λέω με όλη μου την αγάπη και με όλη την ευθύνη που μπορώ να έχω μιλώντας μέσα από το μικρόφωνο, και με όλη την αργιανοσύνη που, αν κάποιοι μου αναγνωρίζετε, ότι μπορεί να έχω δεκτών, ο Άρης είναι στο σημείο μηδέν. Υπάρχει ένας μεγαλομέτοχος, μια ιδιοκτησία της ΠΑΕ, η οποία πλέον και η ίδια αντιλαμβάνεται και όλα δείχνουν ότι πρέπει να παραδώσει την ιδιοκτησιακή σκυτάλη σε κάτι μεγαλύτερο, σε κάτι καινούριο, σε κάτι άφθαρτο. Για να συμβεί αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, δεν είναι απλά τα πράγματα. Κανένας νοήμων, μεγάλος επενδυτικός όμιλος, φαντ, οτιδήποτε επιχειρηματίας, δεν θα έρθει να επενδύσει έτσι απλά στον Άρη Θεσσαλονίκη, στην ΠΑΕ Θεσσαλονίκη, εάν δεν έχει, εάν δεν δει στο βάθος κάποιο κέρδος. Εδώ ακριβώς μπαίνει ο ΑΣ Άρης και θεσμικά και καταλυτικά, θεωρώντας ότι μπορεί να δώσει αυτό το κίνητρο στον οποιονδήποτε ενδιαφερθεί, μιας και δεν υπάρχει η διάθεση που υπήρξε προς άλλες ομάδες από την κεντρική εξουσία να βοηθήσει και να σμπρώξει μια λύση προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα καταγραφεί βέβαια, και όταν θα κλείσει το παραβάν θα εκφραστεί και με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Επομένως λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Είμαστε σε ένα σταυροδρόμιο που η συντριπτική πλειοψηφία είναι στα κάγκελα και λέει αλλαγή εδώ και τώρα, φτάνει. Θέλουμε να δούμε έναν ισχυρό μεγαλομέτωχο, έναν επενδυτή ο οποίος θα μας κάνει και εμάς ισχυρούς και θα παίζουμε το παιχνίδι με τους ίδιους όρους με τους υπόλοιπους. Υπάρχει ένας κόσμος οργανωμένων οπαδών οι οποίοι είναι ακόμα περισσότερο στα κάγκελα και προσπαθούν να κάνουν υπομονή και να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις, γιατί αρνούνται πλέον να αποδεχθούν μια κατάσταση που και οι ίδιοι στήριξαν και λογικά το έκαναν.
Υπάρχει θεσμικά ο ΑΣ, ο οποίος σου λέει, παιδιά, όλα αυτά έρχονται και πέφτουν επάνω μου, προσπαθώ, μη μου δίνετε deadline, μη μου βάζετε το μαχαίρι στο λαιμό, δεν είναι τόσο εύκολο θεσμικά να μπω και να βοηθήσω να αλλάξει κάτι. Και υπάρχει και η πλευρά Καρυπίδη, η οποία έχει τις γνωστές της παθογένειες, τα γνωστά της προβλήματα στο κομμάτι της επικοινωνίας και της συνεννόησης, αλλά υπάρχει ένα θετικό στην όλη υπόθεση. Σήμερα που μιλάμε, ο Άρης δεν είναι ακέφαλος. Καλός κακός, καλός θα πω εγώ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευθύνη να κρατήσουν το μαγαζί εντός αγωγικών ανοιχτό και να έχουν και τις ευθύνες που υπάρχουν για να μπορεί αυτό το μαγαζί να λειτουργεί. Και οι ευθύνες είναι μεγάλες και τα ποσά είναι μεγάλα και τα έξοδα είναι μεγάλα. Πρέπει να προσπαθήσουμε με γνώμονα τη λογική και την αγάπη μας για την ομάδα να κατανοήσουμε το εξής. Όσο και να το θέλουμε, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις. Και μην αυταπατάστε. Ούτε εμείς δημοσιογραφικά μπορούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, ξέρετε πότε. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος είχε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την πλευρά του κυρίου Καρυπίδη και ο κύριος Καρυπίδης προέβαλε υπερβολικές απαιτήσεις για να αφήσει τον προεδρικό θόκο. Ζητούσε δηλαδή υπερβολικά λεφτά ή οτιδήποτε και δημιουργούσε εμπόδια στο να αλλάξει ημέρα η ΠΑΕ. Εκεί το παιχνίδι θα αλλάξει και εκεί έχουμε και εμείς πολύ μεγάλη ευθύνη όλοι μας να πιέσουμε και να πιέσουμε με τρόπο ασφυκτικό. Επαναλαμβάνω όμως πάντα στα πλαίσια τα δημοσιογραφικά, έτσι, και όχι της απανθρωπιάς και της... Δεν υπάρχει, εμείς δεν είμαστε εκβιαστές ελπίδας, ούτε εμπόριο κάνουμε. Όχι εμείς ενώ σαν γέλο, όλοι όσοι υπηρετούμε το ρεπορτάζ του Άρη. Πρέπει να ξέρουμε πότε μπαίνεις στη μάχη για να πιέσεις, για να διεκδικήσεις δικαιώματα για την ομάδα σου και για το καλό. Μην αυταπατάστε. Δεν υπάρχει ούτε ένας δημοσιογράφος που ασχολείται με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ του Άρη και γενικότερα με τον Άρη, με τα μηντιακά, ούτε ένας, σας το λέω με ειλικρίνεια, ούτε ένας δεν υπάρχει, ο οποίος να μην θέλει να έρθει στην ομάδα ο Τζίγκερ, ο... Ποιοι ακούστηκαν τον τελευταίο καιρό? Όλοι αυτοί που ακούστηκαν. Ο μίστερ, ο αδερφός του κυρίου EasyJet κλπ. Και όχι μόνο αυτοί, και ακόμα μεγαλύτεροι. Καμία απολύτως δεύτερη σκέψη να μην έχετε για αυτό το πράγμα. Κανένας βολεμένος δεν υπάρχει με αυτή την κατάσταση. Και όλοι αρχίζουν και ανησυχούν και όλοι αρχίζουν και δυσφορούν, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για μένα είναι πολύ εύκολη πλέον η καθημερινότητα. Ασχολούμαι με το ρεπορτάζ που κατέχω και με το οποίο ασχολούμαι περισσότερο καθημερινά, τον μπασκετικό. Την καυτή πατάτα του ποδοσφαίρου δεν είναι ότι δεν την πιάνω στα χέρια μου γιατί φοβάμαι κάτι, γιατί δεν έχω κάτι να προσφέρω. Στέλνετε κάποια μηνύματα καθημερινά, ρε Γιάννη, πες κάτι. Αυτό που μπορώ να πω είναι το εξής, ότι είμαστε στο σημείο 0. Από εδώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορούμε από το χείλος του γκρεμού να βουτήξουμε στο κενό. Θέλετε? Δεν είναι το δίλημα ο Καρυπίδης ή το χάος, για να συνεννοούμαστε. Αλλά όπως πέφτουμε από τον γκρεμό, πιστεύετε ότι είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε ένα κλαδί να πιαστούμε? Δεν θέλω να το ρισκάρω. Έχω πέσει 3 φορές στο κενό και το ότι δεν σκοτώθηκα μάλλον οφείλεται σε κάποιο θεό εκεί έξω που με αγαπάει. Σχεδόν σκοτώθηκα. Δημιουργήθηκαν ανεπανάληπτες ζημιές στον οργανισμό μου. Δεν θέλω να το ξαναπεράσω αυτό. Ο χειρότερος μεγαλομέτοχος ιδιοκτήτης, ο χειρότερος που υπάρχει, που μπορεί να υπάρχει, θέλετε να του δώσετε εσείς το ονοματεπώνυμο Θόδωρος Καρυπίδης, Γιάννης Δασκάλου, Δημήτρης Ουσανλής, όποιο θέλετε δώστε του. Ο χειρότερος μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης είναι καλύτερος από τον κανένα και από τις επιτροπές
στήριξης και από τις ομάδες εργασίας και βοήθειας και τους εθελοντές που βάλτε πλάτη παιδιά στον Άρη και ελάτε να μαζέψουμε λίγα λεφτά για να πάει η ομάδα σε κέντρο προετοιμασίας, ελάτε να μαζέψουμε λεφτά για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις, για να πάρουμε εξιοδότηση για να περάσουμε την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αν θεωρείτε ότι το δίλημα αυτή τη στιγμή είναι Καρυπίδης ή απαξίωση, θα σας πω εγώ ότι το δίλημα δεν είναι αυτό το πραγματικό. Το δίλημα είναι Καρυπίδης αυτή τη στιγμή ή αβεβαιότητα. Εγώ δεν μπορώ να πάω στην αβεβαιότητα. Έχω πάει και στα δικά μας παιδιά στηρίχτηκα και σε εντός εισαγωγικών επενδυτές που ήρθαν και ξέρουμε τα αποτελέσματα. Τι θέλω να πω με όλο αυτό? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσο μεγάλη και να είναι η ανάγκη της αλλαγής εδώ και τώρα, αν θα μπορούσε να γίνει στην ΠΑΕ Άρης, η πίεση που μπορεί να ασκηθεί πρέπει να είναι τέτοια που δεν θα φέρει την ασφυξία στο σύλλογο. Γιατί εγώ σας λέω προσωπικά ότι αν ήμουν σήμερα σας το λέω με ειλικρίνεια, αν ήμουν μέλος της διοίκησης του ΑΣ Άρης, εγώ σήμερα θα είχα υποβάλει την παρέτησή μου και θα είχα φύγει. Θα είχα τρέξει, θα είχα φύγει τρέχοντας. Γιατί νιώθω ότι προσπαθούμε να κουμπίσουμε ένα βάρος σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να το κουβαλήσουν, παιδιά, εύκολα. Είπα, δεν είναι τμήμα βόλεϊ, δεν είναι ομάδα μπάσκετ γυναικών, που και εκεί χρειάζονται απίστευτα λεφτά για να λειτουργήσουν επαγγελματικά αυτά τα τμήματα την επόμενη χρονιά. Η ΠΑΕ είναι άλλο επίπεδο, είναι άλλη πίστα. Μην κατηγορείτε λοιπόν, μην βάζετε μαχαίρι στο λαιμό. Προτείνω εγώ, κάντε ό,τι νομίζετε. Μεγάλα παιδιά είστε, δεν σας πω εγώ τι να κάνετε. Ούτε θα προσπαθήσω να αλλάξω γνώμη στον καθένα. Ούτε θα σας πω αγαπήστε τον Καρυπίδη. Δεν σας λέω αυτό το πράγμα. Σας λέω ότι προσπαθήστε όσο μπορείτε. Βασικά δεν έχετε και άδικο, γιατί κυκλοφορούν και τόσες πολλές ανοησίες εκεί έξω που αφορούν τα ιδιοξιακά της ΠΑΕ Άρης. Εγώ σας είχα πει ότι δεν προκύπτει από πουθενά ουσιαστικά. Έχω αισιοδοξία, πιστεύω ότι θα γίνει και πιστεύω ότι η αλλαγή θα γίνει απ' έξω, θα έρθει η λύση. Αυτό πιστεύω εγώ. Εξακολουθώ να το πιστεύω. Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει. Ότι έχει μπει πλέον το νερό σε ένα τέτοιο αυλάκι που οδηγεί μαθηματικά στην αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΠΑΕ. Το θέμα είναι τι θα γίνει μέχρι να συμβεί αυτό, είτε συμβεί σε μερικούς μήνες, 2, 3, είτε στο τέλος της επόμενης χρονιάς. Πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα. Πρέπει να υπάρχει ένας Άρης που θα περπατήσει στο επόμενο πρωτάθλημα σε 3 μήνες από τώρα που θα μπει σε μια προετοιμασία ομάδα. Πρέπει κάποια πράγματα λειτουργικά καθημερινά να γίνουν. Πρέπει να πληρώνονται υποχρεώσεις, άνθρωποι, υπάλληλοι, εγκαταστάσεις, οτιδήποτε, συμβόλαια. Πρέπει να αλλάξει η ιδιοκτησία η ΠΑΕ Άρης. Χίλια πρέπει. Μέχρι να συμβεί όμως αυτό, υπάρχουν 2 επιλογές. Ή να συνεχίσουμε να κάνουμε για λίγο καιρό ακόμα τους μαλάκες, εντός εισαγωγικών, και με πολύ αγάπη το λέω, προσπαθώντας να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας και τα θέλω μας, να μην τσιμπάμε και να μην τρώμε το τυράκι κάτι επαναστατών που βλέπω κυκλοφορούν στα social media. Είναι κάτι τύποι με κανάλια, με αυτά, influencers, δεν ξέρω πώς την έχουν δει. Επαναστάτες ποπολάρι, δεν ξέρω πραγματικά πώς την έχουν δει και τι θέλουν να πούνε. Μιλάνε για αρδάκια, μιλάνε για αυτό, μιλάνε για εκείνο. Προσπαθήστε λίγο να απομονώσετε αυτούς χαζούς, γιατί για χαζούς μιλάμε. Και τι μόνο χαζός. Εγώ δεν αμφισβητώ την αγάπη κανένας για τον Άρη. Αμφισβητώ το IQ να καταλάβει αυτός ο οποίος βγαίνει ο αγανακτισμένος πιο μπροστά από όλα για να πει: εγώ είμαι, ακολουθήστε με. Πού πας ρε μας τώρα? Πού ξεκινάς την επανάσταση? Πού πας να την κάνεις? Στην πλάτη πιανού? Και με ποια όπλα, με ποια εχέγγυα? Πού πας?
ψυχαμένη μη λέξη υπομονή. Πρέπει να βρείτε τη δύναμη και το κουράγιο καθένας από εσάς ξεχωριστά να τη βρείτε. Η ομάδα θα αλλάξει καθεστώς. Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε χρόνο και χώρο στις όποιες εξελίξεις τρέχουν και θα τρέξουν. Έχουν χτυπήσει 100 πόρτες οι άνθρωποι του Ωραία Τέχνη. Κάποιες δεν άνοιξαν καθόλου. Κάποιες άνοιξαν, είπαν τι θέλετε. Αυτό, ωραία. Ελάτε να μας τα πείτε όταν έχετε και αυτό και αυτό και αυτό. Ο φίλος ο Κώστας λέει το εξής: να βγει να μιλήσει στον κόσμο. Να μην κρύβεται και να μην κρύβονται όλοι οι Α, Σίγμα και οι δημοσιογράφοι. Να βγει να μιλήσει στον κόσμο ποιος. Ποιος. Ο Θοδωρός Καρυπίδης. Αλήθεια λες. Να πει τι. Μαγαζί γωνία δεν είναι ο Άρης, λέω εγώ. Δεν είναι. Κανένα μαγαζί γωνία δεν είναι ο Άρης. Και ξέρεις γιατί δεν είναι μαγαζί γωνία ο Άρης, φίλε Κώστα? Όχι λόγω ιστορίας, όχι λόγω δυναμικής, όχι λόγω κόσμου. Λόγω του ότι είναι ένα μαγαζί σε μια γειτονιά όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι ταβατζίδες. Παλιά οι συμμορίες της Νέας Υόρκης μπορούσες να κάνεις μαγιά σε έναν δρόμο που έλεγχαν άλλες συμμορίες. Δεν μπορείς. Πώς μπορείς? Μόνο όταν έχεις έναν ισχυρό, ο οποίος ξέρει πώς να το οργανώσει και να το παλέψει και να το πολεμήσει αυτό. Δεν κρύβεται κανένας. Εγώ δεν έχω να πω κάτι για τις εξελίξεις που εσείς θέλετε, για το ουσιαστικό, για συζητήσεις με τον Τάδη τον Δίνα. Αν θέλω να πιστέψω, παραλίγο να πιστέψω. Όνειρα έβλεπα, τρεις μέρες έβλεπα όνειρα ότι βάζουμε γκολ, παίζουμε Champions League. Όταν οι άνθρωποι του ΑΣ μου είπαν, Γιάννη κατεβάστε ρε παιδιά τους τόνους, λέει δεν γίνεται, λέει, αυτό το πράγμα. Θα πάθουμε έμφραγμα, θα πεθάνουμε. Ο κόσμος βγαίνει, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω από πού απορρέουν όλα αυτά τα σενάρια, τα ιδιοκτησιακά το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν κάποιες άλλες πληροφορίες ή βάσει πτώση, δεν ξέρω, ξέρουν περισσότερα πράγματα από εμάς και δεν τα λένε. Κόψτε την ιστορία με τις καραμέλες και με τις συνωμοσίες. Κάνουμε 700 δουλειές ο καθένας για να τη βγάζουμε και εσείς μας λέτε για καραμέλες και συνωμοσίες. Θέλετε ντε και καλά να σας πουλήσουμε παραμύθι. Παραμύθι θέλετε. Το θέλετε, το τραβάει ο οργανισμός σας. Εγώ σας λέω ότι τα πράγματα μπορούν μόνο χειρότερα να πάνε. Εάν δεν κάτσουμε να βάλουμε μια κοινή λογική. Δεν υπάρχει ούτε ένας, τουλάχιστον που να ξέρω εγώ, έτσι. Εγώ προσωπικά που να ξέρω, που δεν θέλει, από το δικό μου το συνάφι, που είναι απέναντί σας και έχει τα μικρόφωνα και την ευθύνη της επικοινωνίας, δεν υπάρχει ούτε να πιέσουμε. Θέλουμε να πιέσετε. Να πιέσουμε ποιον? Πες μου ρε Κώστα, πες μου ρε παλικάρι μου, ποιον να πιέσω? Να πιέσω ποιον, τον Καρυπίδη? Ποιοι είναι όλοι να πιέσουμε? Οι δημοσιογράφοι πού μπορούν να πιέσουν? Να πάρω τηλέφωνο πού? Στο γνωστό μου τον βουλευτή? Στο μαξί μου? Άντε ρε θα μου πει, κάνε μας τη χάρη. Ποιος είσαι εσύ? Και δεν είμαι ο κανένας για να πιέσω. Να πιέσω τον Σουνίδη? Ο Τοσουνίδης ο οποίος σκέφτεται πώς θα γίνει του χρόνου η ομάδα να ταξιδεύει, να πετάει, να ασχολείται σαν επαγγελματικό τμήμα στο βόλεϊ και στο γυναικείο μπάσκετ και πώς δεν θα πέσει καμιά κερκίδα πάνω στα παιδάκια των ακαδημιών του Χαριλάου. Να πιέσουμε τον Καρυπίδη με ποιο τρόπο? Τι να του πούμε? Πούλα ρε Καριόλη. Πού θα μου πει να πουλήσω ρε μάγκα? Να του πω βρες. Δεν είναι παιδιά η ποδοσφαιρική, αν είναι εταιρεία που λέγεται Άρης, δεν είναι το περίπτερο του γείτονα. Δεν μπορείς να πιέζεις χωρίς να έχεις λύση. Υπουργοί, βουλευτές, Κώστα, λες πράγματα που πραγματικά σου μιλάω ρε φίλε,
ότι είναι αστεία να πιέσουμε υπουργούς και βουλευτές. Ξέρεις που μας έχουν γραμμένους. Ξέρεις που μας έχουν γραμμένους. Οι άλλοι ξέρεις γιατί άλλαξαν τον νόμο. Γιατί ο κύριος Ιγνατίεβιτς με τον Τσίπρα συγκυβερνούσαν. Γι' αυτό άλλαξαν τους νόμους. Το καταλαβαίνεις αυτό? Λοιπόν, αυτό που έχω να πω λοιπόν εγώ για το ποδόσφαιρο σαν Γιάννης και που δεν το πιάνω καθημερινά στο στόμα μου είναι ότι όταν δεν έχεις να προσφέρεις κάποια λύση, όταν δεν έχεις να προτείνεις και να προσφέρεις κάτι, είναι καλό να μιλάς λιγότερο. Εγώ θα συνεχίσω να μιλάω λιγότερο για το ποδόσφαιρο και το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι τώρα που βρισκόμαστε όπως θεωρείτε στο σημείο 0, ο μόνος δρόμος αυτή τη στιγμή είναι προς τα κάτω. Ο μόνος δρόμος είναι προς τα κάτω. Ναι, μενούδου άλλαξε και ήρθε ο Μιστακίδης στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Φίλε Κώστα, άλλαξε. Άλλαξε και η Νέα Δημοκρατία. Θα τα πούμε και με τη Νέα Δημοκρατία. Θα τα πούμε και για τη Νέα Δημοκρατία. Το καντιλάκι αργοσβήνει. Η έκθεση πλησιάζει. Μην νομίζεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα μείνει στο απειρόβλητο. Φυσικά και δεν είναι δουλειά μιας κυβέρνησης να βρίσκει ιδιοκτήτες σε κάποιες ομάδες και ανώνυμες εταιρείες. Όταν όμως το έχει κάνει με τον τρόπο της και έχει υποστηρίξει κάποιες προσπάθειες, είναι υποχρεωμένη να το κάνει και εδώ. Λοιπόν, με Νέα Δημοκρατία, μα φυσικά και με Νέα Δημοκρατία αλλάξε ο νόμος, αφού είναι τόσο δυνατά μπασμένη σε όλα. Σε όλα. Με όλα τα κόμματα, με όλα τα αρώματα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο. Οι μόνοι οι οποίοι μπορούν πραγματικά τη δεδομένη στιγμή να αλλάξουν, να βοηθήσουν, να επισπεύσουν τις διαδικασίες όσο μπορούν, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από αυτούς, στην ΠΑΕΑΡΙΣ, είναι οι άνθρωποι του ερασιτέχνη. Και το λέω αυτό με απόλυτη γνώση ότι λέω, γιατί είναι θεσμικό το θέμα. Καθαρά θεσμικό. Και είναι οι μόνοι που έχουν ένα πραγματικό, σημαντικό, σοβαρό χαρτί στα χέρια τους. Το χαρτί της διπλής ανάπλασης που μπορεί να κεντρήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον κάποιου ή κάποιον. Εγώ αυτό έχω να πω, αυτή είναι η άποψή μου. Και αν έρθετε και δείτε το τηλέφωνο μου, τέλος πάντων, ας αφήσουμε το τηλέφωνο μου. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Μην νομίζετε ότι επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ένα μέλλον που φαίνεται πολύ λαμπρό στον μπασκετικό Άρη, με όραμα, με ελπίδα, με δομημένα πράγματα. Ζω στο συννεφάκι μου, πονάω πάρα πολύ για το ποδοσφαιρικό τμήμα, πονάω, στεναχωριέμαι. Πολλοί πονάτε και στεναχωριέστε ίσως και περισσότερο από μένα. Αλλά δεν είναι έτσι εύκολη η κουβέντα της επόμενης ημέρας, δεν είναι απλή. Μακάρι να μπορούσε σήμερα να έρθει κάποιος από τον άλλο να πει, παιδιά, δημοσιογράφη του Άρη, έχουμε βρει τον άνθρωπο, είναι διατεθειμένος να κάνει αυτή την επένδυση, δίνει 5 και ο Καρυπίδης ζητάει 15 και πάνε να μας το χαλάσει. Αν εκεί υπάρχει σιωπή, εκεί ναι, υπάρχει συνενοχή επικοινωνιακά. Όταν όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κάποιος στην πόρτα σου, πώς να την ανοίξεις και να πετάξεις με έξω αυτόν που είναι μέσα. Ναι φίλε Ντίμη, δεν διάβασα πολλά μηνύματα, δεν είναι μόνο το δικό σου που δεν διάβασα. Oh, yeah.
Νομίζω ότι θα το έχεις ακούσει το σχόλιο μου για αυτό που μου λες, φίλε, το περιστατικό για το μάτς με τη Λάρισα. Λοιπόν, πάρα πολύ με ρωτάτε μήπως θέλετε να πιαστείτε από κάπου, το ξέρω. Την ίδια ανάγκη έχουμε να πιαστούμε από κάπου. Πολύ μεγάλη πίεση θα έχει και το μπάσκετ, φίλε, γιατί ο κόσμος, ξέρεις ότι, και το αντιλαμβάνομαι και εγώ και είναι πολύ φυσιολογικό, το μπάσκετ, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση στο ποδόσφαιρο που είναι πολύ πιεστική, ο κόσμος δεν θα μπορεί να διαχειριστεί εκεί κάποιο λάθος. Εκεί θέλει το μπάσκετ να είναι υποχρεωμένο να βγει μπροστά και να γιατρεύει όλες τις πληγές του αργανού συναισθηματικά. Μαζί σου είμαι. Είμαι μαζί σου. Φίλε Δημοσθένη, συμφωνώ στη λογική αυτού που λες. Εσύ πες μου όμως, πότε δεν υπάρχει, πότε ήταν καθαρή μια τέτοια, πότε υπήρξε καθαρή τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα? Συμφωνώ σε αυτό που λες.

0: Φροντίστε λίγο να μπορέσετε να ξεφύγετε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή Πρωτομαγιά σας εύχομαι. Είναι εργατική Πρωτομαγιά αύριο. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φροντίστε όσο μπορείτε κι εσείς. Μπορούμε να συζητάμε πολλά πράγματα. Φροντίστε όσο μπορείτε τα συναισθήματα, τα έντονα που έχετε, να τα χειραγωγείτε, να τα συγκρατείτε. Θα τη βρούμε την άκρη, να ξέρετε. Και στην ΠΑΕ θα τη βρούμε την άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη βρούμε την άκρη. Το θέμα είναι να τη βρούμε με το καλό, να τη βρούμε όσο πιο σύντομα γίνεται και να μπορέσουν να αναπτυχθούν και εκεί διαφορετικές δυναμικές. Δεν χάνεται η αισιοδοξία μου. Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο να πατήσω και να σας πω ότι είναι αυτός ο οποίος είναι έτοιμος να πάρει την ΠΑΕ, αλλά...
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα. Στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Στο Χαριλάου όλοι. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
13: Digital Markt.
12: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λογικό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
14: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από τα μικρόφωνα Κωνσταντίνος Χαλκιάς,
1: Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 8, για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε όλες τις αγωνιστικές δράσεις των 5 μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης, όσο φυσικά και τις ευρωπαϊκές διασωλογικές διοργανώσεις, τα ημιτελικά που είχαμε μεσοβδόμαδα. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να στείλετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viber στο 6936-5120-99 για να συζητήσουμε όλοι μαζί τα αγωνιστικά δρόμενα της Ευρώπης.
1: Καλό μήνα και από εμένα. Είχαμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια, ειδικά το ένα το ευρωπαϊκό που είδαμε και θα σχολιάσουμε σαν πρώτο παιχνίδι για το Champions League. Ήταν ένα μαγικό παιχνίδι σε σχέση με το δεύτερο που, εντάξει, το περιμέναμε νομίζω αμφότεροι ότι θα είναι ένα πιο κλειστό παιχνίδι, πιο κλειστό παιχνίδι αυτό, δεν έχω από κάτι άλλο.
0: Πιο κλειστό, λίγο πιο τακτικό περισσότερο παιχνίδι. Εντάξει, η ομάδα του Σιμεώνη με την ομάδα του Αρτέτα δεν περιμέναμε κάτι περισσότερο από τις φετινές ομάδες, αν μη τι άλλο.
1: Ναι,
0: είναι,
1: καλά,
0: είναι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν πάρα πολύ συντηρητικά και όσον αφορά το επιθετικό τους κομμάτι, αλλά όσον αφορά φυσικά και το αμυντικό τους κομμάτι.
1: Καλά, ναι, εννοείται αυτό. Αλλά πριν πάμε σε αυτό το παιχνίδι, να πούμε ότι όποιος μας ακούει και το έχει δει το παιχνίδι, το πρώτο, ειδικά που θα σχολιάσουμε τώρα, το Paris Saint-Germain Bayern Μονάχου, να μας στείλει το πώς του φάνηκε, που κάθε ποδοσφαιρόφιλος νομίζω το συγκεκριμένο παιχνίδι το ευχαριστήθηκε 100%. Είδαμε ένα τρομερό παιχνίδι και επειδή πάμε τώρα σε αυτό το παιχνίδι έληξε 5-4.
0: Έχεις δει άλλο ημιτελικό Champions League, ειδικά σε έναν αγώνα να μπαίνουν 9 τέρματα?
1: 9 τέρματα όχι, αλλά αν δεν κάνω λάθος, ένας πολύ καλός ημιτελικός ήταν πέρυσι, η Real με τη City. Γενικά αυτό το ζευγάρι είχε πολλά γκολ, γενικά, όχι τόσα.
0: Ναι, το Real City πάντα είχε πάρα πολλά. Δηλαδή 4-3 δεν είχε βγει ένα παιχνίδι.
1: Αυτό ήταν
0: το πιο κοντινό, ναι, που θυμάμαι. Ειδικά τώρα τα τελευταία 10-15 χρόνια, max 15 χρόνια που βλέπω εγώ τουλάχιστον προσωπικά μπάλα. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω να έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, εγώ λέω πριν ξεκινήσουμε όμως, εφόσον ανοίξαμε, πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τώρα και πάμε νομίζω να ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε το φανταστικό παιχνίδι. Τον πρώτο αγώνα της σειράς της Παρί με την Bayern Μονάχου. Ένας πρόωρος τελικός θα λέγει κανείς.
1: Ναι, κοίτα, το πιο ευχάριστο είναι ότι θα το δούμε διπλές φορές. Δηλαδή είναι ημιτελικός, το βλέπουμε δύο φορές, μια χαρά. Δηλαδή αντί για 90 λεπτά, και που πιστεύω στο 90 λεπτό δεν θα είχε τόσο ανοιχτό γήπεδο καμία από τις δύο ομάδες. Γιατί αλλιώς θα αντιμετωπίσει κάποιος ένα τελικό. Και ειδικά όταν μιλάμε για δύο προπονητές με τόσο εμπειρία, περισσότερο βασικά ο Λουίς Ενρίκε εμπειρία, αλλά και ο Κομπανί, ο οποίος δείχνει ότι. Εντάξει, είναι λες και παίζει με χρόνια εμπειρία. Λες και είναι πάρα πολλά χρόνια στους πάγκους.
0: Πολύ καλή είναι. Δουλειά απέναντι σε μια πολύ καλά δουλεμένη Paris Saint-Germain, η οποία η ίδια ομάδα πέρυσι σήκωσε το ευρωπαϊκό, να πούμε.
1: Ναι, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, η μόνη αλλαγή είναι του Ντοναρούμα στη θέση του τερματοφύλακα, που τώρα πλέον είναι ο
0: Σαφόνοφ. Είναι. Σαφόνοφ. Εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι αυτό ο τερματοφύλακα, όπως και να το κάνουμε. Γενικά είναι, πολλά λάθη φέτος.
1: Είναι σίγουρα downgrade συγκριτικά
0: με τον Ντοναρούμα. Εντάξει, με τον Ντοναρούμα.
1: Αλλά. Δεν νομίζω να την πείραξε και ιδιαίτερα.
0: Όχι, εννοείται. Να πούμε ότι από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε, δύο πάρα πολύ καλοί προπονητές. Ο Κομπανί, ενώ είναι άπειρος σε αυτή τη θέση, μιλάμε για ένα πολύ καλό σύνολο που έχει κάνει με την Bayern Μονάχου. Να πούμε ότι πήρε το πρωτάθλημα στη Γερμανία εύκολα από την Borussia Dortmund. Αναμενόμενο, ναι. Να πούμε. Η επίθεση που έχει φτιάξει φέτος. Με την τριάδα Ολίσε, Ντίας, Μουσιάλα, πίσω από τον κανονιέρη Χάρι Κέιν. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει πράγματα και θαύματα φέτος.
1: Ο καημένος ο Κέιν έφαγε τα τρία τέταρτα της καριέρας του στην Τότεναμ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο άδικο.
0: Ναι. Και από τη στιγμή που έχει έρθει στην Bayern από το 23, με το 24 έχει 36 γκολ σε 32 αγώνες και 8 assist. Το 24-25, 31 μάτς, 26 γκολ, 9 assist. Και φέτος πάει να κάνει τρομερά πράγματα, όντας 28 παιχνίδια, 33 γκολ, 5 assist. Μιλάμε για έναν όχι απλά χαρισματικό σεντερφόρ, μιλάμε για έναν από τους καλύτερους σεντερφόρ, αν όχι τον καλύτερο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Ο άνθρωπος που έχει σώσει και πολλές φορές στην Εθνική Αγγλίας.
0: Εννοείται. Ο άνθρωπος γκολ, ο οποίος ανοίγει το σκορ σε αυτή τη ματσάρα με την Paris Saint-Germain στο 17 με πέναλτι. Αλλά εκτός του Χάρι Κέιν, να θυμίσουμε ότι και η Παρί δεν πάει πίσω από ταλέντα, και ειδικά στο όνομα ειδικά του Γκβίτσα Κβαρατσχέλια.
1: Και ειδικά από τριάδα. Που είπαμε και πριν. Είναι, η τετράδα, όπως θέλετε.
0: Ναι, και οι δύο ομάδες γενικά επιθετικά έχουν τρομερά χαρισματικούς παίκτες. Αλλά για μένα ο φετινός, ο οποίος κάνει τη μεγάλη διαφορά στην Παρί, είναι ο Γκβίτσα Κβαρατσχέλια. Μιλάμε για έναν μαγικό παίκτη.
1: Παίκτης ο οποίος. Οι περισσότεροι νόμιζαν ότι θα χαθεί λίγο και το ταλέντο του εκεί που πάει με τα μεγαθύρια. Ναι. Καθώς και η Paris Saint-Germain έχει αρκετούς ακραίους επιθετικούς. Εν τέλει είδαμε ότι όχι, δεν χάθηκε. Πήρε και φανέλα βασικού εύκολα, ή όποτε είναι αλλαγή σίγουρα θα μπει κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Ειδικά όταν στραβώνει το πράγμα για την Paris.
0: Ναι, εννοείται. Μιλάμε για έναν παίχτη σκέψου που σε 14 μάτς στο Champions League έχει 10 γκολ, 5 assist.
1: Μόνο στο Champions League.
0: Ναι, μόνο στο Champions League. Νομίζω έχει και 7 γκολ στην League One. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έγινε το 1-1 με τον Κβαρατσχέλια από assist του Desiré Doué. Η Παρί κατάφερε και το γύρισε με assist Dembélé, γκολ Joao Neves. Προφανώς και η Bayern δεν θα τα παράταγε. Το γνωρίζαμε, μιλάμε για δύο πολύ επιθετικές ομάδες. Και στο 41 από assist του Pavlovic, ποιος άλλος, ο Ολίσε. Μιλάμε για έναν τρομερό extreme. Νομίζω αυτή τη στιγμή οι τρεις καλύτεροι extreme που έχουμε στην Ευρώπη είναι νούμερο 1 Λάμιν Γιαμάλ, εντάξει.
1: Σίγουρα και λόγω της ηλικίας,
0: ναι,
1: του.
0: Για έναν μαγικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Τσερκί τη City.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, μπαίνει, ο Λίσε.
1: Μπαίνει στην τριάδα ο
0: Τσερκί. Σίγουρα μπαίνει για τρίτη θέση, όχι για δεύτερη. Δεύτερο είναι ο Λίσε και πρώτος ο Λαμίν Γιαμάλ. Δεν έχουμε κάποιον άλλον. Εντάξει, ο Βινίσιος δεν μπορεί να θεωρηθεί τώρα.
1: Ο Ντεμπελέ δεν μπορεί να θεωρηθεί.
0: Είναι φορ, είναι φορ.
1: Δεν είναι καθαρό όμως.
0: Κοίτα, στην Παρί πλέον έχει πάρει τη θέση του.
1: Ναι, του. Του ψεύτικου επιθετικού.
0: Ναι, κοίτα, ναι, ο Ντεμπελέ, αλλά. Ρε παιδί μου, πήρε τη χρυσή μπάλα. Δηλαδή, αν το πάρει φέτος, λέμε η Παρί. Δεν πιστεύω ότι.
1: Δεν από την Παρί ο Ντεμπελέ.
0: Ποιο μπορεί να την πάρει από την Παρί.
1: Από εκεί και πέρα. Θα παίξει πολύ
0: ρόλο. Με τίποτα.
1: Θα παίξει πολύ ρόλο ποιο θα βάλει τον γκολ στους τελικούς του Champions League.
0: Αυτό όμως δεν είναι ένας λόγος για να δώσεις μια χρυσή μπάλα.
1: Ναι, αλλά έχουμε δει πολλές φορές να δίνει.
0: Ναι, προφανώς έχουν γίνει.
1: Οπότε βάσει αυτό έχουν πράγματα.
0: Από εκεί και πέρα, ναι, να συνεχίσω. Στο 41 είχαμε το 2-2, συγγνώμη. Στο 45-5 η Παρί καταφέρνει με πέναλτι του Ντεμπελέ να το κάνει 3-2 πριν το ημίχρονο. Πολύ κομβικό το γκολ του Ουσμάν Ντεμπελέ. Και επιστρέφουμε από το, για την αρχή του Δευτέρου. Ο Κομπανίδη, ότι ο Ντέιβις δεν μπορούσε, νομίζω τραυματίστηκε κιόλας αν δεν κάνω λάθος, και παίρνει τη θέση του ο Λάιμερ, ένας πιο αργός back, πλέον back ο Λάιμερ. Να πούμε ότι δεν ήταν η φυσική του θέση back, αλλά στην Bayern έχουμε δει πολλά να γίνονται. Στο 56 ο Γκβίτσα και Βαρατσέλια από ασίστ του Χακίμη κάνει το 4-2.
1: Από αμυντικό χαφ δεν έχει πάει ο Λάιμερ.
0: Ναι, γενικά γίνονται πολλές τέτοιες αλλαγές. Το είχαμε δει και από τον Γκουαρδιόλα με τον Stones, που ήταν στόπερ και κατέληξε εξάρι.
1: Ναι, αλλά εντάξει, πιο φυσική αλλαγή.
0: Ναι,
1: μπορείς να πας,
0: ναι,
1: από...
0: Ναι, το λες. Όπως και ο Κίμιχ νομίζω. Είναι γενικά η θέση του. Παίζει κέντρο, παίζει και back.
1: Ναι.
0: Okay, άμα μπορεί ο Λάιμερ... να τραβεί. Ναι, ο Λάιμερ πιο βαρύς.
1: Ειδικά όταν γίνεται αλλαγή του Ντέιβις.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ο οποίος Ντέιβις...
1: σχέση ο ένας με τον άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είδαμε πολύ καλές, είδαμε τρομερές μάχες. Νούνο Μέντες εναντίον Ολίσε. Ο Κβαρατσχέλια εναντίον του. Στάνης,
1: ήταν όλα τα μηχανάκια μαζί.
0: Ναι, γενικά η Παρή, αυτό που πρόσεξα εγώ και ήταν άξιο συζήτησης, οι αντεπιθέσεις που έβγαζε. Έβγαινε κινηματογραφικά μπροστά. Με δύο πάσες είχαν φύγει 5 άτομα στην επίθεση. Πάλευε η Μπάγκερν, εντάξει, δεν ήταν εύκολο με την Παρή.
1: Θέλω να πατήσω μετά, ναι, λίγο πάνω σε αυτό που λες.
0: Λοιπόν,
1: πρώτα.
0: Ναι, να τελειώσουμε λίγο με τα γκολ. Γιατί είμαστε το 56
1: είναι
0: ακόμα 4-2.
1: Είναι και πολλά.
0: Έχει βάλει δεύτερο γκολ ο Γκβίτσα Κβαρατσχέλια από ασίστ του Χακίμη, ο οποίος Χακίμη νομίζω τραυματίστηκε κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Στο 58 ξανά γκολ ο Ντεμπελέ από ασίστ πάλι του Ντουέ. Και εκεί πέρα η Μπάγκερν φαίνεται ότι δεν πατάει καλά. Κι όμως στο 65 ο Παμεκανό ξαναβάζει στο παιχνίδι την ομάδα του και έρχεται στο 68 ένα από τα πιο ωραία γκολ του παιχνιδιού. Ασίστ Χάρι Κέιν, Λουίς Δίας με μαγική ενέργεια κατεβάζει την μπάλα από μια πολύ ωραία μπαλιά του Χάρι Κέιν. Τελειώνει υποδειγματικά τη φάση και κάνει το τελικό 5-4. Το οποίο ήταν. Εντάξει, τι να σχολιάσουμε, ήταν ένα μάτσο το οποίο.
1: Ο Λουίς Δίας, νομίζω, όχι νομίζω, έβαλε σχεδόν ίδιο γκολ απέναντι και στη Ρεάλ.
0: Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
1: Απλά ήταν έξω από την περιοχή.
0: Πολύ χαρισματικός παίκτης ο Λουίς Δίας. Μιλάς για ένα
1: φοβερός,
0: τρομερό παίκτη. Τώρα από εκεί και πέρα τα στατιστικά είναι 3 expected για την Bayern και 1,9 για την Παρή.
1: Δείχνουν πολλά. Αυτό που είπες πριν για τις αντεπιθέσεις, πιστεύεις ότι φταίνε λίγο και λίγο πολύ ότι και οι δύο προπονητές άφησαν σε δεύτερη μοίρα την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας τους? Και το λέω και για τον Κομπανί και για τον Λουίς Ενρίκε αυτή τη στιγμή.
0: Αν με ρωτήσεις ποια ομάδα από τις δύο δεν σε πείθει αμυντικά, εγώ θα σου λέγα η Παρή.
1: Η Παρή, σίγουρα.
0: Δεν πείθει αμυντικά.
1: Και το κέντρο της Αδούμ είναι ο Ζέρι, Έμερι, ο Βιτίνια και ο Ζωάο Νέβες. Οι οποίοι και οι τρεις είναι πιο επιθετικοί.
0: Ναι, καθαρός κόφτης από αυτούς δεν υπάρχει. Δηλαδή,
1: δεν
0: λίγο
1: υπάρχει.
0: Ο Νέβες να πεις ότι είναι πιο αμυντικός, γιατί ο Βιτίνια δημιουργεί.
1: Και αν.
0: Αλλά αν κοιτάξεις την ομάδα της Bayern. Εντάξει, και ο Παύλοβιτς δεν είναι ότι είναι
1: δεν,
0: και.
1: Αλλά
0: έχει τον Κίμιχ. Okay.
1: Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο.
0: Γενικά, αν δεις την δεξιά πλευρά και ο Στάνισιτς είναι back, αμυντικό back. Εντάξει, δεν είναι να πάρει να βγει μπροστά.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά γενικά όμως και οι δύο ομάδες έχουν παίχτες να φέρουν από τον πάγκο. Και
1: παρασύρθηκε λίγο και επειδή το σκορ πιστεύω η Bayern μετά που ξέφυγε λίγο η Παρή, που έφτασε δηλαδή μέχρι και το 5-2, εκεί πέρα λίγο που ξέφυγε το σκορ, δεν είχε άλλη επιλογή ο Βίκτορ Κομπανί από το να κάνει όλη μπροστά, όλη επίθεση. Είδαμε τον Λουίς Ενρίκε να έχει επίσης πολύ ψηλά τις γραμμές της άμυνας. Δηλαδή είδαμε τον Μαρκίνο και τον Μπάτσο να πατάνε μέχρι και τη γραμμή του κέντρου.
0: Το περιμέναμε όμως. Νομίζω μιλάμε για δύο πολύ επιθετικές ομάδες.
1: Ναι, αλλά ξεστή, περιμένεις όταν κερδίζεις με 5-2, 5-3, πόσο ήταν. Είναι ημιτελικός. Ξέρεις ότι η Bayern απειλεί, σκοράρει, κάνει τα πάντα επιθετικά, τα κάνει τα πάντα και τα κάνει
0: είναι,
1: και σωστά.
0: Είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα νομίζω
1: είναι
0: αυτή Bayern. Τη στιγμή στην επίθεση.
1: Και είναι και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί,
0: ναι,
1: οι οποίοι δεν λυπούνται.
0: Δεν σταματάνε ποτέ.
1: Παίρνεις το ρίσκο.
0: Ναι, αλλά αυτό που πρέπει να δώσεις σε αυτή την ομάδα είναι ότι ακόμα και στο 5-2 που μπορούσε το μάτσα να έχει λήξει και 7-2 άμα με τόσο ψηλά που ήταν η Bayern,
1: σίγουρα,
0: βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να καταφέρει να πάει το παιχνίδι στο ένα γκολ. Να πάει στην έδρα της και πάλι νομίζω το προβάδισμα το έχει η Bayern. Γιατί είναι εντός έδρας παιχνίδι.
1: Γιατί οι γερμανικές γενικά, όπως θα δούμε και λίγο πιο κάτω στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν τις φοβάσαι τις γερμανικές με στο σπίτι της.
0: Όχι, δεν τις φοβάσαι. Και εντάξει, τώρα και όλα όταν μιλάμε για την Bayern που εντάξει, ξέρουμε τι ομάδα είναι η Bayern. Να μου έλεγες τώρα π.χ. για τη Mainz που αποκλείστηκε από το Στρασβούργο ενώ είχε προηγηθεί στο πρώτο παιχνίδι και πήγε στην Γαλλία και έφαγε 3-4. Πόσα έφαγε από τη Στρασβούργο?
1: Νομίζω 3.
0: Ήτανε, πήγε δηλαδή με κάτω τα χέρια.

0: Και εφόσον είπαμε για την Ατλέτικο, πάμε σε ένα παιχνίδι που πήγαμε σε δύο ομάδες που παίζαν αμυντικά. Αναμενόμενο.
1: Το παιχνίδι το κρίνει η Άσπρη Βούλα.
0: Θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικό, θα πω εγώ.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Είναι λίγο άδικο.
1: Ναι. Να πούμε ότι η Arsenal άνοιξε το σκορ με πέναλτι του, με εύστοχο πέναλτι του Βίκτορ Γιόκερες στο 44ο λεπτό, ενώ στο 56ο ο Χούλιαν Άλβαρες έκανε το 1-1. Και από εκεί και πέρα πες αυτό που θες.
0: Εντάξει, είναι μια φάση που ο Μάκελι ήταν ο διαιτητής που σφύριζε το match. Τον έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας, προφανώς.
1: Στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ.
0: Ναι, στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Πάλι σε φάση πέναλτι. Πώς γίνεται αυτός ο διαιτητής να έχει 5 πέναλτι σε λιγότερο από ένα χρόνο? Δεν υπάρχει. Και είναι μια φάση που ενώ είναι 1-1, η Arsenal κερδίζει αρχικά ένα πέναλτι και δεν καταλογίζεται. Για όποιον έχει δει τη φάση και θέλει να το σχολιάσουμε, μας στείλει. Γιατί είχαμε δει και τις προηγούμενες φορές ότι υπάρχουν κόσμος που στηρίζει την Arsenal, να μας πει την άποψή του. Γιατί έτσι όπως βλέπω εγώ τη φάση, πλέον με το VAR, από τη στιγμή που υπάρχει επαφή, είναι πέναλτι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει μια απλή επαφή. Τον βρίσκει όντως γεμάτα ενώ έχει τσιμπήσει την μπάλα ο παίκτης της Arsenal και δεν δίνεται.
1: Θα συμφωνήσω. Ειδικά τώρα με VAR, ημιτελικό Champions League, τέτοια πατήματα μέσα στην περιοχή δίνονται.
0: Γενικά φαίνεται ότι στη φετινή χρονιά η Ατλέτικο για κάποιο λόγο έχει μια μικρή εύνοια στα μάτς της και με την Μπαρτσελώνα.
1: Εύνοια, δεν θα το έλεγα.
0: Μια για το brand Ατλέτικο Μαδρίτης, όλοι το έχουν πει ότι υπάρχει μια εύνοια. Ακόμα και με την Μπαρτσελώνα υπήρχε. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα για ποιες φάσεις, αλλά σίγουρα για να το λένε δεν θα ήταν κάτι τυχαίο. Προφανώς δεν μιλάμε.
1: Για μια κόκκινη.
0: Μιλάμε και για την Ατλέτικο και για την Μπάρτσα και για τη Ρεάλ. Όλες αυτές οι ομάδες έχουν μια εύνοια. Όπως και να το κάνουμε, οι Ισπανικές ομάδες που οι Ισπανοί διαιτητές.
1: Καλά, οι Ισπανοί διαιτητές γενικά
0: είναι
1: Ισπανικό,
0: λίγο περίεργοι.
1: Στο Ισπανικό πρωτάθλημα, ναι, έχουν και αυτοί τέτοια προβλήματα που έχουμε και εμείς εδώ στο ελληνικό. Απλά αυτοί δεν το βγάζουν τόσο πολύ και προς τα έξω.
0: Το θέμα είναι όμως ότι σε αυτό το μάτς κρατάς την Ατλέτικο. Πας με ένα χ, ενώ θα μπορούσε να ήταν και ένα 2. Που για μένα αν ήταν ένα 2, μέσα στην έδρα της Arsenal.
1: Θα σ' άλλαζε τόσο πολύ.
0: Δεν μπορεί η Arsenal να μην χρειαζόταν να βγει το επιθετικά. Η Arsenal μπορεί να καθόταν πίσω και να έλεγε: εγώ με το 1-2 μια χαρά.
1: Κοίτα, εγώ σαν ουδέτερος που δεν με ενδιαφέρει καμία από τις δύο ομάδες. Δηλαδή, με αρέσει λίγο το 1-1 γιατί θα δούμε λίγο ανοιχτό ποδόσφαιρο. Και η Ατλέτικο του σημειώνει φετινή, ειδικά Ατλέτικο, όταν έπρεπε να ανταπεξέλθει επιθετικά, το έκανε. Και το έκανε επιτυχημένα.
0: Εννοείται,
1: δηλαδή,
0: αυτό. Δεν
1: απέναντι στην Μπαρσελόνα που έχουμε το πιο πρώιμο δείγμα, το έκανε επιτυχημένα.
0: Σε πολλές φορές που βρέθηκαν κιόλας.
1: Ναι.
0: Δύο Champions League, μία στο πρωτάθλημα, νομίζω είχαμε και το Copa del Rey δύο φορές. Πάρα πολλές φορές.
1: Είχαμε αρκετές.
0: Εντάξει, η Ατλέτικο είναι μια ομάδα που. Εντάξει, το ποδόσφαιρο που παίζει, επιθετικά έχει κάποιους παίκτες που δείχνουν ωραία πράγματα μέσα στο γήπεδο, αλλά είναι πολύ κλειστή ομάδα. Όπως και η Arsenal. Η Arsenal έχει φτάσει να είναι ακόμα να διεκδικεί πρωτάθλημα, γιατί πλέον έτσι όπως έχει πάει, διεκδικεί, δεν είναι στο χέρι της, με αντιποδόσφαιρο. Έφτασε να σχολιάζουν όλες οι ομάδες τον τρόπο με τα corner.
1: Μέχρι και ο Τιέρι Ανρί έχει βγει και έχει πει για το playstyle που παίζει.
0: Ναι, καμία σχέση η Arsenal ή τότε.
1: Αλλά... Όχι συγκριτικά, με το ποδόσφαιρο που παίζει αυτή τη στιγμή.
0: Γενικά το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει αυτή η ομάδα.
1: Αυτό που είπε και ο Ανρί είναι στο τέλος, άμα τη βολέψει και σηκώσει κάτι.
0: Εντάξει, και δεν το θυμάται κανένας.
1: Ναι, δεν θα λέει, ξέρω εγώ, κανείς ότι το πήρε με αντιποδόσφαιρο.
0: Όχι, εννοείται αυτό.
1: Ή και αυτό να το λένε, δεν θα την ενδιαφέρει την Arsenal, θα είναι ένα πρωτάθλημα.
0: Ναι, κοίτα, γενικά να ρωτάς εμένα, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα η οποία θα βρει γκολ μέσα στην έδρα της Arsenal θα είναι και αυτή που θα περάσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να πάει τόσο λάθος ώστε να μην περάσει η ομάδα που θα βρει τον γκολ. Γιατί μιλάμε για δύο αμυντικές ομάδες. Πάρα πολύ άμυνα.
1: Ναι, το ακούω.
0: Επίσης να πούμε, επειδή το λέμε σε κάθε εκπομπή, δεν έχουμε ανοιχτές γραμμές. Οπότε όποιος θέλει ας γράφει ένα μήνυμα στο Viber, που το είπε στην αρχή ο Κώστας, και θα το ξαναπούμε.
1: Ναι, ναι. Να υπενθυμίσουμε για το Viber 6936-51-2099.
0: Οπότε νομίζω με το Champions League, επειδή δεν έχουμε να σχολιάσουμε και κάτι άλλο. Το Paris Bayern το σχολιάσαμε πάρα πολύ, δεν παίρνει άλλο σχολιασμό. Είπαμε, μαγικό παιχνίδι. Όποιος ποδοσφαιρόφιλος το είδε, ήταν νομίζω.
1: Παράλληλα, μπορείς να πεις και πολλά, μπορείς να μην πεις και τίποτα. Δηλαδή...
0: Δεν είχε κάτι αμφισβητούμενο. Να πάμε και σε αυτό που σαν χώρα μας ενδιαφέρει. Γιατί με τις αμφισβητούμενες φάσεις είμαστε.
1: Έχουμε μια
0: είναι το ψωμάκι μας.
1: Καλά, όχι και άδικα.
0: Όχι, ειδικά φέτος, ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, θα φτάσουμε και εκεί, γιατί έχουμε και να πούμε για το δικό μας πρωτάθλημα. Έχει ακόμα ψωμί. Όπως και το κάνουμε.
1: Έχει ψωμί. Εντάξει, για μερικούς έχει, για άλλους όχι.
0: Ναι, σίγουρα. Μετά

0: από αυτό που έγινε με τον τελικό κυπέλλου, ναι, θα τα σχολιάσουμε. Εγώ λέω να πάμε να σχολιάσουμε τα άλλα παιχνίδια που είχαμε. Είχαμε στο Europa League.
1: Αν και άρα, περίμενε, πριν φύγουμε από το Τσουλού, να... ποιου δίνει για τελικό? Εγώ π.χ. δίνω Bayern Arsenal.
0: Το ίδιο ακριβώς δίνω.
1: Bayern Arsenal.
0: Ναι, ναι, ναι. Bayern... και εννοείται το Bayern. Ναι. Πανεύκολη, yeah. Δεν νομίζω ότι. Αλλά λέω μην ξεκινήσουμε με Europa. Να το αφήσουμε στο τέλος και πάμε με conference.
1: Το conference το οποίο δεν είχαμε και τίποτα το ουσιώδης. Δηλαδή δεν είναι.
0: Είχαμε μια νίκη που δεν την περίμενα.
1: Ποιο το Ράγιο?
0: Ναι, να νικήσει 1-0. Το Στρασβούργο είναι το φαβορί σε αυτό το ζευγάρι.
1: Ναι, αλλά και αυτό το παράδειγμα που έχουμε. Συνεχίζω να λέω για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό το παράδειγμα που είχαμε με την ΑΕΚ. Μέσα στην έδρα τη η Ράγιο παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο.
0: Είναι δυνατή έδρα σχέση... γιατί είναι. Αντικειμενικά μιλάμε για ένα κακό γήπεδο. Κακός αγωνιστικός χώρος. Για τον αγωνιστικό χώρο θα πω. Δεν θα πω για τα δημοσιογραφικά
1: αυτό,
0: που ακούστηκε
1: εγώ
0: τότε.
1: Εγώ αυτό πήγα να πω. Ότι θυμάμαι και πολλοί συνάδελφοί μας να λένε ότι τα δημοσιογραφικά στο Βαγιέκας ήταν
0: σε
1: άθλια κατάσταση.
0: Αν μα ήταν, γιατί να μην το πούνε κιόλας. Αυτά κανονικά για μια ισπανική ομάδα η οποία είναι.
1: Είναι ισπανική ομάδα.
0: Ναι, είναι των οπαδών. Δεν είναι τόσο διοικητικά με λεφτά και όλα αυτά. Είναι μια ομάδα του κόσμου. Εντάξει, αυτά δεν είναι δύσκολο να τα έχει φτιαγμένα.
1: Και εκτός από αυτό, είσαι ισπανικό πρωτάθλημα.
0: Και παίζεις Ευρώπη. Και έχει φτάσει με τελικούς.
1: Καλά, αυτό δεν ξέρω τώρα κατά πόσο η UEFA για ποιο λόγο το επιτρέπει. Ότι το επιτρέπει, το επιτρέπει, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο το επιτρέπει.
0: Γιατί και με την ΑΕΚ δεν είναι δικαιολογία για όποιο ακούει. Νομίζω όποιο είδε το. Ήταν ένα κακό αγωνιστικό χώρο. Δεν το λέμε σαν δικαιολογία και άλλες ομάδες το έχουν πει. Από εκεί και πέρα, τέλος πάντων, μην πιάσουμε πάλι το κομμάτι της ΑΕΚ. Το μάτς έληξε Ράγιο Βαγεκάνο Στρασβούργο 1-0. Κόρνερ, Ίση Παλαθών, κεφαλιά, αυτό το τέρας της φύσης ο Αλεμάο. Μιλάμε τώρα για έναν παίχτη ο οποίος, επειδή τον έχω δει από κοντά, παιδιά, είναι. Τι να σας πω. Λέω, δεν γίνεται να του βάλει σώμα αυτού του ανθρώπου. Μιλάμε τώρα για τρομερή φυσική κατάσταση. Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω αυτό το πράγμα. Το μάτς έληξε 1-0. Εντάξει, δεν το περίμενα. Εγώ προσωπικά είχα πει ότι μπορεί να είναι και over 1,5 μήχρονο. Στοιχηματικά.
1: Over 1,5.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε μια πολύ επιθετική ομάδα η Ράγιο.
1: Κοίτα, εγώ βλέπω ότι την είχε βάλει και μέσα στα δίχτυα την. Έγινε πολύ το γήπεδο.
0: Ναι, το Στρασβούργο ήταν πολύ κακό.
1: Ναι,
0: σε αυτό
1: δηλαδή,
0: το μάτς.
1: Να βλέπεις 1-30 αναμενόμενα γκολ, 53% κατοχή, 24 τελικές, 8 στην εστία, 1-5 του Στρασβούργου. Χωρίς να έχει κάνει μισό σουτ στην εστία του Στρασβούργου.
0: Ναι, ήταν κακό.
1: Έγερνε.
0: Ήταν κακό.
1: Βέβαια τώρα μέσα στην Γαλλία, εγώ πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα δούμε πάλι, θα δούμε περισσότερα γκολ. Δεν πιστεύω να περιοριστεί στο 1-0-0-1.
0: Είναι το πώς θα το δει η Ράγιο. Αν το δει όπως με την ΑΕΚ.
1: Η Ράγιο έχει και στο κεφάλι της να σκέφτεται και το θέμα του υποβασμού.
0: Μα αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Ναι.
0: Νομίζω και η Ράγιο το είχε πει και όλος και ο προπονητής στο μάτς με την ΑΕΚ. Ότι αν είναι να πέσει κατηγορία η ομάδα, καλύτερα να μην περάσουμε στην Ευρώπη.
1: Ναι, συγκεκριμένα έχει πει ότι υπογράφει τον αποκλεισμό.
0: Και θα, θα κοιτάξουμε μετά που βρίσκεται η Ράγιο αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά οι παίκτες πιστεύω ότι θέλουν να πάρουν και το ευρωπαϊκό και
0: προφανώς, αλλά και αυτοί σκέφτονται ότι θα γραφτούν στην ιστορία της ομάδας ότι έπεσαν. Με τη Ράγιο.
1: Ναι, αλλά θα γραφτούν και στο θετικό ότι ναι. Πήραν ευρωπαϊκό με τη Ράγιο.
0: Το θέμα είναι τι προτιμάς. Προτιμάς να πέσει κατηγορία.
1: Κοίτα.
0: Και να παίζεις π.χ. να είσαι Ισπανία και να παίζεις του χρόνου Ευρώπη.
1: Ποιος από αυτούς θα παίζει, πιστεύεις, με ευρωπαϊκό στα χέρια θα παίζει στην Β'
0: Αυτό σου λέω. Πώς θα γίνει.
1: Όλοι θα φύγουν με τα γραφές.
0: Θα φύγουν όλοι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, είναι μια άλλη συζήτηση. Okay. Εγώ πιστεύω ότι το Στρασβούργο δύσκολα, αν βρει γρήγορο γκολ, μπορεί και να γύρει τύπου όπως με τη Mainz 3-0.
1: Ναι, και εγώ βλέπω ότι θα έχουμε αρκετά τέρματα και επειδή το Στρασβούργο φαίνεται ότι πατάει στα πόδια της καλά, πιστεύω ότι θα περάσει. Ή αν δεν περάσει, θα το παλέψει μέχρι τέλους. Οπότε θα έχουμε ωραίο ημιτελικό.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Μιλάμε για ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Εντάξει, οκ, okay, όπως και να το κάνουμε. Αυτά για αυτό το match. Να πούμε ότι αν δεν το είπα πριν, βασικά το είπα, αλλά θα το ξαναπώ. Ίση Παλαθών, την ασίστ από corner, γκολ Αλεμάο. Αυτό ήταν. Όλο το μάτι ήταν αυτό. Δεν υπήρχε κάτι άλλο.
1: Ο οποίο Αλεμάω να πούμε ότι είναι.
0: Όχι, δεν θα το ξαναπώ πάλι γιατί δεν θα κουράσω. Πάμε στο άλλο παιχνίδι. Το οποίο είχε ενδιαφέρον. Εγώ δεν το περίμενα το αποτέλεσμα αυτό τόσο.
1: Ναι, ειδικά εκτός έδρας. Μιλάμε για το Σαχτάρ Κρίσταλ Πάλας. Εκεί που οι Άγγλοι κέρδισαν 1-3 την ομάδα της Σαχτάρ.
0: Οκ. Okay, δηλαδή το 1-3 δεν το
1: έβλεπα. Άνοιξαν το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό με γκολ του Σαρ.
0: Από ασίστ του Ματέτα.
1: Σωστά. Στο 47, πώς τον λένε?
0: Ο Τσερέτκο.
1: Έκανε το 1-1, 1-2 ο Καμάντα στο 58 μετά από ασίστ του Λακρουά.
0: Οκ, εντάξει.
1: Λακουρά, ο οποίος είναι στόπερ.
0: Καμάντα, να πούμε ότι σε αυτό το μάτσο είχε γκολ assist.
1: Σωστά, γιατί έβγαλε την assist στο τρίτο γκολ, στο γκολ του Λάρσεν στο 84ο λεπτό και επίσης σφράγγισε νομίζω τη θέση του στον τελικό. Γιατί...
0: Η Σαχτάρ έδειξε ότι λιγοψύχησε στην έδρα της. Τώρα 1-3 ενώ παίζεις εντός έδρας, δηλαδή στην Αγγλία τι μπορείς να κάνεις.
1: Είναι και διαφορετικές οι ταχύτητες.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ότι και η Crystal Palace είχε δείξει κανένα τρομερό πρόσωπο ότι θα καθαρίσει το μάτσα. Αλλά εντάξει, ξέρουμε τι ομάδα είναι η Crystal Palace. Δυσκολεύει όλες τις αγγλικές.
1: Γενικά ξέρουμε τις αγγλικές.
0: Ναι, είναι σκληροτράχυλες ομάδες.
1: Crystal Palace, η οποία από όπου περιβρεθεί και όπου σταθεί, περνάει η διαπήρωση και σιδήρου.
0: Ναι, δηλαδή ακόμα και με την Άικ Λάρνακα θυμόμαστε ότι δεν ήταν.
1: Στην Κύπρο πέρασε με 0-1, ναι, με ένα γκολ διαφορά νομίζω.
0: Ναι, ήταν που πήγε παράταση.
1: Ναι.
0: Και πάει τώρα μέσα στη Σαχτάρ στον ημιτελικό και λέει: ωραία, έρχονται μέσα στην έδρα μου, έχω το 3-1.
1: Φανέλα.
0: Ναι, φανέλα ευρωπαϊκή δεν έχει.
1: Δεν έχει φανέλα ευρωπαϊκή, αλλά
0: είναι η φανέλα της αγγλικής ομάδας. Οπότε τι βλέπεις εσύ τελικό? Εγώ βλέπω Στρασβούργο Κρίσταλ.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Δεν ξέρω ότι. Έχουμε... Δεν νομίζω η Ράγιο ότι μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Έχουμε μέχρι στιγμής 2-2 κοινά, ε.
0: Ναι.
1: Χιονίσει, φίλε.
0: Ναι. Θα το κοιτάξουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνούμε και πάντα. Και πάμε τώρα στο Europa League. Όπου και εδώ εντάξει, okay, είχαμε ωραία ματσάκια. Αναπάντεχο, εγώ θα πω το δεύτερο παιχνίδι σίγουρα, αυτό θα το σχολιάσουμε μετά. Δεν περίμενα
1: εγώ
0: ότι.
1: Εγώ το πρώτο θα πω, αλλά ναι. Μπράγκα Φράιμπουργκ 2-1. Οι Πορτογάλοι κέρδισαν. Δεν περίμενα να κερδίσουν. Η Φράιμπουργκ μου αρέσει σαν ομάδα η φετινή.
0: Ναι, γερμανική ομάδα, σκληρή ομάδα. Καλύτερη η Μπράγκα όμως από ό,τι βλέπω και βάσει στατιστικών.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μέσα στην έδρα της πορτογαλική ομάδα και να μην είναι καλή.
1: Αποδόθηκε και η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, καθώς 2,5 expected goals είχε η Μπράγκα, 1,30 είχε η Φράιμπουργκ. 2-1 βγήκε, άρα αποδόθηκε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα 13 τελικές είχε η Μπράγκα, 10 είχε η Φράιμπουργκ. 6 στο στόχο για τους γηπεδούχους, 2 για τους φιλοξενούμενους. Εντάξει. Είναι όλα ανοιχτά. Και πιστεύω ότι και εδώ θα δούμε ωραίο παιχνίδι.
0: Στη Γερμανία θα δυσκολευτεί πάρα πολύ η Μπράγκα.
1: Ναι, γι' αυτό
0: δεν
1: λέω ότι
0: νομίζω ότι θα μπορέσει.
1: Άμα ήταν το αντίθετο και είχε βγει ένα δύο υπέρ της Μπράγκα στην Γερμανία, θα δίνα ακλόνητο το φαβόρι την Μπράγκα.
0: Εντάξει,
1: αλλά τώρα έτσι όπως είναι και με την Γερμανία και στην Γερμανία να κρίνονται οι θέσεις για το τελικό, πιστεύω στην Φράιμπουργκ ότι θα το κατακτήσει. Αυτό που είπα και πριν δηλαδή για την Μπάγερ.
0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι η Φράιμπουργκ και με βάση το ρόστερ που έχει, δεν έχει κακό ρόστερ η ομάδα της Φράιμπουργκ. Είναι μια χαρά ομάδα. Εμένα μου αρέσει το ρόστερ που έχει για μια mid-table ομάδα της Γερμανίας. Γιατί ναι. Μια mid-table ομάδα της Γερμανίας είναι, όπως και να το κάνουμε. Από εκεί πέρα τώρα η Μπράγκα. Okay. Δεν μου γέμιζε το μάτι από όταν είχε παίξει με τη Φερεντσβάρος καλά-καλά. Να μην πω ψέματα. Δεν μου γέμιζε το μάτι σαν ομάδα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Όμως με διέψευσε. Πορτογαλική ομάδα. Okay.
1: Αψυχολόγητε.
0: Είναι αψυχολόγητο γενικά το ζευγάρι, γιατί μία από τις δύο ομάδες που βλέπουμε δεν την περίμενε κανένα στον τελικό Europa. Δεν περίμενες κάποια από αυτές τις ομάδες όταν βλέπεις τις ομάδες του Europa.
1: Σίγουρα.
0: Στην αρχή.
1: Και περίμενες μόνο την Άστον Βίλα που πάμε και σε αυτό το παιχνίδι σιγά σιγά, που ιτήθηκε εν τέλει από την Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Που η Νότιγχαμ Φόρεστ μες στην έδρα της δεν παίρνει καλά-καλά νίκες στο πρωτάθλημα.
1: Δεν παίρνει αποτελέσματα μες στην έδρα της Νότιγχαμ.
0: Και μεγαλύτερη εικόνα από την Άστον Βίλα σε αυτό το μάτσα. Οκ. Goal of good με πέναλτι.
1: Βέβαια έχει τρία σερί καλά αποτελέσματα. Τρει σερί νίκες για την ακρίβεια. Η Νότιγχαμ Φόρεστ στην έδρα της.
0: Η οποία Νότιγχαμ έχει και το κομμάτι του υποβιβασμού που νομίζω έχει σωθεί τώρα με τις νίκες που έκανε.
1: Ναι.
0: Θα το κοιτάξουμε και μετά. Αλλά εντάξει, το 1-0 της Άστον Βίλα δεν το περιμένει κανείς. Βλέποντας την εικόνα στο πρωτάθλημα που και πάλι είχε γκέλες η Άστον Βίλα πριν το ευρωπαϊκό.
1: Είχε, αλλά πατάει αυτό που είπαμε πολλές φορές.
0: Πάει για ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Ευρωπαϊκό εισιτήριο θα πάρει.
0: Πάει για τσουλού εισιτήριο νομίζω. Ναι. Αλλά είναι ανάλογο να δούμε τι θα κάνει κιόλας, γιατί παίζει εντός έδρας τώρα με την Νότιγχαμ. Το 1-0 είναι 1-0. Όπως και το Φράιμπουργκ Μπράγκα.
1: Είναι ένα τέρμα.
0: Είναι κοντινά. Είναι πολύ κοντινά τα σκορ.
1: Το οποίο ανά πάσα ώρα και στιγμή αλλάζει.
0: Είχαμε 1,55 expected goals η Νότιγχαμ και 0,79 η Άστον Βίλα. Κατοχή 50-50. Okay. Ήταν ένα μοιρασμένο
1: τελικές
0: παιχνίδι.
1: Τελικές 11-10.
0: Ναι, μοιρασμένο παιχνίδι, απλά περισσότερες τελικές και καλύτερες η Νότιγχαμ στο στόχο. Εγώ θα πω ότι θα επηρεάσει και τι μάτσα έχουν στην Αγγλία. Μέχρι να έρθει. Γιατί η Άστον Βίλα καίγεται να. Αν δεν πάρει, ρε παιδί μου, δεν περάσει στην Ευρώπη, να βγάλει εισιτήριο τσουλού.
1: Θα σου πω, η Νότιγχαμ τώρα έχει Τσέλσι. Εκτός.
0: Δεν ξέρω. Είναι καλά, μιλάμε για μια Τσέλσι η οποία παραπέει.
1: Και η Άστον Βίλα έχει την Τότεναμ.
0: Η Άστον Βίλα νομίζω θα.
1: Κοίτα, η Άστον Βίλα την παίρνει να κάνει γκέλα.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν κερδίσει την Τότεναμ.
1: Έχει ακόμα μαξιλαράκι τριών πόντων.
0: Ναι, και βάζει ψηφιότητα να πέσει επιτέλους αυτή η ομάδα.
1: Αφόπλακα, ναι. Θα το συζητήσουμε και μετά αυτό. Γιατί θέλει λίγο συζήτηση. Ειδικά μετά και τις δηλώσεις του De Zerbi.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
1: Άρα για Europa League τι βλέπουμε.
0: Europa League νομίζω Freiburg με. Δεν θα μου φάνει περίεργο να περάσει η Νότιγχαμ.
1: Εγώ
0: θα πω Νότιγχαμ έτσι.
1: 3-3.
0: Ναι. Θέλω να το δω. Δεν ξέρω. Η ομάδα η οποία παλεύει για τον υποβασμό της να πάρει ευρωπαϊκό. Γιατί όχι.
1: Ναι, οκ. Okay. Θα συμφωνήσω.
0: Με μια μικρή ελληνική επίγευση θα πω εγώ η Νότιγχαμ.
1: Για τον
0: κύριο
1: Μαρινάκη.
0: Μαρινάκη. Ναι, εντάξει. Εκεί θα έχουμε μεγάλη πορεία τι θα πούνε οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Πολλά θα πούν.
0: Αν δουν την φετινή εικόνα του Ολυμπιακού και πάρει και ευρωπαϊκό η Νότιγχαμ, θα νομίζω να ξεκινήσουν οι συζητήσεις.
1: Από τώρα έχει ξεκινήσει ότι προσέχει περισσότερο την Νότιγχαμ από ότι τον.
0: Εντάξει, είναι λογικό νομίζω κιόλας για μια ομάδα η οποία έχει συνηθίσει στον πρωταθλητισμό και τις πορείες. Μην γελιόμαστε, όπως και να το κάνουμε. Φέτος να είναι σχεδόν εκτός. Όχι βασικά σχεδόν, από το κύπελλο δεν ήταν. Στην Ευρώπη αποκλείστηκε και το πρωτάθλημα είναι.
1: Καλά.
0: Δεν είναι στο χέρι του.
1: Κοίτα, στο κύπελλο αποκλείστηκε με άθλια εικόνα από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Στο Γιώργος Χαρισκάκης που όποιος είδε.
0: Όποιος είχε δει τα παιχνίδια, ναι.
1: Νομίζω ότι πέρα του μάτωσαν τα μάτια. Δηλαδή, τι να πούμε. Πρωτάθλημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση στο μείον 5.
0: Με δύο μάτς τώρα με τον ΠΑΟΚ που. Ναι. Εγώ λέω να μην πάμε ακόμα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το αφήσουμε για την επόμενη ώρα. Έχει σχολιασμό.
1: Okay.
0: Πάμε να σχολιάσουμε τα play out.
1: Πάμε μια στα play out, καθώς τώρα έχουμε παιχνίδια. Πανετολικός και Φυσιά 0-1.
0: Το πιο αδιάφορο νομίζω.
1: Δύο αδιάφορες ομάδες με goal penalty του Πόμπο στο 63ο λεπτό.
0: Πόμπο, ο οποίος ακούστηκε και ακούγεται το καλοκαίρι για την Καλαμάτα.
1: Δεν θα πολύ ωραία προσθήκη.
0: Μια χαρά προσθήκη θα πω εγώ για την ηλικία γενικά, του κιόλας είναι πολύ ωραίος παίχτης.
1: Γενικά η Καλαμάτα πάει να κάνει καλό σύνολο. Όχι για να χτυπήσει κάτι το ουσιώδης, αλλά για μια ομάδα που πρώτη χρονιά είναι μετά από 25 χρόνια στην Αλφα Εθνική, πάει να χτίσει κάτι καλό.
0: Και το μάτσο το οποίο καίγεται ο κόσμος να δει ρε παιδί μου τι θα γίνει είναι τα δύο τελευταία. Πανσεραϊκός ΑΕΛ στο 55-0.
1: Αυτό είναι περισσότερο θα πω εγώ.
0: Εγώ τώρα 0-0, εγώ πιστεύω θα το πάρουν οι Σέρες προσωπικά.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΛ δεν ξέρω τι πατήματα, τι ψυχικά αποθέματα έχει. Πολύ μοιρασμένο παιχνίδι δηλαδή. Μέχρι το 55 δεν έχουμε δει και πολλές τελικές. Πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι.
1: Δεν θα διαφωνήσω γιατί η ΑΕΛ για μένα έκανε το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή που λέγεται ότι αλλαγή προπονητή σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο.
0: Και έναν τέτοιο προπονητή.
1: Δεν είναι Δεκέμβριο. Μα και τον Αντσελότη να έφερνα. Πες ότι φέρνουν τον Αντσελότη τώρα. Δεν μπορεί να σωθεί καμία ομάδα τόσο γρήγορα. Μέχρι να μάθει ο προπονητής στους παίκτες, να μάθει το σύστημα, να δουν ποιοι είναι οι καλοί, ποιοι είναι οι κακοί, ποιοι είναι οι αρχηγοί της ομάδας.
0: Ναι, αλλά δεν παίζει ρόλο το ότι ο Παντελίδης που ήταν ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, σαν την παλάμη του χεριού του. Όποια ομάδα και να παίρνει είναι ο Παντελίδης. Έχει προπονήσει ναι, ελληνικό πρωτάθλημα τόσες ομάδες. Δεν έχει τέτοια προβλήματα.
1: Ναι,
0: γενικά, όποιον άφαινες από τους Έλληνες που έχει παίξει σε πολλές ελληνικές.
1: Μα το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ δεν λέω και το παντέ. Εγώ είμαι υπέρ του.
0: Ναι, όχι, κατάλαβα τι λες. Απλά το λέω ότι και ένας άλλος Έλληνας να ερχόταν στη θέση του Φεστά.
1: Ναι, ναι, Ιταλού.
0: Να ερχόταν ένας Έλληνας ο οποίος έχει προπονήσει πολλές ελληνικές, θα έλεγες κάπως τρώγεται. Γνωρίζει τι εστί υποβιβασμός.
1: Όχι, δεν τρώγεται. Ξέρεις γιατί δεν τρώγεται. Γιατί είναι αυτό ακριβώς το πρόβλημα που σου είπα και πριν. Για τα δικά μου τα μάτια. Δηλαδή, καλύτερα να έκανε αλλαγή ΑΕΛ όταν έκανε αλλαγή ο Άρης.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Όταν έφυγε δηλαδή ο Χιμένεθ και ήρθε ο Γρηγόριου. Τότε θα μπορούσε να συγχωρηθεί το λάθος. Ότι εντάξει. Γιατί αλλαγές προπονητών γίνονται. Ειδικά στην Ελλάδα την έχουμε για καλημέρα.
0: Δυστυχώς έχουμε αυτό το κακό στην Ελλάδα ότι δεν δίνουμε χρόνο.
1: Κοίτα, από τη στιγμή που δεν ήθελαν να δώσουν χρόνο, καλά έκαναν. Και από τη στιγμή που εντάξει, κακά τα ψέματα, μην γελιόμαστε. Η ΑΕΛ όντως δεν είχε αγωνιστική ανάπτυξη. Αλλά δεν τον αλλάζει τώρα. Ή πέφτει με Παντελίδη.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπήρχαν πιέσεις και στη διοίκηση και γενικά για
1: και
0: αυτά που έγιναν στο Περιστέρι.
1: Όχι, κατάλαβα ότι θα έλεγες αυτό. Όχι, συγγνώμη, εγώ δεν το ακούω αυτό.
0: Ούτε εγώ το ακούω, δεν κατάλαβες. Απλά έτσι όπως φαίνεται γιατί η απομάκρυνση Παντελίδη κρίθηκε από το Περιστέρι. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά τον διώχνανε. Τι μπορούσε να κάνει. προσπαθούσε να σώσει την ομάδα.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, δεν λέω ότι έχει άδικο. Σίγουρα, γιατί έφυγε μετά από μια εβδομάδα από τις δηλώσεις αυτές που έκανε. Περί το ατρομήτω, το να βάλουμε και το τσάτ με στο θέμα, είναι ότι. Τι είχε πει, ότι ο ατρόμητος
0: θα πάει να παίξει μέσα στις αίρες.
1: Ναι, δεν είπε ακριβώς.
0: Και πάει έριξε 4 γκολ.
1: Ναι, δεν είπε ακριβώς το Πανσεραϊκό. Είπε ότι δεν θα πάει να παίξει όλα.
0: Είχε το επόμενο ρε παιδί μου που ήταν οι Σέρες. Που ναι, ο βασικός αντίπαλος της ΑΕΛ για το.
1: Αλλά για τα δικά μου τα μάτια και για τα δικά μου τα αυτιά, αυτός ονομάζεται ψυχολογικός λίγο πόλεμος. Τους κάνεις λίγο ψυχολογικό
0: μπορείς
1: πόλεμο.
0: Μπορείς να το πεις και αυτό. Αν και αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι ο Ατρόμητος ήταν η πιο αδιάφορη ομάδα. Τι το έλεγες, ναι, τι δεν το έλεγες.
1: Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις άμα θα μπαινα με τέτοιο πάθος να πούνε ότι πάμε να το διαψεύσουμε.
0: Μαζί σου. Αυτό όμως που έχουμε δει φέτος από την ομάδα του Κέρκες, που είναι πολύ καλός προπονητής σε αυτό που πρέπει να πρεσβεύει στον Ατρόμητο, είναι ότι δεν έχει φοβηθεί ποτέ κανένα μάτς. Ακόμα και αν έχει σωθεί.
1: Ναι.
0: Που έχει σωθεί. Ο Ατρόμητος έχει σωθεί νομίζω από την αρχή που έχουμε μπει.
1: Παίζει όλα τα παιχνίδια στο έπακρο.
0: Παίζει όλα τα παιχνίδια στα κόκκινα.
1: Ναι, συμφωνώ. Αλλά η ΑΕΛ για μένα έκανε αυτό το τεράστιο
0: τραγικό, τραγικό λάθος. Δεν το συζητάμε.
1: Το σκορ είναι 0-0 πάντως τώρα. Πανσεραϊκός ΑΕΛ.
0: Δεν θα μου φανεί περίεργο να μείνει κιόλας τόσο. 0-0.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι στο 0-0-1-0 εκεί.
1: 1-0-0 μετά που βολεύει και λίγο τον Αστέρα.
0: Αυτό το μάτς περιμένω εγώ. Αν με ρωτάς, εγώ αυτό το μάτς περιμένω.
1: Το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
0: Είναι ένα μάτς Super League που υπό άλλες συνθήκες θα το βλέπεις σαν ένα καθημερινό.
1: Στο 5-8.
0: Ναι, σαν ένα καθημερινό δύσκολο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Τώρα όμως έχουμε έναν Ατρόμητο ο οποίος είναι αδιάφορος και έναν Αστέρα ο οποίος παίζει εντός έδρας και καίγεται. Για μένα, όποιος είναι από την Τρίπολη και μπορούσε να στηρίξει την ομάδα της Τρίπολης, θα έπρεπε να πάνε να γεμίσουν το γήπεδο. Είναι ένα κρίσιμο μάτς.
1: Σίγουρα, συμφωνώ. Και ένας Αστέρας ο οποίος δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο.
0: Εντάξει,
1: αλλά για
0: γενικά όχι,
1: ομάδα,
0: αλλά για επαρχιακή,
1: αλλά για επαρχιακή ναι. ομάδα είναι στις υψηλές θέσεις. Θα πω.
0: Γενικά βλέπουμε ότι τώρα στο πρωτάθλημα τα play out είναι που έχουν το μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, το 1-4 δεν το λέω ότι αν έχει ενδιαφέρον, είναι νομίζω αναμενόμενο και θα το σχολιάσουμε και μετά. Αλλά τα play out δεν έχουμε καθαρή εικόνα το ποιος θα πέσει ακριβώς. Δηλαδή είναι δύο οι ομάδες που πέφτουν. Ναι, είναι ανάμεσα σε τρεις. Με νίκη του Αστέρα σήμερα.
1: Πάει πάλι 20.
0: Είναι πολύ καλό το βήμα του.
1: Ναι, γιατί αν υποθέσουμε ότι νικάει ο Αστέρας και μείνει αυτή τη στιγμή όπως έχουν, δηλαδή στο 0-0 ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ, πάει να πει ότι η ΑΕΛ θα βρίσκεται τελευταία με 25 βαθμούς και ο Αστέρας με τον Πανσεραϊκό θα βρίσκεται
0: στην
1: ισοβαθμία. 28 ισοβαθμία μαζί. Και νομίζω ότι από πάνω.
0: Είναι από
1: τον...
0: πάνω ο Αστέρας αν αστέρα. Κερδίσει και λόγω ότι μιλάμε για τις αίρες, οι οποίες αίρες νομίζω το σχολιάσαμε και στο προηγούμενο εκπομπή έχει δεχτεί 62 γκολ.
1: Δεν παίζει ρόλο αυτό όμως. Παίζει ρόλο το μεταξύ του παιχνίδια.
0: Στο μεταξύ τους τι είχαν κάνει.
1: Νομίζω είναι
0: είχε
1: Αστέρας
0: χάσει.
1: Πάνω.
0: Είχε χάσει.
1: Νομίζω είναι Αστέρας πάνω. Τώρα στα play out είχαν φέρει 0-0 στο γήπεδο των Σερών.
0: Ναι, αλλά πριν τα play out δεν είχε χάσει 0-1.
1: 0-1 και 2-1. Σωστά. Άρα είναι ο Πανσεραϊκός.
0: Άρα είναι
1: πάνω.
0: Ο Πανσεραϊκός. Άρα ούτε η ισοβαθμία βολεύει τον Αστέρα. Όμως είναι μια νίκη πριν να την πάρει.
1: Ναι, γιατί είμαστε... ο Πανσεραϊκός δεν έκανε αυτή την νίκη.
0: Όχι.
1: Κατάλαβες. Εκεί πρέπει να χτυπήσουν τώρα κύτταρες ομάδες. Εκτός από τα μεταξύ τους φυσικά έτσι.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να πέφτουν κορμιά στα μεταξύ τους. Εκεί θα φαίνεται το ποιος πραγματικά το θέλει.
0: Και για να δούμε λίγο τις επόμενες αγωνιστικές, να σχολιάσουμε. Και το επόμενο είναι Πανσεραϊκός και Φυσιά. ΑΕΛ Αστέρας.
1: ΑΕΛ Αστέρας.
0: Σφαγή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το Ατρόμητος Πανετολικός. Αδιάφορο, οκ. Okay. Έχουμε ακόμα αγωνιστικές. Δηλαδή μέχρι 21 Μαΐου.
1: Άλλες τρεις έμειναν. Τέσσερις.
0: Ναι, είναι τέσσερις αγωνιστικές που αν μη τι άλλο θα κρίνουν πάρα πολλά.
1: Και τώρα, εγώ αυτό που θα δω είναι το ποιο θα πάρει περισσότερες νίκες μεταξύ τους. Εγώ εκεί πιστεύω θα σωθούν. Εκεί πρέπει να χτυπήσουν. Δηλαδή, ας τα χάσουν όλα. Ας χάσουν τα παιχνίδια με Ατρόμητο και με.
0: Νομίζω όμως βλέπουμε τους ίδιους εμείς οι δύο ποιο θα πέσει.
1: Εγώ έχω δώσει ΑΕΛ και Πανετολικό. Πανσεραϊκό.
0: Και εγώ αυτούς δύο είχα πει. Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον Πανετολικό, άμα λάχει.
0: Ναι, ο Πανετολικό.
1: 100 χρόνια.
0: Κρίμα. Δύσκολο.
1: Όχι, ειρωνικά το είπα. Κακή σεζόν για τον Πανετολικό στα
0: για όλους. Και ο Ατρόμητος κακή σεζόν. Δεν είναι ο Ατρόμητος να παίζει play out.
1: Ο Ατρόμητος του ήταν να μπει αυτός ή ο Άρης. Αν το καλώς σκεφτείς.
0: Ναι.
1: Έτσι ήταν.
0: Ναι, που σώθηκε που... στην τελευταία αγωνιστική ο Άρης. Σωστό.
1: Ναι, γιατί εκείνη τη στιγμή που ο Άρης έχανε 2-0 από τον Όφη στο κλανά της Βικελίδης.
0: Η Λιβαδιά ήρθε...
1: Ο Λιβαδιακός κέρδισε τον, ναι. τον Ατρόμητο με 1-0.
0: Ο Αλλά... Ατρόμητος νομίζω είχε κόψει και πέρυσι στη Λιβαδιά κάτι. Με ήττα.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να συγκρίνουμε τον περσινό το Λεβαδιακό.
0: Όχι, ο φετινός.
1: Με το φετινό.
0: Okay, ο φετινός έδειξε ότι έχει παίχτες που μπορεί να πουλήσει. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Ακούγονται πάρα πολλά για τους παίχτες.
1: Ειδικά με τον Τζάπρα. Πιστεύω θα
0: ο Τζάπρας ακόμα παίζεται. Γιατί είπανε ότι έχει κλείσει στο Παναθηναϊκό, αυτό. Ακούστηκε και Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Ακούστηκαν και άλλες ομάδες.
1: Δεν ξεφεύγουν λίγο τα νούμερα για όσον αφορά τον Τζάπρα.
0: Εντάξει, πόσο έκλεισε θεωρητικά τον είχαν πει για τον Παναθηναϊκό, 1,5-2.
1: 1,5.
0: Λίγα είναι.
1: Δεν
0: είναι μικρό ηλικία, δεν είναι μεγάλο.
1: Ναι, 100-0 μαζί σου. Αλλά είναι πολλά για δεξιμπακ. Όσο πώ και να το κάνει.
0: Κοίτα, με τη χρονιά που έχει κάνει.
1: Και είναι η μόνη καλή χρονιά που έχει κάνει.
0: Ναι, γιατί και ο Λεβαδιακός αυτή είναι η καλή του χρονιά. Δεν είναι, όλοι τώρα φαίνεται. Ναι. Δηλαδή, Βίχος...
1: Γιατί τι πιστεύει τώρα ότι θα μπορούσε να πα να τσιμπήσει τώρα παίκτη από τον Όφη.
0: Σαλσέδο, νομίζω ήδη του Σαλσέδο ανεβαίνει η τιμή.
1: Ο νους ανέβει.
0: Και, νους.
1: Και οι περισσότεροι δεν θα θέλουν να φύγουν από τον Όφη, καθώς με τον Όφη θα έχουν.
0: Δεν φεύγεις, όχι. Έχουμε έχει την
1: ευρωπαϊκή πορεία μόνη.
0: Σοβαρό ενδιαφέρον για μένα θα πω. Δηλαδή, φέτος, αν δεν βγάλουμε 5 ομάδες, ο Όφη θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τον δούμε στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Θα έχει πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πιστεύω, ο κόσμος που θα το ζήσει μετά από τόσα χρόνια.
1: Εγώ πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά λίγο το πώς θα φτιάξει την ομάδα. Ο πρόεδρος μαζί, ναι, ο Μπούσης μαζί με τον
0: αυτό
1: Κόντι.
0: Που βλέπω εγώ, εντάξει, Κόντις προφανώς μένει. Εγώ τον ανανεώνω για 3 χρόνια στον Όφη, άμα θες να το πούμε έτσι. Και ο Μπούσης θα πρέπει να ρίξει λεφτά, να φέρει παίχτες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ένα μπαμ θα μπαμ κατάλαβες για την ομάδα του Όφη. Ένα ναι, μπαμ σαν όνομα πιστεύω θα το φέρει. Τώρα το τι θα μπορέσει να είναι δεν ξέρω.
1: Σίγουρα θα φέρει κάτι για τα...
0: Θέλει προσθήκες ο Όφη, μην είμαστε. Τώρα Ευρώπη, ναι,
1: θέλει...
0: έχει παίχτες. Και για όποιον είδε τις δηλώσεις του ταξιάρχη Φούντα, έκανε για μένα το πιο σωστό βήμα να μιλήσει μπροστά και να πει αυτό το πράγμα. Ότι εμένα μου αρέσουν οι Έλληνες παίχτες. Δεν ξέρω γιατί πολλές ομάδες δεν τους στηρίζουν.
1: Κοίτα, και εγώ είμαι αυτής της λογικής. Βασικά πιστεύω όλοι είμαστε αυτής της λογικής. Ότι οι ελληνικές ομάδες, τουλάχιστον για τα δικά μου τα μάτια. Άμα θες να πας και καλά, γιατί για ποιο λόγο πήρε Όφη το κύπελο.
0: Μα είσαι ελληνική ομάδα.
1: Είχε, άστο το ότι είσαι ελληνική ομάδα, είχε Έλληνες παίκτες οι οποίοι ένιωθαν και ήξεραν το τι εστί Όφη, το τι σημαίνει ένα κύπελο για την Κρήτη. Πιστεύω ότι το ίδιο ακριβώς άμα είχε και ο Άρης, κακά τα ψέματα, άμα
0: ναι,
1: είχε 6, αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι. Άμα είχε 6-7 Έλληνες τέτοιου τύπου και έπαιζαν με ψυχή και ήξεραν το τι θέλουν να παίξουν στον τελικό του 24. Με τον Παναθηναϊκό και δεν είχε και όλα τα γύρω-γύρω. Γιατί εντάξει, φυσικά οι κριτικοί δεν αντιμετώπισαν φραπάρ.
0: Προφανώς, ναι.
1: Δεν αντιμετώπισαν να μην του δίνουν το πέναλτι.
0: Κάτι το οποίο δεν σχολιάσαμε, νομίζω ότι ο Ευαγγέλου δεν είχε κακή διαιτησία με το στο
1: γιατί
0: τελικό.
1: Δεν είχε τίποτα αφιλεγόμενο.
0: Πίστεψε, μπορούσε αν ήθελε να
1: μην δώσει
0: να το κάνει το μάτσα να το κάνει φωτιά. Θα μπορούσε
1: σίγουρα
0: να δώσει την φάση με τον νους που δεν είναι. Που γλιστράει ο παίχτης και η μπάλα βρίσκει μασχάλι χέρι. Μπορούσε να το δώσει. Ποιο θα του λέει γιατί. Εδώ έχουμε δει να παίρνονται άλλες αποφάσεις πίσω στο βάρο.
1: Εδώ δεν είδαμε στο 24 να δίνεται ο τελικός του. Να δίνει το χέρι του τέτοιου. Του Αφάνα, του Αράου.
0: Αράου, ναι. Γενικά όμως η ελληνική διαιτησία σε αυτό το μάτι τη φοβηθήκαμε. Δηλαδή περισσότερο είπαμε ότι.
1: Όλοι τη φοβήθηκαν.
0: Αλλά εν τέλει ήταν οκ. Okay. Ήταν μια καλή διαιτησία.
1: Όχι μπράβο βασικά. Όχι, δεν θα λέμε και μπράβο που έκανε τα αυτονόητα.
0: Ναι, εντάξει, ο Ευαγγέλου.
1: Ο Ευαγγέλου.
0: Ο Ευαγγέλου.
1: Εντάξει.
0: Τώρα από εκεί και πέρα. Τελειώσαμε νομίζω με τα play out.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα να σχολιάσουμε το 5-8 και αν έχουν στείλει κάποια μηνύματα.
1: Το 5-8.
0: Ίσα ίσα.
1: Να σχολιάσουμε.
0: Ό,τι μπορούμε να πούμε για αυτό το αδιάφορο πλέον 5-8.
1: Ήμασταν από τους λίγους που λέγαμε ότι οι ΕΠΟ έκαναν καλά και έβαλαν τον τελικό πριν τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Προφανώς. Σκέψου τώρα σαν Άρης να έχεις τερματίσει πέμπτος. Και να γινόταν ο τελικός και ενώ εσύ πανηγύριζες Ευρώπη. Τέλος η Ευρώπη.
1: Όχι.
0: Γιατί ξεστή, μετά εκεί πέρα η ΕΠΟ θα έπρεπε να βρει μια λύση.
1: Θα σου αλλάξω το πες mindset. Μου. Γιατί και εγώ αυτό το mindset είχα. Αλλά μπράβο στην ΕΠΟ που το έκανε. Αλλά η διεξαγωγή που γίνεται το πρωτάθλημα αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορεί να τα βάλει και τα δύο. Ειδικά όταν ο κυπελούχος δεν είναι ομάδες από το 1-4.
0: Ναι, αλλά κατάλαβες τι σου λέω.
1: Ναι. Να σου πω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Θα είχαμε τώρα μέχρι ακόμα 4 αγωνιστικές που μένουν για το 5-8 ενδιαφέρον.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θα έβλεπαμε εμείς όλοι τον Άρη με ενδιαφέρον. Και σε έβγαινε
0: προφανώς,
1: και μέχρι
0: ναι.
1: Και πέμπτη θέση. Τώρα πίσω τελείωσαν όλα από τις 2 Μαΐου.
0: Φεύγει το άγχος εννοείς των οπαδών ότι οι ομάδες τους παίζουν.
1: Δεν είναι το άγχος.
0: Χύψη, ρε παιδί μου.
1: Πρώτα απ' όλα, χάνουν τα τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Χάνουν τα τηλεοπτικά. Δεν θα κάτσει να το δει κανείς.
0: Ναι.
1: Χάνουν όλες οι ομάδες. Δεν θα πατήσει κανείς γήπεδο. Από το Λεβαδιακό δεν θα πατήσει κανείς, από τον Άρη δεν θα πατήσει κανείς και λόγω όλη τη περιουραιώση τη ατμόσφαιρα και από το Βόλο του άλλου δεν πατάει κανεί. Ο μόνο που θα έχει κόσμο είναι Όφη.
0: Ναι.
1: Έτσι, χάνουν άρα και οι ομάδε. Για εμένα χάνουν όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί ποιο θα κάτσει τώρα να δει π.χ. το Όφη ή Άρης.
0: Ναι, αλλά κατάλαβε τι σου λέω. Εσύ θα προτιμούσε να γίνει το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Να γίνει το τελικό μετά τα 5-8.
1: Ναι, γιατί στο εγκατακλείδι θα ήμουν πάλι ξενερωμένο γιατί δεν πήραμε ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Ναι, ωραία. Αλλά δεν θα ήταν πιο μεγάλη ξενέρα να έχει βγει πέμπτο και να σου λέγανε ξέρει τι, θα το πήρε Όφη.
1: Ναι, αλλά άλλο να είμαι ξενερωμένο 25 Μαΐου και άλλο από τις 2 Μαΐου και να ξέρω ότι τώρα, ειδικά σε μια τέτοια σεζόν που έχει πάει και έχει πάει, μην πούμε τώρα, ξέρουμε όλοι πώς έχει πάει αυτή η χρονιά,
0: ναι.
1: Να τελειώνει και με αυτόν τον τρόπο και να μένουν 4 αγωνιστικές πάνω που μειώνεις κιόλας, γιατί μειώνεις, είσαι στο μείον 3 από το Λεβαδιακό.
0: Okay, το βλέπουμε διαφορετικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερο για τον Άρη κιόλας, γιατί ο Άρης πλέον δεν έχει κάτι να σκέφτεται. Τελειώνουν τα μάτς και μπορεί ήδη η διοίκηση, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, αν γίνουν πράγματα που ακούγονται ή οτιδήποτε, να δει ποιον θα έχει προπονητή στον χρόνο. Δεν θα είναι ο Γρηγορίου. Δεν νομίζω ότι ο Άρης θα μείνει με τον Γρηγορίου. Που είχε ένα καλό πρόσημο. Εγώ δεν θα τον κατηγορήσω τον Μιχάλη Γρηγορίου για αυτά που γνωρίζει και την εμπειρία που είχε σαν προπονητή από τα ελληνικά πρωταθλήματα. Για τον Άρη ήταν ένα τίμιο. Για τον Άρη. Δεν μιλάμε τώρα. Ο Γρηγορίου. Για αυτό που ήταν να κάνει. Δεν μπορούσε να σώσει την ομάδα. Να κάνει κάτι άλλο.
1: Εγώ είμαι και εδώ αντίθετη άποψη.
0: Okay, ναι, προφανώς δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα.
1: Είναι τίμιος σε μια σεζόν που.
0: Είναι καταστροφική.
1: Που είναι καταστροφική.
0: Αυτό εννοώ.
1: Δεν μπορώ να το βάλω στους τίμιους, όχι. Όχι,
0: από αυτούς που περάσανε φέτος.
1: Και οι τρεις, κανείς από τους τρεις.
0: Ναι, αλλά ο Γρηγορίου, αυτό σου λέω, έχει το μικρότερο πρόσημο στο τι φταίει.
1: Δεν φταίει για αυτό που συμβαίνει φέτος.
0: Αυτό ακριβώς σου λέω, ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι.
1: Όχι, προφανώς.
0: Δεν μπορούσε να κάνει
1: κάτι. Αυτό συμφωνώ, ότι δεν φταίει ο Γρηγορίου σε αυτό. Αλλά.
0: Εγώ με αυτό το είπα, ότι για αυτούς που είχε φέτος, ο Γρηγορίου δεν φταίει καθόλου.
1: Κοίτα, ο Γρηγορίου αυτό που έκανε θετικό και πρέπει να του το πιστώσουμε είναι ότι. Ήρθε ο Γρηγορίου και είδαμε επιτέλους, ξέραμε το τι παίζει ο Άρης.
0: Είδαμε τον Άρη να παίζει ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο που γνωρίζει τι κάνει.
1: Ανέστησε Πέρεθ και Καντεβέρε. Πέρεθ και Καντεβέρε που ισούνται με 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει, ο Καντεβέρε δεν νομίζω ότι τον ανέστησε, απλά ο Καντεβέρε νομίζω ότι ήταν και άλλοι λόγοι.
1: Κοίτα, ο Καντεβέρε.
0: Όταν έχει μπροστά στον. Όταν έχεις... Ναι, εκτός αυτού, αλλά έχει μπροστά στον Μωρόν. Ο οποίος Μωρόν πάλι δεν έχει ρυθμό. Στον Άρη. Και βλέπει ότι δεν παίζει, είχε και τραυματισμούς.
1: Όλοι είχαν τραυματισμούς.
0: Προφανώς.
1: Και ο Καντεβέρε είχε του τραυματισμούς.
0: Αυτό σου λέω, είχε.
1: Αλλά. Αναστήθηκε κάτω από την ομπρέλα του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Και μιλάω εγώ σαν φίλαθλος άλλης ομάδας, γιατί δεν ήξερα τον Καντεβέρ σαν παίκτη. Πρώτη φορά τον είδαμε μαζί στο Βικελίδης όταν είχαμε πάει να δούμε το Άρη ΣΑΕΚ. Ένας πολύ καλός φορ για μένα, δηλαδή έχει στοιχεία.
1: Ο Καντεβέρ είναι φοβερός, απλά είναι συχνά ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς.
0: Όπως η μεγαλύτερη μερίδα παιχτών του Άρη. Από εκεί και πέρα, θα σου πω που δεν συμφωνώ, που εντάξει, ούτε συμφωνείς μαζί μου. Εγώ πιστεύω ότι καλύτερα που έληξε, γιατί ο Άρης τώρα θα μπορεί να κοιτάξει για προπονητή, εφόσον δεν θα μείνει ο Γρηγορίου, και να φτιάξει την επόμενη χρονιά του. Να βάλει κάτω πράγματα.
1: Ο Άρης δεν μπορεί να το κάνει τώρα αυτό. Πάλι πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να συμφωνήσει τώρα με κάτι.
0: Όχι να συμφωνήσει, το να μπει σε συζητήσει και όλα αυτά σκέψου. Σου λέω ξανά, έχουμε διαφορετική άποψη.
1: Μα πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να μπει από τώρα με συζητήσει π.χ. με τον Νίκο Παπαδόπουλο που είναι το νούμερο 1.
0: Εγώ σου μιλάω γενικά για οτιδήποτε θέλει να κάνει. Ότι πλέον δεν έχει κάποιο άγχος καμία ομάδα από αυτές. Που ο Άρης για μένα καλύτερα. Ναι, εντάξει, εννοείται. Απλά θα είναι πιο εύκολο να σκεφτεί πώς θα προσπαθήσει να φτιάξει τη νέα του χρονιά. Εγώ έτσι πιστεύω. Σου ξαναλέω, μπορεί να είμαστε. Δεν συμφωνούμε σε αυτό. Εντάξει, ο καθένας είναι με την άποψή του.
1: Εντάξει, σε πολλά είχαμε συμφωνήσει ούτως ή άλλως.
0: Εντάξει, ναι, οπότε... άμα δεν διαφωνήσεις, δεν μπορείς να κάνεις και συζήτηση.
1: Οπότε μια χαρά είμαστε.
0: Τώρα για το 5-8 δεν έχουμε να πούμε κάτι. Ναι, να πω μόνο τις αγωνιστικές.
1: Όφη Άρης στο Γιντικουλέ και Λεβαδιακός Βόλος στο στάδιο της Λιβαδιάς. Δύο αγωνιστικές οι οποίες.
0: Το μόνο, άντε να δεις απλά ένα ωραίο παιχνίδι στο Όφη Άρης. Να πεις ρε παιδί. Εντάξει.
1: Εγώ θα συμφωνήσω εδώ με τον φίλο τον Παρασκευά που λέει: εγώ νομίζω πλέον όλοι στον Άρη περιμένουν την αλλαγή ιδιοκτησίας. Είναι προφανώς όλοι. Όλοι περιμένουμε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτά που έχουμε, αυτά που ξέρουμε και όπως κινούμαστε, είμαστε κάτω από την ιδιοκτησία του Θόδωρου Καρυπίδη. Από τη στιγμή που δεν έχει ανακοινωθεί κάτι άλλο, δεν έχουμε επίσημα κάτι άλλο.
0: Συμφωνώ σε αυτό. Εντάξει, κάθε οπαδός του Άρη. Επίσης, Παρασκευά, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα. Κάθε οπαδός του Άρη αυτό περιμένει. Νομίζω τώρα δεν τον νοιάζει ούτε ποδοσφαιρικό κομμάτι, ούτε προπονητικό κομμάτι. Τον νοιάζει κατά αυτού το διοικητικό. Τώρα το διοικητικό. Φήμες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι ακόμα.
1: Φήμες οι οποίες μόλις ξεκίνησαν τα εξώδικα από την ΠΑΕ Άρης, είδαμε να κατεβαίνουν άρθρα, να ανεβαίνουν άλλα άρθρα.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά το περιμένεις.
1: Να συνεχίσουμε λίγο με τα μηνύματα, γιατί είναι και παρά.
0: Ναι, να τελειώσουμε λίγο με τα πρώτα μηνύματα για να μπούμε στην επόμενη.
1: Εδώ ο φίλος Απόστολος γράφει Άρης ντοκιμαντέρ Αριανάρα Κατερίνη. Κατά κίτρινη Κατερίνη. Εντάξει, τώρα.
0: Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα, φίλε.
1: Σε ευχαριστούμε. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, παλικάρια. Αύριο με το μαχαίρι στα δόντια, παιχταράδες μας, θα πάνε στην Κρήτη γιατί πάντα ματώνουν τη φανέλα και παίζουν για την ιστορία της Αργανάρας. Αν έχει καλό καιρό, ας κάνουν και καμιά βουτιά. Φίλε Γιώργο, μέσα σε 2,5 φράσεις είπες πραγματικά όλη την αλήθεια. Πραγματικά.
0: Ναι, πραγματικά. Εντάξει, έχει το θετικό πρόσημο ότι okay, υπάρχουν ακόμα αυτοί οι φίλαθλοι που γουστάρουν, ρε παιδί μου. Ακόμα και αυτό που βλέπουν τώρα το στηρίζουν ακόμα. Αυτοί πρέπει να υπάρχουν.
1: Ειρωνικά το λέει, ρε.
0: Δεν πειράζει. Εγώ το λέω γιατί σίγουρα υπάρχουν και παίχτες και οπαδοί οι οποίοι σε αυτή την
1: εγώ
0: τραγική
1: θα πω,
0: χρονιά.
1: Ελπίζω αυτό που λέει ειρωνικά ο φίλος ο Γιώργος να το δούμε επιτέλους. Έστω και τώρα. Έστω και αργά. Έστω
0: ναι,
1: και αργά. Να το
0: σε
1: δούμε.
0: Ένα διάφορο παιχνίδι.
1: Να το δούμε. Βέβαια, εντάξει.
0: Ψυχολογικά λίγο, δεν είναι αδιάφορο.
1: Λίγο δύσκολα, λίγο δύσκολα.
0: Ναι, αλλά ψυχολογικά στους παίκτες δεν είναι αδιάφορο.
1: Ο Ρόζ βγήκε και είπε ότι το. Πες το. Έλα, το χασά. Ότι το κίνητρό μας είναι το σήμα του Άρη.
0: Να. Μακάρι να το πιστεύει.
1: Μακάρι όντως να το πιστεύει και μακάρι ο Ρόζ, γιατί ο Ρόζ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι από τους πιο παλιούς στα ποδητήρα ναι. του Άρη. Να μεταδώσει αυτό και στην υπόλοιπη ομάδα. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα, φίλε Γιώργο. Τα υπόλοιπα
0: καλά,
1: τα μηνύματα θα τα διαβάσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς πήγε 7 η ώρα. Θα επιστρέψουμε με Premier League και La Liga και γενικά όλα τα άλλα.
0: Play-off.
1: Και τα play-off του 1-4 που έχουμε αύριο. Οπότε μείνετε όλοι συντονισμένοι εδώ στο Yellow Radio 101,7.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Έργο τέλεια νέα.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
18: Digital Markt.
17: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
20: GPS λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
20: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7. Είμαστε η εκπομπή Euroweekend. Πίσω από τα μικρόφωνα Κωνσταντίνος Χαλκιάς,
1: Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να διαβάσουμε το μόνο μήνυμα που δεν προλάβαμε να διαβάσουμε πριν, καθώς μπήκαν τα διαφημιστικά, το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο φίλος ο Παρασκευάς γράφει ότι όσον αφορά το μάτς για το 5-8, περιμένω να δω να παίξουν τα πιτσιρίκια.
1: Ποια είναι τα πιτσιρίκια?
0: Πιτσιρίκια είναι ο Κάμψης, ο Χαρούπας, ο Πασαραφιανός.
1: Τα παιδιά από την ΚΑΠΑ19.
0: Ναι.
1: Εννοεί να τους πήρε αποστολή.
0: Δεν βγήκε αποστολή.
1: Άμα
0: αλλά είναι μερικοί που μπαίνουν στην αποστολή.
1: Κοίτα, όπως το είπαμε και πριν, εφόσον τώρα το μάτς είναι πλέον χωρίς κάποιο στόχο, ας τους πάρει. Δεν είναι κακό να γράψουν.
0: Δεν ξέρω αν τους πήρε, αλλά πάντως η 11 δεν γράφει κάτι τέτοιο. Αυτή η 11 που έχω εγώ.
1: Εγώ πιστεύω 11 κανονική θα κατεβάσει ο Γρηγορίου.
0: Με μικρές διαφορές, λόγω τραυματισμών περισσότερο. Δηλαδή, όλο ο Αθανασιάδης είναι κάτω από τα δοκάρια κανονικά. Ο Φαντιγκά θα είναι δεξιά. Αντί του Τεχέρο που ήταν στο παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Φρίντεκ θα είναι αριστερά λόγω ανετοιμότητας του Μεντίλ. Στο κέντρο της άμυνας. Όχι, είναι. Απλά δεν είναι έτοιμος.
1: Okay,
0: δεν είναι στο 100% του ακόμα. Στο κέντρο της άμυνας θα παραμείνει το δίδυμο Φαμπιάνο Ρούς. Π.χ. εκεί, εγώ θα συμφωνούσα με τον φίλο τον Παρασκευά και θα έβαζα, ας πούμε, τον Γκάμψη στη θέση του Ρούς.
1: Okay, ναι.
0: Για τα δικά μου τα δεδομένα. Στο κέντρο. Ο Χόγκλα είναι απουσία καθώς δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Όφι. Μάλλον Γαλανόπουλος δίπλα στον Ράσιτς ή ακόμα και ο Γένσεν δίπλα στον Ράσιτς. Πιο ορθολογικό ακούγεται του Γαλανόπουλου, αλλά μάλλον θα πάει για Γαλανόπουλο. Στα πλάγια θα είναι ο Ντουντού, θα πάρει τη θέση του Έλληνα εξτρέμ του Γιάννη του Γιαννιώτα. Στο 10 θα παραμείνει ο Κάρλς Πέρεθ. Που φαίνεται εκεί ότι έχει βρει τη σταθερά του στο 10. Η αλήθεια είναι ότι τον έχει μετατρέψει λίγο σε λίγο καλύτερο Πέρεθ συγκριτικά. Εντάξει, με αυτό που
1: ταιριάζει,
0: βλέπαμε.
1: Ταιριάζει κιόλας στο 10.
0: Ναι, και συγκριτικά δηλαδή με αυτό που βλέπαμε, νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο. Στην κορυφή θα συνεχίσει ο Τίνο Καντεβέρε, ενώ δεξιά θα είναι ο Γκαρέ. Αυτές είναι οι επιλογές. Αυτή είναι η προβλεπόμενη δεκάδα μέχρι στιγμής του Άρη για τον Όφι. Ο οποίος Όφι θα έχει τρεις απουσίες. Θα έχει τον Χατζηγιώργο, τον Μπόρχα, οι οποίοι και οι αμφότεροι τραυματίστηκαν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο τελικό κυπέλου της προηγούμενης εβδομάδας. Και εκτός θα είναι και ο Λαμπρόπουλος, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος. Θα νομίζω και αυτός έχει τραυματιστεί.
1: Λαμπρόπουλος δεν γνωρίζω αν έχει τραυματιστεί. Το κοιτάξω μισό λεπτάκι. Γιατί νομίζω και στο τελικό δεν έπαιξε επειδή δεν χρειάστηκε. Δεν γνωρίζω τώρα για τραυματισμό. Δεν φαίνεται, μόνο για το Χριστόπουλο. Σωστά έχω πει, ναι. Για το Χριστόπουλο λέει. Ο Λαμπρόπουλος λογικά απλά δεν αγωνίστηκε. Δεν είναι κάτι σε τραυματισμό ή οτιδήποτε. Οπότε ναι. Αυτά για την εντεκάδα.
0: Ναι, απλά λίγο. Γιατί ποιος είναι αυτός που δεν αγωνίζεται τώρα? Έχω σκαλώσει τώρα, κατάλαβες. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον τρίτο παίκτη του Όφι. Τέλος πάντων.
1: Ο Γκονζάλες.
0: Τον είπα.
1: Α, okay. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λεπτομέρεια.
0: Τέλος πάντων, ακόμα ένας. Ούτως ή άλλως το παιχνίδι, όπως είπαμε, είναι αδιάφορο όσον αφορά την αγωνιστική του έκβαση. Απλά περιμένουμε όλοι τον Άρη να βγει με το μαχαίρι στα δόντια και όντως να πάρει. Το διπλό, ένα διπλό το οποίο, μια νίκη βασικά την οποία δεν έκανε ο Άρης φέτος όλη τη χρονιά, καθώς να υπενθυμίσουμε ότι όχι στο Γεντικουλέ, μέσα στην Τρίπολη τότε απέναντι σε έναν Όφι ο οποίος ήταν υποδιάλυση, ήταν πριν έρθει ο Χρήστος Κόντης, ο Άρης ιτήθηκε στην Τρίπολη λόγω εργασιών που φτιαχνόταν εκείνη τη στιγμή στο Γεντικουλέ με 3-0, ενώ στο Κλάνας Βικελίδης την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας ιτήθηκε με 0-2. Άρα πρέπει να πάει να κάνει την πρώτη του νίκη απέναντι στον Όφι και ας μην έχει καμία απολύτως βαθμολογική σημασία το παιχνίδι.
1: Νομίζω εντάξει, δεν θα σχολιάσουμε άλλο τώρα το 5-8. Θα πάμε να τελειώσουμε λίγο με τα play-out, γιατί είπαμε ότι τα παιχνίδια παίζουν αυτή την ώρα. Πανετολικός Κηφισιά έληξε 0-1. Κλειδώνει η παραμονή της Κηφισιάς, που ήταν έτσι κι αλλιώς αναμενόμενο, αλλά σήμερα κλείδωσε. Και
0: επαόριστον
1: με τη νίκη 0-1 με τον γκολ του Πόμπο. Και μέσα στις Σέρες η ΑΕΛ νικάει 0-1 και είμαστε στο 89. Έχει βάλει γκολ ο Τούπτα. Και αυτό ως αποτέλεσμα βαθμολογικά φέρνει Αστέρα Τρίπολης τελευταίο
0: με 25.
1: Με 25 και ισοβαθμία ΑΕΛ Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ να είναι από πάνω.
0: Ναι, με 27 και 2.
1: Κομβική σημασία η νίκη του Αστέρα εάν
0: έρθει. Θα περιμένουμε μέχρι τέλους να δούμε και το τι θα γίνει στο Αστέρα Τρίπολης Ατρόμητος.
1: Χωρίς να έχει τελειώσει να πούμε το μάτς στις Σέρες. Είναι στο 0-1 όμως, οπότε...
0: Είναι στο 89. Οδεύει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση του 90 λέπτου.
1: Ναι.
0: Συν τις όποιες καθυστερήσεις. Τούπτα, ο οποίος ήταν βασικός σε όλο το παιχνίδι, δεν μπήκε μετά ως αλλαγή. Είδαμε τον Πίον Εσίστο, το γνώριμο του Άρη, να μπαίνει στο 24ο λεπτό στη θέση του Πασά. Σίστο, ο οποίος είναι μηδενικά τα νούμερα και με την ΑΕΛ. Αυτά όσον αφορά τα play-out. Πάμε σιγά σιγά προς τα play-off, να ζεσταθούμε και λίγο. Καθώς ναι, υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να δούμε και την ΑΕΚ ακόμα να ξεφεύγει και από τους 5 βαθμούς που είναι με τον Ολυμπιακό, να πάει στους 8
1: πριν με μια νίκη. Πριν ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ όμως, εφόσον προηγείται το παιχνίδι
0: του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, επίσης μιλάμε για ένα ντέρμπι, το οποίο να σχολιάσουμε οποίο... κάτι που, οκ, okay, θα σου πω την άποψη τη δική μου.
0: Να μου την πεις.
1: Εάν γινότανε και συνεχιζότανε στη χώρα μας αυτό το πράγμα με τους οπαδούς, να πούμε, επειδή δεν το είπαμε, συνεπήρη συζήτηση, έγινε συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, τους οπαδούς, όχι στις ομάδες,
0: στους οπαδούς,
1: τους οργανωμένους της θύρας 7 και της θύρας 4, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ναι, να γίνουν ανταλλαγή οπαδών, εισιτηρίων δηλαδή, και για το μάτς τώρα στην Τούμπα, να έρθουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και στο Καραϊσκάκης να πάνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Κάτι που είχε να συμβεί 22 χρόνια. Μπορεί να λέω και λίγα.
0: Όχι, ρε, τι 22 χρόνια.
1: Πόσο. Πότε έχει να γίνει.
0: Τόσο πολλά. Είσαι σίγουρος.
1: Θα το κοιτάξω. Θα το κοιτάξω. Μπορεί να είπα.
0: Εδώ και... το 2003 είχαν πάει.
1: Περίμενε, θα το κοιτάξω. Σχολίασε λίγο εσύ αυτό το πράγμα. Ναι. Πώς σου φάνηκε.
0: Λοιπόν, εμένα στο άκουσμα με παρεξένεψε. Καθώς
1: τελευταία
0: είναι...
1: φορά πριν από 22 χρόνια.
0: Του Ολυμπιακού στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Όχι γενικά στο
1: όχι, πρωτάθλημα. Όχι, για τους οπαδούς των δύο ομάδων.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι το 3.
1: Όχι γενικά.
0: Τι να σχολιάσουμε. Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Η μία ανάγνωση είναι φέρνει τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ οπαδικά να είναι κοντά. Καθώς είδαμε η θύρα 7 να είχε φέρει στεφάνι στους, στους οπαδούς του ΠΑΟΚ οι οποίοι χάθηκαν στη Ρουμανία. Και η θύρα 4 είχε πάει στεφάνι στην ετήσια, στο ετήσιο μνημόσυνο
1: για τη θύρα 7.
0: Για τη θύρα 7. Ναι, ναι, ναι. Μια ανάγνωση είναι αυτή, τα είναι καλά.
1: Εντάξει, από αυτά τα συμβάντα δεν νομίζω ότι μπορεί να βγάλει κάποιο τέτοιο συμπέρασμα, γιατί όλες οι ομάδες νομίζω είχαν.
0: Αυτό όμως είχε ακουστεί και λίγο παραπάνω.
1: Οκ, okay, ναι, αλλά σε αυτά τα συμβάντα δεν το θεωρώ, αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Κοίτα, δεν το βλέπουμε.
1: Όχι. Oh,
0: δηλαδή. Ναι, δεν βλέπουμε πολύ συχνά οπαδούς, όχι ΠΑΕ.
1: Ναι,
0: οπαδούς
1: ναι.
0: Να δίνουν στεφάνια. Και ειδικά στεφάνια, γιατί ανακοινώσεις βγάζουν πολύ. Στεφάνια όχι.
1: Εννοείται.
0: Τώρα, εγώ ήμουν της άποψης ότι άμα γινόταν, μετά έπρεπε να ανοίξει όλη η κουβέντα γύρω ότι πρέπει οι μετακινήσεις οπαδών να γίνονται.
1: Δηλαδή, εγώ εκεί στέκομαι το ότι
0: οι Αγιανοί να πηγαίνουν στην Τούμπα, οι Παοκτζίδες να έρχονται στο Χαριλάου, οι Αεκτζίδες να πηγαίνουν Καραϊσκάκη και
1: Λεωφόρο
0: και όλο το γύρω-γύρω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι άμα γινόταν αυτό, δυστυχώς δεν θα ήταν ήρεμα τα πράγματα. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Συμφωνώ. Εγώ απλά θέλω να σταθώ σε αυτό γιατί, οκ, okay, δεν είναι κακή κίνηση. Να γίνει. Κανένα πρόβλημα. Θα είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια να δούμε κάτι τέτοιο. Όμως, αν είναι να γίνει, που από ό,τι ακούγεται δεν θα γίνει λόγω από μπλόκο και της ΕΠΟ και της αστυνομίας.
0: Του Υπουργείου.
1: Θα ήθελα να γίνει και στις άλλες ομάδες. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ να αφήνει οπαδούς της ΑΕΚ και η ΑΕΚ να αφήνει οπαδούς του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη. Γενικά, αν γινόταν
0: πιστεύεις
1: έτσι.
0: Πιστεύεις ότι είμαστε σε τόσο υψηλό επίπεδο ώστε να μπορούν να συνυπάρξουν δύο φανατισμένα σημεία μαζί?
1: Την ίδια. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Την ίδια αστυνομία που βάζει ένα τελικό κυπέλλου που είναι δρακόντια τα μέτρα, όπως λένε.
0: Όπως λένε,
1: ναι, κάντο και στα μάτσα. Αφού πιστεύεις
0: όπως
1: ότι.
0: Όπως λένε, δεν είναι δρακόντια
1: αυτό,
0: τα μέτρα.
1: Ναι, καλά, σε ντέρμπι, όταν είναι μεγάλες ομάδες στον τελικό, εντάξει, έχει παραπάνω από ό,τι είχε τώρα με τον Όφη, σίγουρα.
0: Καλά, τώρα ναι, δεν είναι, εντάξει. Αλλά... ήταν και συμφιλωμένα τα δύο σωματεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ αυτό που στέκομαι είναι ότι ναι, κάντε το, κανένα πρόβλημα. Αν καταφέρετε και συνεπάρξουν στο ίδιο γήπεδο χωρίς να έχουμε θέματα, σε μια χώρα που στην οποία έχει να γίνει τόσα χρόνια, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, οι οπαδοί δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Ναι, σε όλα τα ντέρμπι να βλέπουμε. Γιατί είναι χαρά για μας που δεν το έχουμε προλάβει. Δυστυχώς.
0: Ναι,
1: να βλέπουμε
0: οπαδούς
1: και από τις δύο ομάδες. Να βλέπω οπαδούς να έρχονται μέσα στην έδρα της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Άρη και του ΠΑΟΚ. Να έρχονται και άλλοι οπαδοί. Μια χαρά. Εγώ θα χαρώ να το δω. Όμως πρέπει να υπάρχουν διαπιστεύσεις από τα πέταλα. Από τα πέταλα ενώ τους οργανωμένους. Ξέρεις τι. Το ξέρεις ότι θα έρθω.
0: Τέτοια. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι υπέρ των μετακινήσεων των οπαδών. Είμαι full υπέρ. Αλλά πρέπει η πολιτεία να διασφαλίσει την ασφάλεια και να είναι σε όλα τα γήπεδα ότι να είναι σίγουρο ότι δεν θα συμβεί απολύτως τίποτα όσον αφορά σε ενορθογραφίες. Εμένα, να ολοκληρώσω λίγο και μου λες.
1: Πες, ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα η πολιτεία αυτή τη στιγμή δεν μου βγάζει αυτό.
1: Ναι, okay.
0: Δεν μου βγάζει την εμπιστοσύνη, δεν μου βγάζει την ασφάλεια, δεν μου τα βγάζει όλα αυτά έτσι ώστε να μπορώ να πάω εγώ στο γήπεδο. Όχι εγώ. Εγώ τώρα θα πει.
1: Όχι ψήρε, παιδί.
0: Επειδή,
1: ναι,
0: επειδή τώρα εμείς είμαστε και 20 χρονών, ας πούμε. Εντάξει, να πάει στο καλό. Η πιο μεγάλη ειδικά σε ηλικία νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν να συνεπάρξουν. Γιατί θα μπορούν να γίνουν πάρα πολλά επεισόδια.
1: Ωραία, ναι. Εγώ θα σου πω τι πιστεύω και τι θα πεις. Ναι, ξαναλέω. Τι πιστεύω ότι θα ήταν σωστό. Αν γινόταν από ΠΑΕ σε ΠΑΕ, δηλαδή ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΕ Ολυμπιακός, να συζητήσουν μεταξύ τους για να δοθούν εισιτήρια, πιστεύω ναι, δεν θα μπορούσες να έχεις κάποιες σταθερές το ότι δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά όταν ανταλλάσσουν η επίσημη θύρα 4 με την επίσημη θύρα 7. Πρέπει να δώσει εγγυήσει οι ίδιε οι θύρε, να μιλήσουν με όποιον είναι να μιλήσουν και γνωρίζουμε όλοι ότι μπορεί να γίνει το επικοινωνιακό κομμάτι για να μην γίνουν πράγματα. Να μιλήσουν οι θύρε και δεν μιλάω μόνο για θύρα 4 και την 7, απλά αυτοί κάνανε την αρχή. Ναι, αυτοί κάνανε την αρχή για ένα πιο ωραίο πράγμα στο μάτι με οπαδού και από τι δύο ομάδε. Αν δώσει τι εγγυήσει, ναι, κάντο. Κανένα πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαστε ακόμα τόσο πολιτισμένοι.
1: Μπορεί να μην είμαστε, ναι. Βλέπουμε και όλο ότι το κόβει η ίδια η χώρα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και αυτό δείχνει πολλά.
1: Εγώ αυτό πιστεύω ότι αν δεν γινόταν μέσω των ΠΑΕ, που δεν έγινε μέσω των ΠΑΕ, έγινε μέσω των οργανωμένων. Έτσι, ναι, μπορεί να γίνει. Γιατί σου λέω οργανωμένοι και οργανωμένοι. Εάν δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, δεν θα τα κάνανε κιόλα.
0: Και ότι τα βρίσκουν οι δύο μεταξύ τους, τα βρίσκουν. Φαίνεται ότι τα βρίσκουν.
1: Εντάξει, okay.
0: Ανά τους καιρούς έχουμε δει ούτως ή άλλως ότι τα βρίσκουν οι δύο οργανωμένες πλευρές, ότι το βρίσκουν και λίγο οι ομάδες μεταξύ τους, ότι γενικά δεν είναι σε εχθρικό κλίμα. Εντάξει, δεν είναι π.χ. όπως είναι ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, όπως είναι η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό κτλ. Είναι πιο ομαλά τα πράγματα. Κατά την προσωπική μου άποψη, ενώ είμαι υπέρ, όλο αυτό για να πάρει σώμα. Θέλει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά στη χώρα μας.
1: Συμφωνώ. Εγώ σου είπα ότι όμως, αν συμβεί μία φορά και δουν ότι δεν γίνει κάτι, και ας είναι το συγκεκριμένο
0: με το που
1: λέμε ότι. Αν
0: γίνει συνήθιο, γιατί κάποια στιγμή επαναλαμβανόμενα θα γίνει συνήθιο.
1: Μακάρι να γινόταν αυτή η συνήθεια, να υπήρχαν οπαδοί.
0: Με το συνήθιο όμως θα ξεφουχιόταν και.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ σου λέω με τις εγγυήσεις του τύπου οργανωμένοι με οργανωμένους, συνεννόηση ότι θα έρθουμε, θα δούμε ό,τι να δούμε το μάτς και. Ό,τι κάνει ο καθένας βρίζει, γιατί εντάξει, οργανωμένοι είναι προφανώς και δεν θα πήγαινε κάποιος μέσα στο γήπεδο και δεν θα υπήρχε σύνθημα υβριστικό. Και όλα καλά. Είμαστε έτοιμοι σαν χώρα να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Αν ήμασταν, δεν θα το σταματούσαν η αστυνομία. Που η αστυνομία. Ναι, η αστυνομία και το Υπουργείο. Αν μπορούσε να γίνει αυτό, κανένα πρόβλημα, να το έβλεπα.
0: Εγώ πιστεύω ότι το σταμάτησαν κιόλας γιατί είναι. Η φράση φύλλα τα ρούχα σου να στα μισά. Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Μπορεί η αστυνομία να σου λέει: ξέρεις τι, εγώ δεν μπορώ να το στηρίξω αυτό το πράγμα.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.